ναζιστικής κατοχής. Ο Γάλλος μουσικολόγος Ρομάν Ρολάν έγραφε για το έργο πως ίσως ο Στράους να έζησε 85 χρόνια απλώς και μόνο για να δημιουργήσει το εκπληκτικό αυτό έργο. Τις μεταμορφώσεις του Ρίχαρντ Στράους ερμηνεύει τώρα η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Βορειοδυτικής Γερμανίας υπό τη διεύθυνση του Έσα Πέκα Σάλονεν

Το τέλος μιας εποχής από έναν συνθέτη που πενθούσε το 1945. Οι μεταμορφώσεις για 23 σόλο όργανα, ένα αριστούργημα του 85χρονου τότε Ρίχαρντ Στράους. Όχι από την λαμπρή εποχή των επιτυχιών και της παγκόσμιας αναγνώρισης, αλλά ένα αριστούργημα ενός ηλικιωμένου, σχεδόν απομονωμένου συνθέτη που ήταν μάρτυρας της καταστροφής της αγαπημένης του Νότιας Γερμανίας. Ερμήνευσε η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Βορειοδυτικής Γερμανίας υπό τη διεύθυνση του Έσα Πέκα Σάλονεν. Το μπαλέτο του Μωρίζ Ραβέλ, «Η μάνα μου η Χίνα» από την άλλη πλευρά, μας μεταφέρει σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο, έναν κόσμο που έχει χαθεί από πολλούς ενήλικες, στην ποίηση της παιδικής ηλικίας, όπως αρεσκόταν να λέει ο Γάλλος συνθέτης. Ο τίτλος του κομματιού αναφέρεται σε μια διάσημη συλλογή παραμυθιών του Σαρλ Περό και η μουσική του Ραβέλ γράφτηκε αρχικά για τα παιδιά μιας πολωνικής οικογένειας που ζούσε στο Παρίσι. «Η μάνα μου η Χίνα» ολοκληρώθηκε το 1910 και ο Ραβέλ ενορχίστρωσε και διεύρυνε το έργο για μπαλέτο το 1911. Ο μαέστρος Έσα Πέκα Σάλονεν θα διευθύνει τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Βορειοδυτικής Γερμανίας στην μουσική του μπαλέτου «Η μάνα μου η Χίνα» του Μωρίζ Ραβέλ.

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Βορειοδυτικής Γερμανίας υπό τη διεύθυνση του Έσα Πέκα Σάλωνεν ερμήνευσε τη μουσική του μπαλέτου «Η μάνα μου η Χίνα» του Μωρίς Ραβέλ. Ο Ρίχαρντ Στράους αγαπούσε ιδιαίτερα τις Άλπεις από παιδί, γι' αυτό και έκτισε εκεί το ησυχαστήριό του, όπου απομονώθηκε στα ύστερα χρόνια του. Ο μύθος λέει ότι έγραψε τη Συμφωνία των Άλπεων, έργο 84, μέσα σε 100 μόλις μέρες, ενώ η έμπνευσή του προήλθε από μια περιπέτεια που είχε εκεί σε ηλικία 15 ετών. Το μεγαλειώδες αυτό συμφωνικό ποίημα αποτελείται από 22 μέρη που περιγράφουν μία ώρα της ημέρας στο βουνό. Ερμηνεύει η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Βορειοδυτικής Γερμανίας υπό τη διεύθυνση του Έσα Πέκα Σάλωνεν.

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Βορειοδυτικής Γερμανίας υπό τη διεύθυνση του Έσα Πέκα Σάλονεν ερμήνευσε τη Συμφωνία των Άλπαιων, έργο 64 του Ρίχαρντ Στράους, ολοκληρώνοντας έτσι τη συναυλία που έδωσε στις 20 Οκτωβρίου του 2020. Και το δεύτερο δίωρο του απόψινού μας νοτούρνο θα τελειώσει με το Αντάντε σε ντο μίζωνα και ο Χελ 315 του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Ερμηνεύει η Ανίτα Σαμπό, φλάουτο, και η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Ουγγαρίας υπό τη διεύθυνση του Ζόλταν Κότσης.

0: η Εθνική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ουγγαρίας υπό τη διεύθυνση του Ζόλταν Κότσης ερμήνευσε το «Αντάντε σε ντο μίζωνα» Κέχελ 315 του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γελίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Το μεγαλειώδες Magnificat αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα του πλουσιότατου και μεγαλοφιού συνθετικού έργου του Johann Sebastian Bach. Ο μεγάλος κάντορας έγραψε αυτή την ημνητική μουσική σύνθεση για τον εορτασμό των Χριστουγέννων το 1723, ανατρέχοντας στις πηγές του Καταλουκάν Ευαγγελίου. Το Magnificat του Johann Sebastian Bach ερμηνεύουν η Lydia Tesser, σοπράνο, Maria Espada, σοπράνο, Marie-Claude Sapi, μέτζο σοπράνο, Kenneth Tarver, τενόρος και Florian Bess, βαρύτονος. Τη χοροδία της Βαβαρικής Ραδιοφωνίας και το σύνολο Il Giardino Armonico διευθύνει ο Giovanni Antonini.

Η χορωδία της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας και το σύνολο Il Giardino Armonico υπό τη διεύθυνση του Giovanni Antonini ερμήνευσαν το Magnificat, αριθμός καταλόγου 243 του Johann Sebastian Bach. Σολίστ ήταν η Lydia Tesser, σοπράνο, Maria Espada, σοπράνο, Marie-Claude Sapi, μέτζο σοπράνο, Kenneth Tarver, τενόρος και Florian Bess, βαρύτονος. Και το σημερινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με το κουαρτέτο για έγχορδα αριθμός 4 σε Λαϊ Λάσονα, έργο 25 του Βίλχεμ Στένχαμαρ, που ερμηνεύει το κουαρτέτο εγχόρδων Yggdrasil.

Ακούσαμε το κουαρτέτο για έγχορδα αριθμός 4 σε La Ελάσσονα, έργο 25 του Wilhelm Stenhammar, που ερμήνευσε το κουαρτέτο εγχόρδων Yggdrasil. Ακολουθούν δύο συλλαβικοί χοροί του Αντωνίν Ντβόρζακ από το έργο 46, ο 8ος σε Sol Ελάσσονα και ο 3ος σε La Ύφεση Μίζωνα, που ερμηνεύει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Όσλο υπό τη διεύθυνση του Arvid Engegaard.

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Όσλο, υπό τη διεύθυνση του Arvid Engegaard, ερμήνευσε δύο σλαβικούς χορούς του Αντωνίν Ντβόρζακ από το έργο 46, τον 8ο και τον 3ο. Ανδρέας Χάμερσμιντ για τη συνέχεια και σουίτα για βιόλες νταγκάμπα από το σύνολο Εσπέριον 20 που διευθύνει ο Ζόρντι Σαβάλ.

Το σύνολο Εσπέριον 20 υπό τη διεύθυνση του Ζόρντι Σαβάλ ερμήνευσε τη σουίτα για βιόλες Νταγκάμπα από τη συλλογή Esther Flies του Andreas Hammerschmidt. Έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ως ο ποιητής του πιάνου. Ο Φρεντερίκ Σοπέν, ο πιο διακεκριμένος Πολωνός συνθέτης, κορυφαίος πιανίστας και κύριος εκπρόσωπος της μουσικής της ρομαντικής περίοδου, στα 15 του χρόνια έβαλε τον αριθμό 1 στο ρόντο του και το δημοσίευσε αμέσως στη Βαρσοβία, όντας προφανώς σίγουρος για το επιτεύγμά του. Το ακούμε τώρα από τον πιανίστα Λουντμίλ Αγγέλοφ.

Ο πιανίστας Λουντμίλα Αγγέλοφ ερμήνευσε το ρόντο σε ντο ελάσσονα αριθμός 1 του Φρεντερίκ Σοπέν. Και το σημερινό μας νοτούρνο θα τελειώσει με τη σουίτα του Αγίου Παύλου, με την οποία ανακαλύπτουμε μία άλλη όψη του Άγγλου συνθέτη Γκούσταβ Χόλστ από αυτή που του έχουν προσδώσει οι πολυερμηνευμένοι του πλανήτες. Η σουίτα είναι αφιερωμένη στην ορχήστρα εγχόρδων του σχολείου Θηλαίων Άγιος Παύλος, όπου δίδασκε ο Χόλστ. Εμείς θα την ακούσουμε τώρα από το σύνολο Hexagon.

0: Ζωηρή, ανάλαφρη, με έντονα ρυθμικά στοιχεία, αυτή ήταν η σουίτα του Αγίου Παύλου έργο 29 αριθμός 2 του Γκούσταβ Χόλστ, που ερμήνευσε το σύνολο Έξαγων. Αυτό ήταν και το τελευταίο μουσικό κομμάτι του σημερινού μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, καλή σας μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα θα ξεκινήσουμε την εβδομάδα μας με 20ο αιώνα, με έναν Ρώσο συνθέτη που μάλιστα θεωρήθηκε και ένας από τους καλύτερους μαέστρους του 20ου αιώνα. Και αναφέρομαι στον Νικολάι Κολοβάνοφ. Σήμερα θα ακούσουμε την πιάνο σονάτα διαχειρός Μιχαήλ Ντούμποβ.

θα κάνουμε ένα άλμα προς τα πίσω στον χρόνο για να συναντήσουμε τον Giuseppe Verdi, Ballet from Jerusalem. Είναι μια τετραμερής όπερα και το λιμπρέτο έχει τη βάση του στην ιταλική όπερα «Η Λομπάρδη αλλά πρίμα κροτσιάτα». Παίζει η Ορκέστρα Νατσιονάλ Όπερα de Monte Carlo και διευθύνει ο Αντώνιο de Almeida.

Συνεχίζουμε 19ο αιώνα και φτάνουμε στην Τσεχία για να συναντήσουμε τον Μπέντριχ Σμέτανα. Θα ακούσουμε λίμπουσα οβερτούρα από τη σύνθεση Bartle Bridge. Παίζει η Prague Φιλαρμονικό Ορκέστρα και διευθύνει ο Λίμπορ Πέσεκ.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχηθώ καλή μας εβδομάδα και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας και μην ξεχνάτε, όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή, Όπερα Κλαμπ. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Όπερα Κλαμπ. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου, ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω Truth Social, προειδοποιεί το Ιράν ότι ο χρόνος τελειώνει, καλώντας την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Ενώ ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν, αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο Bright Bart News. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής και τονίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας, υπογραμμίζοντας ότι εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογοναθράκων. Στο μεταξύ, κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με την Ουάσιγκτον να στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη και σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ συγκαλεί αύριο Τρίτη κρίσιμη σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο και της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Αμερικανού Προέδρου με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος αμέσως μετά συγκάλεσε σύσκεψη με υπουργούς και στενούς συνεργάτες του. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη κλιμακώνει τις προειδοποιήσεις της. Το μέλος του Συμβουλίου, Ευκαιρίας του Ιράν και πρώην ανώτερος διοικητής των φρουρών της Επανάστασης, υπογράμμισε μιλώντας στην κρατική τηλεόραση ότι συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία προτού η θάλασσα του Ομάν γίνει ο τάφος σας. Με μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και έμφαση στη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας το στίγμα της επόμενης περίοδου για την κυβέρνηση και την παράταξη. Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την οικονομία και την προοπτική της χώρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης τρίτης κυβερνητικής θητείας, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, υπογραμμίζοντας ότι ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μία τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας και πρόσθεσε ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, καλώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε συνεχή πολιτική εγρήγορση. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν πλήγμα με drones κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να καταγραφεί άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Στο μέτωπο του Λιβάνου, Ισραηλινό πλήγμα σκότωσε διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάντ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο νότιο Λίβανο, ανάμεσά τους 2 παιδιά. Οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Αιγύπτου συζήτησαν τηλεφωνικά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και σύμφωνα με ανάρτηση της ελληνικής διπλωματίας τονίστηκε η σημασία του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Σεισμός 5,2 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Νότια Κίνα, όπου κατέρευσαν 9 σπίτια, ενώ υπάρχουν αναφορές και για εγκλωβισμένους. Έναρξη των εξετάσεων στα Λύκεια σήμερα, καθώς οι μαθητές της πρώτης και δευτέρας Λυκείου αρχίζουν τις προαγωγικές τους εξετάσεις και οι μαθητές της τρίτης Λυκείου τις απολυτήριες.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
7: Ποιος είπε πως τα ρούχα είναι μόνο για να φοριούνται? Έλα και εσύ να ανακαλύψεις τις ιστορίες που κρύβουν. Στο νέο πρόγραμμα της ομάδας Άνασα, μικροί ενδυματολόγοι επί το έργον. Δες ταινίες μικρού μήκους, φτιάξε τις δικές σου δημιουργίες με φαντασία και ανακυκλώσιμα υλικά και μάθε πως η ενδυματολογία συνδυάζει τέχνη, ιστορία και παιχνίδι. Για παιδιά 7 έως 11 ετών και εντελώς δωρεάν σε Αττική, Κουφονίσια και Δυτική Ελλάδα. Με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
9: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
8: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
9: Say Chess!
8: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
6: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή και όπως διαμήνυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω Truth Social, ότι οι Ιρανοί καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Με την προοπτική ειρηνικής επίλυσης της κρίσης να φαίνεται πλέον μακρινή, ύστερα από έναν και πλέον μήνα κατάπαυσης του πυρός. Επίσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής και τονίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας, υπογραμμίζοντας ότι εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογοναθράκων από την Exxon Mobil και τη Chevron. Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη και σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συγκαλεί αύριο Τρίτη κρίσιμη σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο και της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Αμερικανού Προέδρου με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος αμέσως μετά συγκάλεσε σύσκεψη με υπουργούς και στενούς συνεργάτες του. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη κλιμακώνει τις προειδοποιήσεις της. Το μέλλον του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν και πρώην ανώτερος διοικητής των φρουρών της Επανάστασης υπογράμμισε μιλώντας στην κρατική τηλεόραση ότι συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία προτού η θάλασσα του Ομάν γίνει ο τάφος σας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν πλήγμα με ντρόουνς κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να καταγραφεί άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Με μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και έμφαση στη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας το στίγμα της επόμενης περίοδου για την κυβέρνηση και την παράταξη. Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την οικονομία και την προοπτική της χώρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης τρίτης κυβερνητικής θητείας, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, υπογραμμίζοντας ότι ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μία τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας και πρόσθεσε ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, καλώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε συνεχή πολιτική εγρήγορση. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με μια ακόμη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε ότι στις 26 Μαΐου θα παρουσιάσει επίσημα το νέο του κόμμα, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας πολιτικής του πορείας στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας. Η ανάρτηση αναφέρει: ούτε νωρίς, ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, και έρχεται σε συνέχεια των δύο προηγούμενων αναρτήσεων που είχε κάνει. Νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο, τουλάχιστον 7 νεκροί και 15 τραυματίες, μεταξύ αυτών ο διοικητής της Ισλαμικής Τζιχάντ. Έναρξη των εξετάσεων στα Λύκεια σήμερα, καθώς οι μαθητές της πρώτης και δευτέρας Λυκείου αρχίζουν τις προαγωγικές τους εξετάσεις και οι μαθητές της τρίτης Λυκείου τις απολυτήριες. Διεθνής ημέρα μουσείων, η σημερινή με ελεύθερη είσοδο και συναρπαστικές εκδηλώσεις, ενώ το θέμα του εορτασμού φέτος είναι τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
2: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
6: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
5: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι. Ξεκινήσαμε αμέσως τώρα στην καινούργια εβδομάδα και την καινούργια ημέρα. Καλή ημέρα λοιπόν σε όλους. Εύχομαι να πάει καλύτερα από τις προηγούμενες. Καλή εβδομάδα. Είναι σήμερα Δευτέρα, 18 του Μαΐου του 2026. Είστε συντονισμένοι στην Ερτ Πάτρας. Καλημέρα σε όλους σας. Μαζί μου είναι η Βάσο Κρεμίδα, η Κωνσταντίνα Μάντζαρη και η Κατέρινα Διαμαντοπούλου. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, πολλά και διάφορα έχουμε και σήμερα στην ατζέντα της εκπομπής και πολλά και διάφορα είναι τα θέματα που έχουν προκύψει στην δισογραφία της ημέρας. Βεβαίως, νομίζω ότι στο πολιτικό κομμάτι θα σταθούμε λίγο και σήμερα, ξεκινώντας την εκπομπή, όπως καταλαβαίνετε, αλλά υπάρχουν και άλλα ζητήματα που έχουν προκύψει τις προηγούμενες ημέρες. Λοιπόν, τώρα στα πολιτικά ζητήματα και στα πολιτικά θέματα, νομίζω ότι αυτό που επικράτησε και συζητήθηκε κατά μία έννοια το περασμένο διήμερο ήταν το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί λοιπόν, παρότι είχαμε την απουσία των πρώην πρωθυπουργών Καραμανλή και Σαμαρά και υπήρξαν και τοποθετήσεις οι οποίες έθεσαν κάποια ζητήματα όπως αυτή του Υπουργού Άμυνας του κ. Δένδια και άλλων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, είναι νομίζω το θέμα το οποίο ακολούθησε πάρα πολλές αναφορές και αν θέλετε και τοποθετήσεις. Οπότε λοιπόν θα είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο θα κουβεντιάσουμε σήμερα. Ήταν το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι συρρυκνώνεται σε ένα σλόγγαν στη φράση που είπε ο κ. Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός. Είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ και πρόεδρος βέβαια της Νέας Δημοκρατίας, γιατί αφορούσε το συνέδριο του κόμματος. Λοιπόν, με αυτό θα ξεκινήσω σήμερα σιγά σιγά την αναφορά της εκπομπής και βέβαια μαζί θα δούμε μετά και την ταυτότητα της ημέρας και όλα αυτά που συντρέχουν γενικότερα στη Δυτική Ελλάδα.

0: Λοιπόν, για να ξεκινήσω από εκεί, θα κρατήσω αυτό το σύνθημα που σας είπα λίγο πριν και θα καλημερίσω μαζί σας τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από την Ατολό Ακαρνανία, τον κύριο Θανάση Παπαθανάση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαθανάση. Καλημέρα για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θα κρατήσω αυτό το σύνθημα. Το είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ. Αυτό προέκυψε από το τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας κατά εσάς?
1: Νομίζω αυτό ακριβώς ήταν το μήνυμα του συνεδρίου. Ένα συνέδριο γιορτή, ο μεγαλύτερος πολιτικός ζωντανός οργανισμός της χώρας, αλλά και ένα από τα μεγαλύτερα κεντροδεξιά κόμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι φάνηκε από την πρώτη στιγμή με τις πάρα πολλές τοποθετήσεις των συνέδρων. 234 ομιλητές υπήρξαν στο συνέδριο αυτό και έγινε προσπάθεια να μιλήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι, όχι μόνο στελέχη της παράταξης ή υπουργοί, αλλά και στελέχη μεσαίας και γραμμής, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν για να δούνε το συνέδριο. Να σας πω μόνο ότι πάνω από 3.000 ήταν οι σύνεδροι και πάνω από 4.000 ήταν οι παρατηρητές. Άρα μιλάμε πραγματικά για ένα συνέδριο γιορτή. Η αλήθεια είναι ότι βγήκανε πολλά μηνύματα. Ναι. Πρώτα απ' όλα στον απολογισμό ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης παρουσίασε όλο αυτό που έχουν γίνει αυτά τα χρόνια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε. Αυτά τα χρόνια η Νέα Δημοκρατία έχει στην πραγματικότητα αλλάξει τη χώρα. Η χώρα αλλάζει καθημερινά με θωρακισμένη άμυνα, με ισχυρή διπλωματία, με υψηλές ενεργειακές επιδόσεις, με ισχυρή γεωπολιτική θέση πια σε ολόκληρη την Ευρώπη και όχι μόνο στην Ανατολική Ευρώπη. Αποτελεί παράγοντα σταθερότητα στην περιοχή και βέβαια πρωταγωνιστεί όχι μόνο στη χώρα μας πια ως κυρίαρχη ιδεολογικά δύναμη, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη με παρεμβάσεις όπως θυμάστε στο COVID και την ενιαία άμυνα της Ευρώπης, αλλά και σε ό,τι ζητήματα προκύπτουν όπως τα ενεργειακά ζητήματα της Ευρώπης, πρωταγωνιστεί σε όλα τα φόρουμ αλλά και σε όλες τις μεγάλες συμμαχίες που έχει δημιουργήσει η χώρα μας με την Κύπρο, με το Ισραήλ, με τη Γαλλία, με τις ΗΠΑ. Άρα μιλάμε για μια στιγμή όπου η χώρα είναι αναβαθμισμένη από όλες τις πλευρές. Το κυριότερο όμως είναι ότι πια η χώρα αναπτύσσεται με ρυθμούς διπλάσιους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Η οικονομία της είναι ισχυρή και καθημερινά, και αυτό άφησε και είπε πάλι ότι θα βοηθήσει όσο το δυνατόν τη μικρομεσαία τάξη, τις οικογένειες, το έχει κάνει ήδη, τους ευάλωτους ομάδες του πληθυσμού. Έτσι θα συνεχίσουμε και την επόμενη μέρα με μεταρρυθμίσεις, αλλά κυρίως με στήριξη στην καθημερινότητα των πολιτών, με στήριξη στην κοινωνία, με αύξηση μισθών, περαιτέρω μείωση φόρων. Ο στόχος είναι τελικά το εισόδημα των πολιτών να αυξάνεται. Σαφέστατα έχουμε περάσει μια περίοδο μεγάλων πιέσεων, διεθνών αναταράξεων, ακρίβειας. Αλλά ξέρετε ότι επειδή όλα τα μέτρα τα οποία παίρνει η κυβέρνηση είναι μέτρα μόνιμα, αντιλαμβάνεστε ότι κάποια στιγμή και οι πιέσεις αυτές θα υποχωρήσουν και θα φανεί πραγματικά η αύξηση του εισοδήματος των πολιτών. Από εκεί πέρα έχουμε έτσι την άμυνα. Τις μεγάλες ενεργειακές επιτυχίες του τελευταίου διαστήματος. Για πρώτη φορά αξιοποιούμε τον πλούτο της χώρας μας. Και βέβαια μια χώρα η οποία ατενίζει με άλλη αισιοδοξία και με άλλη αυτοπεποίθηση τον κόσμο.
0: Ο κ. Μητσοτάκης πάντως και με αφορμή αυτό το συνέδριο ουσιαστικά δόθηκε, θα έλεγα, γενικότερα, όχι μόνο την δική του την αναφορά, μία έναρξη ως προς την προεκλογική περίοδο για την επόμενη διαδικασία, καλώντας όλους τους, όλα τα στελέχη και εσάς και τους βουλευτές γενικότερα, να βγουν έξω και να συναντήσουν τους πολίτες. Αυτό το οποίο κάνετε κι εσείς στην ελληνική περιφέρεια, γιατί εγώ επιμένω στα θέματα της περιφέρειας. Οπότε λοιπόν ξεκινά ουσιαστικά, και όχι μόνο τυπικά, και ουσιαστικά θα έλεγα, αυτή η προεκλογική αναφορά σας σε επαφή επαφές με τους πολίτες. Και ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για τη συνέπεια που, όπως είπε, είχε η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση σε αυτή τη συνθητεία μέχρι σήμερα, αλλά έκανε λόγο και για κάποιες αστοχίες που πρέπει να διορθωθούν, όπως είπε, σωστά?
1: Κοιτάξτε, σαφέστατα, στο καλό υπάρχει πάντα το καλύτερο. Αλλά από εκεί πέρα, όντως, αυτό που μετέφερε σε όλον τον οργανισμό της παράταξης είναι να μεταφέρουμε το μήνυμα, πρώτα απ' όλα, το τι έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Διότι δεν έχουν γίνει και λίγα. Δεύτερον, σαφέστατα, έβαλα και τα διλήμματα για την επόμενη περίοδο. Οι εκλογές, όπως είπε ξανά, θα γίνουν το 2027. Άρα, έχουμε πολύ χρόνο μπροστά. Θα διορθώσουμε πιθανές αστοχίες, να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο το κράτος μας, να κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούν οι πολίτες. Από εκεί πέρα να αυξήσουμε και πάλι επιπλέον τα εισοδήματα. Ας πούμε, σε ένα συνέδριο ενός πολιτικού κόμματος, πώς θα φανταζόταν να συζητάμε, ας πούμε, μια ολόκληρη συνεδρία για την τεχνητή νοημοσύνη? Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο μπορεί να είναι παραδοσιακό, πατριωτικό κόμμα της χώρας μας. Ένα κόμμα που μας έβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια, αλλά είναι ένα κόμμα το οποίο αλλάζει καθημερινά και βελτιώνεται, αλλά κυρίως αλλάζει ανάλογα με τις εποχές. Άλλωστε, αυτό ήταν και στην ιδρυτική διακήρυξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Έχουμε μια ιδρυτική διακήρυξη που ακόμα και σήμερα είναι πάρα πολύ επίκαιρη. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι είναι η μεγάλη παράταξη που πραγματικά μπορούν να πιστεύονται οι πολίτες. Και αυτό ακριβώς είναι και το μήνυμα που θέλει να περάσει. Έβαλε βέβαια και τα διλήμματα των εκλογών. Mm-hmm. Έβαλε το δίλημα πρώτα απ' όλα
0: στα πρόσωπα.
1: Πρωθυπουργός Χάας, δεν είναι πρωθυπουργός Χάας, είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κάποιοι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί που διεκδικούν την πρωθυπουργία. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να μένουμε απαθείς στο να μπορούμε να συγκρίνουμε ποιος είναι πραγματικά αυτός ο ηγέτης ο οποίος μπορεί να προχωρήσει και την επόμενη περίοδο με σταθερότητα και αξιοπιστία τη χώρα.
0: Ουσιαστικά δηλαδή επιβεβαιώνει αυτό που συζητείτε και το έχουμε ακούσει και από άλλα στελέχη σας, ότι απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν θα μπορούσε να επιβιώσει ή να διατηρήσει αυτό το οποίο πρεσβεύει η κυβέρνηση κάποιος άλλος από τους πολιτικούς αρχηγούς, επιπροσώπων δηλαδή, αν θέλετε, το δίλημα, από ό,τι καταλάβαμε.
1: Νομίζω ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται ακριβώς τι γίνεται στη χώρα και βέβαια μπορούν και κλείνουν και τις άλλες υποψηφιότητες αρχηγών. Πρώτα απ' όλα, ακούγεται ότι τις επόμενες μέρες θα ανακοινώσει ο κ. Τσίπρας.
0: Και η κυρία Καριστιανού, νομίζω ότι κάπου διάβασα.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, νομίζω ότι είναι αμετανόητος ο κ. Τσίπρας. Όλα αυτά που δημιούργησε στον ελληνικό λαό δεν μπορεί να μην τα αναφέρουμε και δεν μπορεί και η χώρα να επιστοχωρήσει πίσω σε πολιτικά πειράματα μια άλλη εποχή, σε σκοτεινές περιόδους με τις θέσεις τράπεζας, με δέσμευση της δημόσιας περιουσίας. Βλέπετε ότι η χώρα μας αυτή τη στιγμή, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσεται πάρα πολύ στο κομμάτι των επενδύσεων, στις δουλειές, 600.000 άνθρωποι έχουν βρει δουλειά, η ανεργία έχει πέσει 10 μονάδες, ταυτόχρονα ενισχύεται πάρα πολύ στο κομμάτι της οικονομίας, το δημόσιο χρέος πέφτει με το μεγαλύτερο ρυθμό που έχει γίνει ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάμε για 120% του ΑΕΠ και πια θα είμαστε μια και εμείς χώρα αντάξια των χωρών της Ευρώπης με πολύ χαμηλό χρέος και πολύ χαμηλότερο από πολλές άλλες χώρες μέχρι το τέλος, μέχρι το 2030. Άρα λοιπόν αυτή την ατζέντα που λέει ότι η Ελλάδα για το 2030 είναι η ατζέντα που στην πραγματικότητα δίνει στον πολίτη την ασφάλεια και τη σταθερότητα αλλά κυρίως την αξιοπιστία. Και λέω για αξιοπιστία διότι ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ό,τι ακριβώς έδωσε στον ελληνικό λαό ως πρόγραμμα η Νέα Δημοκρατία το 2019, αν δείτε το πρόγραμμα του 2019 αλλά και το πρόγραμμα του 2023, επακριβώς όλα έχουν υλοποιηθεί. Άρα λοιπόν ο πολίτης τι θέλει στην πραγματικότητα. Θέλει μια πολιτική δύναμη η οποία να δίνει ασφάλεια και σταθερότητα στη χώρα, η οποία να είναι ισχυρή και να στηρίζει τα πατριωτικά ζητήματα της χώρας. Είδατε ότι ναι. Η χώρα μας έχει ισχυρά σύνορα, έχει γίνει ο φράχτης στον Εύρο. Δεν είναι μια χώρα ξέφραγο αμπέλι. Στο μεταναστευτικό έχουμε αλλάξει πάρα πολύ. Ο τουρισμός έχει εκτιναχθεί. Και παράλληλα με όλα αυτά δίνει και εισόδημα και από τους σκόπους των πολιτών πίσω ενισχύει το εισόδημα των πολιτών. Αυτό λοιπόν είναι ένα μείγμα πολιτικών. Ναι. Το οποίο έχει πετύχει αποτελέσματα.
0: Να σταθώ λίγο σε αυτό που είπατε, που είναι πολύ πολύ σημαντικό. Μου είπατε για μια ενίσχυση της οικονομίας και αποτυπώνεται στους αριθμούς που έχετε πει και εσείς και άλλα στελέχη και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό όμως, κύριε Παπαθανάση, δεν φαίνεται να αποτυπώνεται στη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών. Αυτή η ευχέρεια στους οικονομικούς δείχτες δεν αποτυπώνεται στη δυσχέρεια που βιώνει μια συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών βάσει των ερευνών σας, το λέω και των δημοσκοπήσεων όλο αυτό, που είναι πάνω από το 70%. Που ζουν πάρα πάρα πολύ δύσκολα και επιβιώνουν πάρα πολύ δύσκολα. Και με την ακρίβεια είναι το πρώτο βασικό ζήτημα. Άρα λοιπόν πιθανότατα, μήπως αυτό εννοούσε όταν ανέφερε τις αστοχίες ο κ. Μητσοτάκης στην αναφορά του.
1: Νομίζω ότι αναφέρθηκα σε αυτό και πριν, ότι ναι. Η ακρίβεια αυτή τη στιγμή και όλη αυτή η γεωπολιτική αναστάτωση σαφέστατα πιέζει τις διαδικασίες όλων τον πληθωρισμό. Μην ξεχνάτε ακόμα τα στενά του ορμού είναι κλειστά. Άρα υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα στο κομμάτι των καυσίμων. Τα ενεργειακά ζητήματα και αυτά επιβαρύνονται πάρα πολύ όταν υπάρχει ζήτημα με το καύσιμο. Άρα είναι πράγματα όμως τα οποία πιστεύουμε και ευελπιστούμε και με την παρουσία της χώρας μας παντού σε όλα τα διεθνή φόρουμ και στο Εθνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ. Θα πετύχουμε, αυτό που κάνουμε εμείς είναι να δίνουμε σταθερές και μόνιμες αυξήσεις και στήριξεις στον ελληνικό λαό. Και άρα λοιπόν αυτές οι μόνιμες αυξήσεις, η μείωση των φόρων, όλα μένουν. Άρα λοιπόν πιστεύουμε ότι μετά την ισορροπία, να το πούμε, στο γεωπολιτικό σκηνικό, αλλά κυρίως και με την επόμενη, και με το επόμενο πακέτο μέτρων το οποίο έρχεται, διότι είδατε 800 εκατομμύρια δόθηκαν μόνο πρόσκαιρα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης, Στην έκθεση Θεσσαλονίκη αναμένονται και άλλες ανακοινώσεις και προσωπικά μέτρα που θα ενισχύσουν το εισόδημα των εργαζομένων της μικρομεσαίας τάξης. Και βλέπετε ότι κάναμε μια φορολογική μεταρρύθμιση περίπου 4 δισεκατομμύρια, η οποία ακουμπά σχεδόν πάνω από 5 εκατομμύρια συμπολίτες μας για να στηρίξουμε το εισόδημά τους, οι νέοι μας να μην έχουν φορολογία, οι οικογένειες με παιδιά να ενισχύονται περισσότερο και όσο περισσότερα παιδιά ακόμα περισσότερο.
0: Πάντως, κύριε Παπαθανάση, την ακρίβεια την αποδέχτηκε και δεν την αμφισβήτησε και ο Πρωθυπουργός.
1: Αφού,
0: όπως είπε και ο ίδιος χαρακτηριστικά, ήταν θυμωμένος επ' αυτού, βλέποντας αυτή την ακρίβεια. Εγώ θέλω να ρωτήσω 2-3 πράγματα ακόμα πριν σας αποδεσμεύσω, γιατί είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που απορρέουν μέσα από το κάθε συνέδριο, πόσο μάλλον το συγκεκριμένο. Ήθελα να ρωτήσω για την μη παρουσία των πρώην Πρωθυπουργών και κατά πόσον αυτό επηρεάζει γενικώς το εσωτερικό του κόμματος. Και το δεύτερο ερώτημα πριν σας αποδεσμεύσω είναι αν πιστεύετε ότι μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μετά το Σεπτέμβριο και από τα τέλη του και μετά, υπάρχει πιθανότητα με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού πάντα που αναμένονται να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση και το κλίμα και να προκηρυχθούν νωρίτερα οι εκλογές.
1: Το πρώτο είναι βέβαια ότι θα συνδράμουμε διαρκώς στο να ενισχύουμε τους πολίτες, την καθημερινότητά τους και βέβαια το εισόδημά τους. Από εκεί πέρα, οι εκλογές, όπως είπε και χθες ο Πρωθυπουργός, θα είναι τη νέα χρονιά, το 2027, και αυτές είναι ο δικός χάρτης που έχει δοθεί. Τέλος, για τους δύο αρχηγούς, ο κύριος Σαμαράς, όπως ξέρετε, έχει διαγραφεί. Δεν ήταν μια καλή στιγμή, δεν ήταν μια στιγμή που θα τη θέλαμε ως παράταξη, αλλά νομίζω ότι ο ίδιος επέλεξε αυτή την οδό. Από εκεί πέρα, όλα τα άλλα στελέχη, να είστε βέβαιοι ότι είναι συσπηρωμένα πάνω σε αυτόν τον μεγάλο οργανισμό, σε αυτό το πολυσυλλεκτικό, ζωντανό κόμμα που έχει το θάρρος και να συζητά. Και να σας πω κάτι, όλοι εκφράζουμε τις αγωνίες μας. Είδατε και το προηγούμενο διάστημα, υπήρξαν παρεμβάσεις βουλευτών. Νομίζω ότι με το συνέδριο χθες κλείνει αυτός ο κύκλος και ξεκινάμε πραγματικά δυναμικά, πιο ενωμένοι από ποτέ, πιο δυνατοί από ποτέ, με μεγάλο πάθος την επόμενο διάστημα να μεταφέρουμε σε όλους τους πολίτες πρώτα απ' όλα τα πεπραγμένα μας και από εκεί πέρα τον οδικό χάρτη για την επόμενη μέρα που είναι. Μια μέρα που θα είναι πάλι για τους πολίτες, αν επιλέξουν τη Νέα Δημοκρατία, σταθερότητας, ασφάλειας και ευθύνης.
0: Μάλιστα. Και να σηκώσουμε λίγο ψηλά τη Δυτική Ελλάδα, κύριε Παπαθανάση. Το έχει
1: αναφέρθηκα
0: ανάγκη.
1: Αναφέρθηκα στην ομιλία μου, νομίζω λάβατε και το.
0: Ναι, το είδα, γι' αυτό το είπα.
1: Υπάρχει η ομιλία μου ανερτημένη σε όλα τα social media. Αναφέρθηκα και στην Μετρογραμμία. Ένα νομό που είχε μείνει πίσω αρκετά τα τελευταία χρόνια. Παρ' όλα αυτά, βλέπετε ότι έχουμε επιταχύνει βήμα. Μεγάλα αναπτυξιακά έργα γίνονται στον νομό, δικοί άξονες. Τώρα έγινε και η αποδέσμευση των δύο νοσοκομείων, ένα αίτημα πολλών ετών. Ενισχύουμε τα νοσοκομεία, την υγεία. 5 κέντρα υγείας αυτή τη στιγμή αναβαθμίζονται. Πέρυσι και φέτος μαζί στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκη θα φτάσουμε περίπου τα 15 σχολεία τα οποία αναβαθμίζονται και ανακαινίζονται. Το Σεπτέμβριο θα έχουμε και άλλα 4 σχολεία τα οποία θα έχουν ανακαινιστεί πλήρως. Σε όλους τους τομείς βλέπετε ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στον πολιτισμό, πάρα πολλά έργα πολιτισμού στο νομό μας. Ο τουρισμός αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια περαιτέρω, μιας και ήταν μια περιοχή που δεν είχαμε έτσι ισχυρό τουριστικό προϊόν. Τώρα βλέπετε σε πολλές περιοχές της Εντρογαλανίας και με ξενοδοχεία, με Airbnb, αλλά και με τις αναπτυξιακές προσπάθειες και των δημάρχων και της περιφέρειας, αλλά και του κεντρικού κράτους. Νομίζω ότι όλα αυτά και βέβαια το πρωτογενή τομέα, έτσι, που είναι ο ακρογωνιαίος δίθος της Εντρογαλανίας.
0: Βεβαίως, μάλιστα.
1: Που πίνεται έτσι, μεγάλο βάρος.
0: Έχει πληγεί.
1: Σαφέστατα υπήρχαν προβλήματα, σαφέστατα υπάρχουν προβλήματα. Βλέπετε όμως και με τους νέους αγρότες και η ενίσχυση που γίνεται καθημερινά στην πρωτογενή τομέα. Νομίζω ότι και η Ετωλογαρανία ταινίζει με αισιοδοξία, με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλά. Στόχος μας είναι το καλύτερο, άρα επιταχύνουμε και δίνουμε και άλλες ευκαιρίες ώστε οι νέοι άνθρωποι να μπορούν να διαβιούν στον τρόπο τους.
0: Εμείς επικοινωνούμε πάντα και με τους πρωταγωνιστές, όλους αυτούς που αναφέρατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.
1: Ευχαριστώ για
0: μια μέρα μετά το συνέδριο θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παθανάση. Ήταν ο κύριος Θανάσης Παθανάσης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από την Ετωλό Ακαρνανία, στις πρώτες αναφορές που κάναμε μετά το συνέδριο του κόμματος. Επιστρέφω.

Και επειδή ξεκινήσαμε με πολιτική, να σας δώσω μια γενικότερη εικόνα με βάση τις αναφορές και τις δηλώσεις και των υπολείπων πολιτικών χώρων, περισσότερων εξ αυτών τις τελευταίες ώρες και ημέρες. Μετά λοιπόν το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το μήνυμα του κ. Μητσοτάκη για τις εκλογές του 2027, τις αιχμές που άφησε σαφώς για την απουσία Καραμαλή και Σαμαρά και η έμεση πλην σαφώς απάντηση στον κ. Δένδια. 3.000 και περισσότεροι λένε ήταν οι σύνεδροι, δεν τους μέτρησε, γι' αυτό σας το λέω. Τώρα από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ υπάρχει ένα θέμα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, μια κόντρα λοιπόν εκεί, και οι τελευταίες αναφορές που γίνονται είναι ότι το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι στη Νέα Δημοκρατία προωθούν τον Αλέξη Τσίπρα στον αντίπαλό τους, γιατί λέει βολεύονται να αναμετρώνται με το χθες. Ο Αλέξης Τσίπρας πάντως στις 26 Μαΐου θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα. Είχαμε μια νέα ανάρτηση που έλεγε το Μάρτι ήταν νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι αργά. Οπότε 26 Μαΐου περιμένουμε την ανακοίνωση. Συλλογή υπογραφών για την ίδρυση του κόμματος Καριστιανού, από ό,τι φαίνεται, έχουμε συνέχεια. Και μάλιστα ήταν να πάει σήμερα στον Αρεοπάγο, πιθανότατα να μην πάει σήμερα, γιατί συνεχίζει, λέει, ο κόσμος να πηγαίνει στα γραφεία τους και ζητούν να εγγραφούν στο νέο κόμμα. Και απ' την άλλη, ο Άδωνης Γεωργιάδης άφησε και αιχμές, λέει, για δάκτυλο εντός εισαγωγικών Πούτιν στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Τώρα νομίζω ότι εννοεί λόγω των ανθρώπων που συμμετέχουν εκεί και του Αυγερινού, αν δεν κάνω λάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, επίσης από το ΠΑΣΟΚ μετά το συνέδριο, δήλωση από τον εκπρόσωπο του κόμματος ότι δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που θυμώνει και λυπάται. Απ' την άλλη, έχουμε επίσης και το θέμα με τον Πολάκη. Όλο αναρτήσεις και επί αναρτήσεων. Κλονισμένες οι ισορροπίες φέρεται στο ΣΥΡΙΖΑ, οδήγησαν στη διαγραφή του. Και τι θα γίνει από εκεί και μετά είναι ένα άλλο θέμα. Εντάξει, θα το δούμε. Να σας πω ότι σήμερα στις 11, πριν προχωρήσω, έχουμε συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, δηλαδή να ξέρετε τι είναι όταν ακούτε ΚΙΣΕΑ. Και στις 8 έχει μια ομιλία ο Πρωθυπουργός στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πιθανότητα και εκεί λοιπόν θα ακούσουμε, για να δω τι άλλο υπάρχει. Είναι η συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και, όπως σας είπα, υπό τον ίδιο σήμερα στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕΑ. Λοιπόν, βάζω μια νοτελεία, να σας πω μόνο την ταυτότητα της ημέρας που την έχω αφήσει πίσω και θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα. Σήμερα γιορτάζει ο Εφράσιος, η Εφρασία, ο Ιούλιος, η Ιουλία και η Φαϊνή. Είναι Διεθνή ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία, είναι Διεθνή ημέρα μουσείων, Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS και Παγκόσμια ημέρα πορφυρίας. Λοιπόν, για να δούμε λίγο και τα γεγονότα. 1828, 600 Κρήτες επαναστάτες σας σήμερα υπερασπίζονται το φραγκοκάστελο των Χανίων. Και εκεί πέφτουν οι περισσότεροι που θέλησαν να το υπερασπιστούν. Λέγεται λοιπόν πως από τότε, από το 1828, κάθε χρόνο τα χαράματα της μέρας αυτής εμφανίζονται στις πολεμίστρες του κάστρου, τα φαντάσματα των ηρώων, οι γνωστοί δροσουλίτες, στο φραγκοκάστρο των Χανίων αυτό. Λοιπόν, επισκέπτεται την Ελλάδα το 1963 σαν σήμερα, ο τότε πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, ο Σαρλ Ντεγκόλ, και μίλησε και στη Βουλή. Έχουμε επίσης στον τύπο, σε δημοσιεύματα από το 1965, για δράση μιας συνωμοτικής οργάνωσης με το όνομα ΑΣΠΙΔΑ, αν θυμάστε καλά. 1980 έχουμε τη σύλληψη από αυτοφόρο ενός ανθρώπου της ομάδας του Ηρακλή να δωροδοκεί με 500.000 δραχμές έναν αμυντικό του ΠΑΟΚ για να μην αγωνιστεί στον επαναληπτικό αγώνα που ήταν για το κύπελο. Ένοχος με υποβιβασμό γυραιός ήταν το αποτέλεσμα αυτής. 1989. Η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ αποκλείει από τους συνδυασμούς του κόμματος τον αγαμένο Νακοτσόγεργα που κατηγορείται για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Είδατε τότε πώς απομάκρυναν από το κόμμα αυτούς που φέρονταν, γιατί δεν είχε γίνει ακόμη, κατηγορείτο, που φέρονταν να έχουν εμπλοκές σε σκάνδαλα. Μπαμ μπαμ, έξω από την Κεντρική Επιτροπή. 2000. Σημαντική ημέρα. Η ένταξη της χώρας μας στην ΟΝΕ μετά την αίτησή της, το Ευρωκοινοβούλιο τότε, το 2000, στις 18 του Μαΐου, αποφάσισε με συντριπτική πλειοψηφία και είπε ναι στην ένταξή της. 376 ψήφοι ήταν υπέρ, 42 κατά, 80 αποχές. Εγκρίθηκε λοιπόν η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου του 2001. Αυτό έγινε το 2000.
Από ελληνικής πλευράς, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του Συνασπισμού υπερψήφισαν την έκθεση. Είπαν ναι. Το Κομμουνιστικό Κόμμα την καταψήφισε. Το δίκη που υπήρχε τότε απέχει. Πόσο σημαντική και πώς άλλαξε τόσα πολλά πράγματα αυτή η μέρα, να τη θυμάστε. Ήταν στις 18 του Μαΐου του 2000 που εγκρίθηκε η ένταξή μας στην ΟΝΕ και τον επόμενη χρονιά, την 1η του Γενάρη του 2021, του 2000, με συγχωρείτε, του 2001, μπήκαμε και ενταχθήκαμε στη ζώνη του ευρώ. Αυτά για να ξεκινήσω. Σήμερα έχουμε και πρεμιέρα των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων σε όλα τα λύκεια της χώρας. Οι μαθητές της τρίτης λυκείου ξεκινούν αντίστροφα. Στα τέλη Μαΐου αρχίζουν και τις πανελλαδικές, δηλαδή έχουν να δώσουν τις ενδοσχολικές τώρα. Και τέλη Μαΐου ξεκινούν και οι πανελλαδικές εξετάσεις. Λοιπόν, από σήμερα έως 12 Ιουνίου για την πρώτη και δεύτερη λυκείου προαγωγικές. Οι μαθητές και μαθήτριες της τρίτης λυκείου από σήμερα έως και την Δευτέρα 25 του Μαΐου κατόπιν ξεκινούν, όπως σας είπα, οι πανελλαδικές τα τέλη Μαΐου. Θα τα ξαναπούμε μέχρι τότε. Λοιπόν, να βάλουμε μια ανατελεία, να συνεχίσουμε με μουσικό θέμα και να επιστρέψω να σας δώσω πληροφορίες και για τα υπόλοιπα θέματα που θα φιλοξενήσουμε σήμερα και αφορούν τη Δυτική Ελλάδα.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Και για να συνεχίσουμε λοιπόν, να κάνουμε και την ανάγνωσή μας στα πρωτοσέλιδα σήμερα, για να έχουμε και μια εικόνα από το πώς αποτυπώνει ο έντυπος τύπος στην δισογραφία, για να συνεχίσουμε κατόπιν. Λοιπόν, θα ξεκινήσω όπως πάντα με τη γνώμη στο πρωτοσέλιδό της, τα μηνύματα γράφει του Κυριάκου Μητσοτάκη στην αυλαία του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Συσπήρωση και ετοιμότητα. Την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες και όσοι συμμετέχουν στους αγώνες. Ήταν κάτι που είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Τοποθετήσεις με στίγμα από Δένδια, Πιερακάκη, Μαρινάκη, Χατζηδάκη και άλλους υπουργούς. Κατσανιώτης από την Εθνική Συμφιλίωση στην Εθνική Επιβίωση. Μάλιστα. Ενδιαφέρον η αναφορά του κυρίου Κατσανιώτη. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Γνώμη και άλλο ένα επίσης, ντροπή για τους βανδαλισμούς, κατέστρεψαν το μνημείο για τα δύο παιδιά που βρήκαν τραγικό θάνατο στην Αρέθα, ξέσπασμα από τη χαροκαμένη μάνα. Είχαμε και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο βράδυ και στο σημείο. Είναι, να σας θυμίσω, ένα μνημείο μνήμης που είχαν τοποθετήσει εκεί η οικογένεια και οι φίλοι των δύο παιδιών για τα παιδιά νεαρής ηλικίας, τα θυμάστε, οι δύο περιπτώσεις που είχαν χάσει τη ζωή τους όταν ένα γεωταχή αυτοκίνητο βγαίνοντας με κόκκινο τους ανέκοψε την πορεία τραυματίζοντας και τα δύο θανάσιμα. Εκεί λοιπόν είχε τοποθετηθεί από την οικογένεια ένα μνημείο, κάποιοι λοιπόν πήγαν και το βαντάλισαν. Με τι σκεπτικό και με τι μυαλό, τι να πεις. Στη Γνώμη επίσης διαβάζουμε σήμερα: ο αγώνας τώρα ξεκινάει. Τα επόμενα βήματα αποκαλάβεται και η Γιάλια μετά το μεγάλο συλλαλητήριο στον κόμβο της Πούντας που κουβεντιάζαμε. Θα τα μάθουμε. Έχουμε μπροστά μας μέρες να κουβεντιάσουμε και για το θέμα αυτό και να μάθουμε τι ακριβώς υπόθηκε εκεί και περί των συμμετοχών επίσης. Πρωτιά με ελληνική υπογραφή: η Βουλγαρία με τον Μπάνγκα Ράγκα, η νικήτρια της Eurovision. Στη 10η θέση ο Ακύλας με το Φέρτο. Κατήφορος διάλυσης γράφει η Γνώμη, Λαύρος ο Παύλος Πολάκης μετά από τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ανοιχτά προάβλια με ασφάλεια, επιτακτική ανάγκη λήψης μέτρων μετά το δεύτερο περιστατικό με ενήλικα που κατέρευσε παίζοντας μπάσκετ. 6 θάνατοι σε 40 ημέρες διαβάζουμε, παρέμβαση και του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών για τις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Θυμάστε από την προηγούμενη εβδομάδα κουβεντιάζαμε για τους 5 θανάτους που στατιστικά και μόνο να το δει κανείς, είχαμε στις φυλακές Αγίου Στεφάνου τελευταία. Τώρα έχουμε λοιπόν, είχαμε ακόμη έναν ακόμη θάνατο και υπήρξε μια παρέμβαση από το Δικηγορικό Σύλλογο της Πάτρας μετά από ανάρτηση παρέμβαση που έκανε και η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, η κυρία Αναγνωστοπούλου. Θα συνομιλήσουμε μαζί της λίγο αργότερα για να μας πει περισσότερα. Προχωρώ στην Πελοπόννησο τώρα της Δευτέρας, στο πρωτοσέλιδό της. Δύο κεντρικά θέματα. Καθυστερούν οι αντιδρομήσεις. Παγώνει και η επέκταση της ελεγχόμενης στάθμευσης στο κέντρο της Πάτρας. Ο στόχος εφαρμογής μετατίθεται για τα τέλη του 2026. Έχουμε λοιπόν αλλαγές ως προς το χρονοδιάγραμμα των αντιδρομήσεων, ξαναλέω, των κυκλοφοριακών αλλαγών δηλαδή στην Πάτρα. Οι αντιδρομήσεις των κεντρικών οδών και οι νέες ρυθμίσεις είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν αυτή την περίοδο. Πιθανότητα λοιπόν πάμε προς το τέλος του έτους. Θα το δούμε. Στην εφημερίδα Πελοπόννησος της Δευτέρας υπάρχει επίσης ένα δεύτερο μεγάλο θέμα στο πρωτοσέλιδό της, το οποίο θεωρώ επίσης εξίσου σημαντικό και ιδιαίτερο. Συγκλονιστικές στιγμές στη συνάντηση, λήπτη και δότη μυελού των οστών, το πολύτιμο δώρο της ζωής. Δάκρυα χαράς και σφιχτές αγκαλές γέμισε το βράδυ του Σαββάτου η σκηνή του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου Πανεπιστημίου Πατρών. Ένας 32χρονος δότης μυελού των οστών έκλεισε στην αγκαλιά του ένα 15χρονο αγόρι, το οποίο στην ηλικία των 13 ετών διαγνώστηκε με ένα σύνδρομο μυελοδυσπλαστικό. Η μόνη του ελπίδα για να ζήσει ήταν η μεταμόσχευση μυελού των οστών, κάτι που έγινε πράξη από τον 32χρονο δότη που κράτησε στην αγκαλιά του, όπως καταλαβαίνετε. Από τα πιο ωραία θέματα που θα μπορούσα να σας δώσω σήμερα. Βρίσκομαι στην πρώτη σελίδα της Πελοποννήσου της Δευτέρας, την εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα, και διαβάζω. Ανήκαν σε γνωστή αναρχική ομάδα, ιδιαίτερα στο παράρτημα, οι ληστές της κάτω τη Θωρέας. Στο μικροσκόπιο ακόμη 10 άτομα. Είναι η σύλληψη που έγινε μετά την ληστεία στην κάτω τη Θωρέα και συνέδεσε τους συλληφθέντες με ληστείες και στη Δυτική Ελλάδα, αλλά και τις σχέσεις τους με την Πάτρα. Λοιπόν, αυτά και από την Πελοπόννησο της Δευτέρας, μεταξύ άλλων, για να δω δύο ακόμη πρωτοσέλιδα έχω, το σύμβολο των επιχειρήσεων. Ρωμαϊκό Δύο Πάτρας είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας σήμερα. Εγγενείας ανέργου εκατομμυρίων και τώρα δηλώνουν ανέτοιμο. Μάλιστα, πολλά τα ερωτήματα για το έργο που παραδόθηκε τον Νοέμβριο. Ενδιαφέρον το θέμα, θα το μάθουμε
και θα το ψάξουμε και εμείς να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Οδοντοτός, στο δρόμο οι φορείς, γράφει και ο σύμβουλος επιχειρήσεων. Βιολογικά τιμωρούνται και οι έντιμοι. Μεγάλο θέμα και αυτό με τα βιολογικά. Έχω ζητήσει από τους παραγωγούς και από τις ομοσπονδίες τους να κουβεντιάσουμε κάποια στιγμή αυτό το θέμα με ανθρώπους που ήδη έχουν ξεκινήσει να ενταχθούν στην επιδότηση για βιολογικά προϊόντα και ξαφνικά η κυβέρνηση, το αρμόδιο Υπουργείο, τα παγώνει, τα καταργεί τα προγράμματα. Φανταστείτε τώρα σε τι θέση βρίσκονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, αυτά και η κυβέρνηση, το αρμόδιο Υπουργείο, τα παγώνει, τα καταργεί τα προγράμματα. Φανταστείτε τώρα σε τι θέση βρίσκονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι.

μη χωρίς να έχουν εκπονηθεί ακόμη ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες. Αν είναι δυνατόν. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες προστατεύονται από το δίκτυο Natura 2000. Τα έχουμε ξαναπεί. Και είναι και στην Αχαΐα, είναι και στην Ετωλό Ακαρνανία και στην Ηλία. Αυτές οι περιοχές που πρέπει να προστατεύονται και έχουν ενταχθεί στο πλάνο και στο πλαίσιο προστασίας του σχεδίου Natura 2000. Παρ' όλα αυτά όμως είναι σε αναμονή 7 χρόνια τώρα στη Δυτική Ελλάδα για να επιβεβαιωθούν και να εκπονηθούν μελέτες περιβαλλοντικές, αλλά την ίδια στιγμή οι χωροταξικοί σχεδιασμοί τρέχουν. Πώς είναι δυνατόν να τρέχουν παράλληλα όταν δεν έχουμε τα δίκτυα αυτά και τις προστατευόμενες περιοχές με τις αντίστοιχες μελέτες? Είδου το ερώτημα. 7 χρόνια σε αναμονή λοιπόν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, διαβάζω στη συνείδηση, σε εξέλιξη αντιπυρικές και αντιπλημμυρικές εργασίες σε Αράκινθο και Βόνιτσα. Είναι δύο περιοχές που είχαμε πυρκαγιές το προηγούμενο καλοκαίρι, να θυμάστε. Εκπαιδευτική και αξιολόγηση. Αξιολογούνται οι περισσότεροι. Συνεχίσει στάσει εργασία από τη Διδασκαλική Ομοσπονδία. Στην Ετωλό Ακαρνανία οι περισσότεροι συμμετέχουν στην αξιολόγηση υπό το φόβο του νέου πειθαρχικού των δημοσίων υπαλλήλων. Ναι, υπό το φόβο πολλά μπορεί να κάνει κανείς. Λοιπόν, διαβάζω για να κλείσω και τη συνείδηση. Μερίδα στο καπί Αγρινίου, ηχηρά μηνύματα για την προστασία των ευάλωτων και ο δήμαρχος, ο κ. Παναστασίου, δεν βγαίνει, λέει, ο λογαριασμός, άμεσα 2 τουλάχιστον κάπου, αναφέρει μεταξύ άλλων. Λοιπόν, κλείνω και τη συνείδηση Ετωλίας και Ακαρνανίας. Πάμε σε μουσική διακοπή και τα λέμε σε λίγο τα υπόλοιπα.

Και για να συμπληρώσω στα πολιτικά που σας έλεγα λίγο πριν, επειδή πριν από λίγο το είδαμε και εμείς αυτό, τελικά δεν θα πάει σήμερα στον Αρειοπάγο η κυρία Καριστιανού για να υποβάλει την ιδρυτική διακήρυξη, γιατί όπως φαίνεται να υπόθηκε, περιμένουν ακόμη αρκετούς ανθρώπους από την περιφέρεια που θέλουν να πάνε στην Αθήνα και να συνυπογράψουν. Πιθανότατο θεωρείται ότι να γίνει αυτή η ανακοίνωση στην εκδήλωση που θα γίνει στις 21 Μαΐου στο Ολύμπιο της Θεσσαλονίκης, που θα παρουσιάσουν και επίσημα το νέο πολιτικό φορέα, ευελπιστώντας να συγκεντρώσουν πάνω από 70.000 υπογραφές μέχρι το τέλος του Ιουνίου. Χθες πάντως παρουσιάστηκαν κάποια νέα πρόσωπα, μεταξύ άλλων και ο Θανάσης Αυγερινός, νομίζω ότι τον ξέρουμε ως ανταποκριτή στην Μόσχα πολλά χρόνια. Βέβαια, υπήρξε, όπως σας είπα νωρίτερα, και η καυστική αναφορά του κ. Άδωνη σχετικά με την παρουσία του κ. Αυγερινού στο κόμμα το συγκεκριμένο. Λοιπόν, αυτά όμως είναι γράμματα για τα οποία εμείς δεν τα διαβάζουμε. Διαβάζουμε την ουσία και αυτό που βλέπουμε. Λοιπόν, την Πέμπτη πιθανότατα, όπως σας είπα, η επίσημη πρώτη του κόμματος Καριστιανού και στις 26 η ανακοίνωση και επίσημη πρώτη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα, όπως σας είπα, είναι το ξεκίνημα των εξετάσεων για τα λύκεια, σήμερα και αύριο, ανάλογα με τον προγραμματισμό του κάθε σχολείου. Και θα σας πω και για τον καιρό δύο κουβέντες πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Έχουμε λοιπόν σήμερα καλό καιρό στη Δυτική Ελλάδα και στην Πάτρα, με λιακάδα, ηλιοφάνεια, και όλη την ημέρα θα έχουμε κάτι συννεφάκια ψηλά στα ημιωρινά. Η θερμοκρασία πάντως το μεσημέρι δεν ανεβαίνει και πολύ ιδιαίτερα, παρότι αυτό θα γίνει στο τέλος του μήνα, σας το είχα ξαναπεί, εκεί 22 το πολύ με 23 βαθμούς το μεσημέρι. Η άνεμη στα 3 με 4 μποφόρη, η υγρασία πάντως σε υψηλά επίπεδα και μας ταλαιπωρεί λίγο πρωί-πρωί και βραδάκι, είναι στο 90% και το ξεπερνά σε κάποιες περιπτώσεις. Όπως σας είπα, ο καιρός σήμερα είναι καλός, με ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις, μεσημέρι, απόγευμα, κυρίως σε υπηρετικές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας. Λοιπόν, θα πάμε στα δελτία ειδήσεων σιγά-σιγά από το Air News Radio, δηλαδή το πρώτο πρόγραμμα στην ενημέρωση. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για να ανοίξουμε την κουβέντα μας με αφορμή έναν ακόμη θάνατο στις φυλακές Αγίου Στεφάνου και τις παρεμβάσεις που έγιναν και προκάλεσαν και την αντίδραση του Δικηγορικού Συλλόγου της Πάτρας. Σε λίγο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή και όπως διαμήνυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω Truth Social, ότι οι Ιρανοί καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Με την προοπτική ειρηνικής επίλυσης της κρίσης να φαίνεται πλέον μακρινή, ύστερα από έναν και πλέον μήνα κατάπαυσης του πυρός. Επίσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογοναθράκων από την ExxonMobil και τη Chevron. Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη και σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συγκαλεί αύριο Τρίτη κρίσιμη σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη κλιμακώνει τις προειδοποιήσεις της. Το μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν και πρώην ανώτερος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης υπογράμμισε, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ότι συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία προτού η θάλασσα του Ομάν γίνει ο τάφος σας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχτηκαν πλήγμα με drones κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να καταγραφεί άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Με μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και έμφαση στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την οικονομία και την προοπτική της χώρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης τρίτης κυβερνητικής θητείας, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, προσθέτοντας ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, καλώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε συνεχή πολιτική εγρήγορση. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για κλίμα ενότητας, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τονίζοντας ότι είναι πρωτοφανές για κυβέρνηση και πολιτικό κόμμα να ολοκληρώνει το χάρτη του 2023. Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι το ζήτημα της ακρίβειας εξακολουθεί να αποτελεί βασική πρόκληση και ότι η κυβέρνηση δεν έχει πετύχει ακόμη τα αποτελέσματα που θα επιθυμούσε στο συγκεκριμένο πεδίο λόγω του πολέμου. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι ουδέποτε αμφισβήτησε το πολιτικό ταλέντο του πρώην Πρωθυπουργού. Όπως ανέφερε, ο κ. Τσίπρας παρέμεινε διαρκώς παρόν στην πολιτική σκηνή και επιχειρούσε να επηρεάσει τις εξελίξεις με στόχο την επιστροφή του. Αναφερόμενος στη Μαρία Καριστιανού και την πρόθεσή της να ιδρύσει κόμμα, μίλησε για ένα κόμμα που θα απευθύνεται στο φιλορωσικό ακροατήριο στην Ελλάδα, δίνοντας το σήμα ότι είναι ο αυθεντικός εκπρόσωπός του. Σε ό,τι αφορά την απουσία Σαμαρά και Καραμαλή από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι δεν προξένησε χαρά σε κανέναν, όμως ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του. Με μία ακόμη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε ότι στις 26 Μαΐου θα παρουσιάσει επίσημα το νέο του κόμμα, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας πολιτικής του πορείας στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας. Η ανάρτηση αναφέρει: ούτε νωρίς ούτε αργά. Τώρα είναι η ώρα. Σήμερα ενδέχεται να μεταβεί στον Άριο Πάγο η Μαρία Καριστιανού για να υποβάλει τα απαιτούμενα έγγραφα για την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα, τρεις ημέρες πριν ανακοινώσει στη Θεσσαλονίκη το κόμμα της. Έναρξη των εξετάσεων στα Λύκεια σήμερα, καθώς οι μαθητές της πρώτης και δευτέρας Λυκείου αρχίζουν τις προαγωγικές τους εξετάσεις και οι μαθητές της τρίτης Λυκείου τις απολυτήριες. Διεθνής ημέρα μουσείων η σημερινή, με ελεύθερη είσοδο και συναρπαστικές εκδηλώσεις, ενώ το θέμα του εορτασμού φέτος είναι «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο».
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσηβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία. Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε, αγαπητοί φίλοι, μετά το δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, δηλαδή το πρώτο πρόγραμμα στην ενημέρωση, και θα επιστρέψω λίγο εδώ στα δικά μας. Θα σας θυμίσω πρώτα απ' όλα ότι μας ακούτε δυνατά, σταθερά, στους 92,5 και 93,9 στη Δυτική Ελλάδα τα ραδιοφωνάκια σας, και έχετε και τη δυνατότητα μέσα από το erteco.gr, επιλέγοντας Earth Patras, να μας ακούτε παντού. Όταν λέω παντού, το εννοώ οπουδήποτε, αρκεί να έχετε σήμα και σύνδεση. Σε οποιαδήποτε μέρος του κόσμου, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Είναι το erteco.gr και η επιλογή σας είναι μία. Earth Patras σας δίνει λοιπόν τη δυνατότητα, η τεχνολογία, να μας εντοπίζετε παντού. Θα σας δώσω και το τηλέφωνο μας, αν και το ξεχνώ συχνά πυκνά και με μαλώνουν εδώ, 2610-279-654, γιατί εσείς έχετε τα καλύτερα, αυτή είναι αλήθεια, και εσείς επισημαίνετε τα καλύτερα. Εντοπίζετε και τα βλέπετε ίσως με πιο καθαρή ματιά πάρα πολλές φορές, το έχω πει αυτό. Γι' αυτό και πάντα μετά από μια συνομιλία με έναν πολίτη, με έναν συμπολίτη, εντοπίζεις και γνωρίζεις καινούργια πράγματα. Ήθελα να ξεκινήσω με καλά νέα το δεύτερο μέρος, αλλά ψάχνω και δεν τα βρίσκω. Βλέπω λοιπόν ένα δυσάρεστο, μια πιθανότητα, μια εκτίμηση μάλλον, για νέες αυξήσεις στα καύσιμα, αν μη τι άλλο. Υπάρχει μια εκτίμηση ότι η αμόλυβδη θα ξεπεράσει σύντομα τα 2,15 ευρώ το λίτρο. Πάνω από τα 2 ευρώ έχει κολλήσει η τιμή της αμόλυβδης, έτσι. Βεβαίως υπάρχει το θέμα της Μέσης Ανατολής και το πετρέλαιο Brent έχει φτάσει στα ύψη. Δεν έχουμε ακόμη φτάσει στο πάνω-πάνω που θέλουμε. Η αμόλυβδη βενζίνη, όπως σας είπα, είναι πάνω από τα 2 ευρώ το όριο. Υπάρχει ένα κύμα ακρίβειας που οδηγεί και ανωδικά τον πληθωρισμό. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε μείωση της κατανάλωσης, αλλά δεν έχουμε κάτι που να δείχνει και μια άμεση εκτόνωση της κρίσης. Είναι σημαντικότατο και αυτό. Σύμφωνα λοιπόν με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Παρατηριούχων Καυσίμων, γιατί αυτά δεν σας τα λέω και τα βγάζω από το μυαλό μου, η τιμή του δηληστηρίου έχει αυξηθεί κατά 8 λεπτά το τελευταίο διάστημα, ενώ είναι πιεστική και η εικόνα στις διεθνείς αγορές. Και αυτό που λένε, και ο κύριος Ασμάτογλου μας το έχει πει εδώ πολλές φορές, ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παρατηριούχων Καυσίμων, είναι ότι θα περάσουν πάνω από 6 μήνες για να δούμε τις τιμές του πετρέλαιου όπως ήταν πριν ξεκινήσει η σύραξη στη Μέση Ανατολή εκεί. Και η εκτίμηση του ίδιου, μας το έχει ξαναπεί, είναι ότι τις επόμενες ημέρες οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης θα παραμείνουν σε ψηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι. Και μάλιστα η αμόλυβδη ενδέχεται, όπως είπε και ο ίδιος, να ξεπεράσει τα 2,15 ευρώ το λίτρο. Δύσκολα θα δούμε τη βενζίνη, είπε ο κύριος Ασμάτογλου, κάτω από τα 2 ευρώ. Τα έχει εξηγήσει και σε εμάς εδώ. Θα χρειαστούν τουλάχιστον 6 μήνες. Και για να έχουμε αποκλιμάκωση της αύξησης που μετακυλείται στα αγαθά που καταναλώνουμε, θα χρειαστεί πάνω από ένας χρόνος. Οπότε, πού να βρω εγώ το θετικό να σας το πω σήμερα, όταν θέλουμε τόσο πολύ χρόνο. Λοιπόν, εάν όλα παύσουν, έτσι, αν πάμε καλά. Τώρα έχουμε εν όψει και φορολογικές δηλώσεις. Έχετε ακόμα περιθώριο, αλλά καλό να μην τα αφήνετε την τελευταία στιγμή όλοι, έτσι. Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί, σύμφωνα με την ΑΔΕ, 3,66 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις, δηλαδή λίγο πάνω από το μισό του συνολικού αριθμού των δηλώσεων που θα πρέπει να υποβληθούν. Είχαμε πριν από 2 μήνες την έναρξη και θα κλείσει, τελευταία ημερομηνία είναι 15 Ιουλίου. Περίπου 2 μήνες δηλαδή έχετε μπροστά σας για να ολοκληρώσετε αυτή τη διαδικασία. Σας είχα πει από τότε που είχαν ξεκινήσει ότι πήραν κάποιες εκπτώσεις εφόσον πληρώνετε σε κάποια χρονική στιγμή και FAPAX το ποσό που θα σας αναλογεί μετά την εκαθάρισή σας. Λοιπόν, είμαστε στο διάστημα όπου όσοι υποβάλλουν τις δηλώσεις τους μέχρι τις 15 Ιουνίου θα έχουν μια έκπτωση 3%. Ενώ όσοι τις υποβάλλουν από 16 Ιουνίου ως 15 Ιουλίου θα έχουν έκπτωση 2%. Και για να την έχετε την έκπτωση σε αυτές τις ημερομηνίες θα πρέπει να εξοφλήσετε εφάπαξ το ποσό που σας αναλογεί, εφόσον είναι χρεωστικός το καθαριστικό σας και η φορολογική σας δήλωση. Λοιπόν, με αυτά ξεκίνησα, δεν είχε κάτι άλλο καλύτερο να σας δώσω, ψάχνοντας δεν μπορώ να βρω κάτι, αλλά προς το παρόν θα πάμε σιγά σιγά για να επιστρέψουμε να κουβεντιάσουμε αυτό που σας είπα ξεκινώντας. Είχαμε έναν ακόμη θάνατο στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου, μία επισήμανση σε ανάρτηση από την βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, την κυρία Αναγνωστοπούλου, και την παρέμβαση αμέσως μετά του Δικηγορικού Συλλόγου της Πάτρας. Τα λέμε σε πολύ λίγα.

0: Όπως σας είπα λοιπόν ξεκινώντας, θα καλημαρίσω μαζί σας την κυρία Σίανα Γνωστοπούλου, την βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς από την ΑΧΑΙΑ. Την ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα, κυρία Γνωστοπούλου.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Παπαδούλα.
0: Διευκρινίζω ότι δεν θα μπω στην πολιτική κουβέντα, γιατί η αφορμή μας είναι μια άλλη και τη θεωρώ πολύ σοβαρή για να την υποσκιάσουμε οτιδήποτε άλλο μου επιτρέπετε. Λοιπόν, η αφορμή για την κουβέντα μας σήμερα είναι η δική σας η παρέμβαση με ανάρτησή σας που κάνατε πριν από 2 μέρες με αφορμή έναν ακόμη θάνατο στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα. Από αυτή την εκπομπή είχαμε κουβεντιάσει πριν από αρκετές ημέρες το περιστατικό αυτό με τους 5 τότε θανάτους σε μικρόχρονικό διάστημα στις φυλακές Αγίου Στεφάνου και είχαν επισημανθεί και από τους υπαλλήλους του σοφρονιστικού τα κενά που υπάρχουν στην υγειονομική περίθαλψη με τους ελάχιστους νοσηλευτές όταν είναι εκεί και με την ιατρική αναφορά και την μέρημνα που δεν υπάρχει. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω και να μου πείτε και εσείς εκ νέου με αφορμή αυτό το δυσάρεστο με τον 6ο νεκρό και νομίζω ήταν και σε νεαρή ηλικία ο άνθρωπος που έχασε τη ζωή του, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, εγώ είχα κάνει τότε κοινοβουλευτική ερώτηση για τους πέντε νεκρούς.
0: Σωστά.
1: Γιατί είναι πολύ. Θα μου πείτε και ένας νεκρός πολύ είναι σε μία φυλακή, αλλά όταν έχει συνεχόμενο φαινόμενο, κάτι γίνεται, κάτι δεν πάει.
0: Υπήρχε και μια καταγγελία από συγγενείς, θυμάμαι τότε, ενός φυλακισμένου που έχασε τη ζωή του, οι οποίοι είχαν παρέμβει και μιλούσαν για ελλειπή η περίθαλψη του ασθενούς, ο οποίος είχε πρόβλημα υγείας.
1: Ακριβώς.
0: Το θυμάμαι.
1: Ναι. Ακριβώς. Άρα λοιπόν έχουμε ένα φαινόμενο που οφείλεται σε κάποια αίτια. Υπάρχουν αίτια και αυτά τα αίτια είναι σοβαρά. Υπάρχουν ελλείψεις στο ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό. Τα ίδια τα σοφρονιστικά καταστήματα είναι υπερφορτωμένα και το δικό μας. Δεν υπάρχουν ξεχωριστές πτέρυγες για βαρυπινίτες με τους άλλους με ελαφρύτερες ποινές. Υπάρχει δηλαδή και το βλέπουμε και στο Κορυδαλό και σε άλλα σοφρονιστικά καταστήματα. Σε εμάς όμως έχει αποκτήσει διαστάσεις που πλήττουν εντελώς οποιοδήποτε ανθρώπινο δικαίωμα και μην μπει κανένας. Εντάξει, έχουν κάνει ποινές κακουργηματικές ή δεν ξέρω και εγώ τι, γιατί δεν ξέρω τι ποινές έχουν κάνει άνθρωποι. Ο πολιτισμός και η δημοκρατία σε μια χώρα φαίνεται και από τον τρόπο που αντιμετωπίζει ανθρώπους που είναι προσοφρονισμό, σοφρονιστικά καταστήματα.
0: Γι' αυτό λέγονται. Τα λένε έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Νομίζω ότι γι' αυτό τα λένε έτσι. Δεν θα τα λέγανε κάπως αλλιώς άμα ήταν.
1: Ακριβώς.
0: Άλλος ο ρόλος τους.
1: Οι άνθρωποι δηλαδή πρέπει να βγουν στην κοινωνία σοφρονισμένοι. Εδώ βλέπουμε ότι επικρατεί μια κατάσταση που κάθε άλλο παρά σοφρονισμός είναι. Κυρία Παπαδούλα, πρέπει να πάρουμε απόφαση ότι αυτή τη στιγμή, τα τελευταία χρόνια, στα σοφρονιστικά καταστήματα υπάρχει μεσαίωνας. Μεσαίωνας πραγματικός. Αν δεν αντιδράσουμε σαν κοινωνία, μην νομίζετε ότι θα σκεφτεί κανένας και τους ανθρώπους που πηδάνε, που έχουν ανάγκη, γιατί όλα αυτά πάνε μαζί. Δεν είναι το ένα ξεκομμένο το άλλο.
0: Και πρέπει να πω σε αυτό που λέτε για να το επιβεβαιώσω, αν μου επιτρέπετε, ότι και το ίδιο το κράτος μέσα από τις υπηρεσίες του συγκαταλέγει τους κρατούμενους ως ευάλωτη ομάδα πληθυσμού.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Άρα σε αυτή την ευάλωτη ομάδα πρέπει να υπάρχει και μία φροντίδα που αρμόζει σε ευάλωτη ομάδα. Mm-hmm. Ο ίδιος ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη το έχει παραδεχτεί. Ας δούμε δηλαδή και τα πραγματικά αίτια. Έχουν αυστηροποιηθεί πάρα πολλοί ποινές. Ένας ποινικός λαϊκισμός. Ότι αν φυλακίζουμε τους ανθρώπους περισσότερο, φωνάζουν οι δικηγορικοί σύλλογοι. Συνέχεια, ότι δεν γίνεται να έχουμε μια τέτοια κατάσταση. Έχουμε λοιπόν ένα ποινικό λαϊκισμό. Έχουμε αυστηροποίηση των ποινών. Με το παραμικρό οι ποινές πέφτουν καμπάνα. Αυτά δεν τα προσέξουμε και το αποτέλεσμα είναι ότι τα σοφρονιστικά καταστήματα δεν αντέχουν.
0: Και δεν οδηγούν τελικά με όλα αυτά που είπατε και τις αυστηρές ποινές και τα λοιπά, δεν οδηγούν στο σοφρονισμό. Όταν οι άνθρωποι αυτοί στηβάζονται, η παραβατικότητα σαφώς και πρέπει με κάποιο τρόπο να τιμωρείται και να μην επαναλαμβάνεται.
1: Εννοείται.
0: Σε αυτό, ωραία. Από εκεί και μετά όμως είναι και ο τρόπος που θα το κάνεις αυτό.
1: εννοείται και πάντα στις κοινωνίες τις δικές μας ήταν ότι πρέπει να σωφρονιστούν για να βγουν στην κοινωνία. Πώς σωφρονίζονται άνθρωποι οι οποίοι είναι υπερστιβαγμένοι όταν βαρυπινίτες με ελαφρυπινίτες, αν μου επιτρέπετε αυτή η έκφραση, είναι όλοι μαζί. Όταν επικρατούν απάνθρωπες συνθήκες, βγαίνουν πολύ χειρότεροι από ό,τι έχουν μπει. Το θέμα όμως ότι έχουμε απάνω τους θανάτους χτυπάει πραγματικά, χτυπάει όλες τις χορδές, και εγώ δεν θα πω ευαισθησίας και ανθρωπιάς, θα πω αυτό που φτιάχνει το δικό μας πολιτισμό. Αν λοιπόν δεν αντιδράσουμε, και θέλω εδώ να σημειώσω, θα μου επιτρέψετε, την άμεση αντίδραση που είχε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, ο κύριος Μεταξάς.
0: Ναι.
1: Αμέσως με πήρε τηλέφωνο, έχει δρομολογήσει το τι πρέπει να γίνει, η παρέμβαση και στο σωφρονιστικό κατάστημα και ό,τι άλλο είναι, αν θέλει μπορεί να τα πει ο ίδιος, αλλά επικοινώνησε μαζί μου, έχει κάνει όλα όσα πρέπει να γίνουν για να γίνει μια σοβαρή παρέμβαση και από όλους τους βουλευτές του νομού, αλλά και από τους καθήλυν αρμόδιους, ο δικηγορικός σύλλογος είναι ένας τέτοιος, για να δούμε τι γίνεται και να προλάβουμε άλλο κακό. Δεν μπορεί να συνεχιστεί η κατάσταση έτσι.
0: Μάλιστα. Τα στοιχεία που έχετε συλλέξει εσείς από ό,τι έχετε αποδεκτεί δηλαδή ως μηνύματα στο θέμα αυτό, τι σας λένε, ότι οι θάνατοι αυτοί έχουν να κάνουν και με παθολογικά προφανώς αίτια που αποδίδονται στην πλειοψηφία τους, αλλά σχετίζονται με αυτή την έλλειψη, με το στίβαγμα που λέγαμε λίγο πριν των ανθρώπων σε χώρους που δεν μπορούν να τους καλύψουν, γιατί νομίζω ότι είναι διπλάσιοι από όσους υποτίθεται θα μπορούσε να φιλοξενήσει το κατάστημα αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Οι πληροφορίες σας τι λένε, ότι έχουν να κάνουν με το ότι δεν υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό σε επάρκεια, ότι δεν τηρούνται τα πρωτόκολλα που πρέπει για την υγειονομική τους κάλυψη κλπ. Τι ξέρετε επί τούτου?
1: Θα σας πω μόνο ένα
0: ναι.
1: πράγμα.
0: Ναι.
1: Ότι στο κατάστημα του Αγίου Στεφάνου
0: ναι.
1: δεν υπάρχει ψυχιατρική πτέρυγα. Πτέρυγα ανθρώπων που αντιμετωπίζουν ψυχικά θέματα.
0: Και είναι όλοι μαζί.
1: Ίσως ο τελευταίος είναι όλοι μαζί.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Η ζούγκλα δημιουργείται μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα. Από ό,τι έμαθα και το λέω με κάθε επιφύλαξη,
0: ναι.
1: ο τελευταίος θάνατος οφείλεται σε τέτοια αίτια. Δηλαδή υπήρχε ψυχιατρικό θέμα, δεν αντιμετωπίστηκε. Είχαμε το αποτέλεσμα που είχαμε. Δεν μπορώ να πω περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Δεν ξέρω κι εγώ, αλλά δεν μπορώ να πω.
0: Και δεν χρειάζεται και κάτι περισσότερο, ξέρετε. Δεν χρειάζεται στην προκειμένη περίπτωση. Πιστεύω ότι θα ερευνηθούν όπως πρέπει. Και θα διευκρινιστούν κάποια πράγματα. Και ακόμη το περισσότερο και πιο σημαντικό δεν είναι να τα λέμε για να ερευνηθούν και να περνάει η ώρα μας. Είναι να υπάρξει και μια παρέμβαση, ούτως ώστε να επιληθεί το θέμα αυτό. Έτσι, δεν είναι απλά να βγαίνουμε να τα λέμε κάθε τόσο ή να τα επαναλαμβάνουμε. Κάποια στιγμή πρέπει να υπάρχει παρέμβαση με αποτέλεσμα. Τουλάχιστον
1: ακριβώς.
0: Αυτό
1: και
0: θεωρώ.
1: Ο Δικηγορικός Σύλλογος της Πάτρας έχει κάνει αυτές τις κινήσεις που χρειάζονται για να γίνει μια σοβαρή και πιεστική παρέμβαση πια. Για να δούμε τι γίνεται, ας αναλογιστούμε μόνο ότι και οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι δουλεύουν εκτός των ορίων τους.
0: Σωστά,
1: δηλαδή
0: σωστά.
1: Η κατάσταση που επικρατεί έχει επιβαρύνει πάρα πολύ και τη δουλειά των ίδιων των σωφρονιστικών υπαλλήλων.
0: Όταν είναι για να φιλοξενεί το κατάστημα αυτό, το σωφρονιστικό εντός εισαγωγικών, εν πάση περιπτώσει, 300-350 και έχει 700 κρατούμενους.
1: Εντάξει,
0: νομίζω ότι δείχνει ακριβώς όπως είναι αυτό. Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με τον κύριο Μεταξά, είναι εφικτό για τον ίδιο σήμερα, γιατί είναι λίγο δύσκολες οι ώρες οι πρωινές για το τα δικηγορικά μέλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αγνωστοπούλου. Ελπίζω να υπάρχει κάτι επί του θέματος, να μην ξαναέρθουμε πάλι να συμπληρώνουμε αριθμούς, γιατί ο κάθε αριθμός είναι ένα. Έχει και όνομα, είναι ένας άνθρωπος, όπως και να έχει η περίπτωσή του.
1: Και ήθελα να σας πω συγγνώμη.
0: Παρακαλώ.
1: Επειδή μου είπατε στην αρχή δεν θα συζητήσουμε για τα πολιτικά, θα μου επιτρέψετε.
0: Θα ήθελα, αλλά επειδή είναι πολιτικό θέμα και αυτό.
1: Λέω, είναι βαριά πολιτικά αυτά τα θέματα.
0: Είναι.
1: Οι βουλευτές καταρχάς πρέπει να ασχολούνται με τα θέματα της περιοχής τους, γιατί αυτά έτσι είναι τα βαριά πολιτικά θέματα.
0: Σε αυτό το πολιτικό μήκος θα μείνω, γιατί όπως είπατε και εσείς, από κοινού θα πρέπει να παρέμβουν οι βουλευτές όλων των πολιτικών χώρων στην Αχαΐα για το θέμα του Αγίου Στεφάνου, εφόσον το επιθυμούν βέβαια, έτσι είναι και κάποιοι που μπορεί να μην βλέπουν ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Μέχρι εκεί το πολιτικό μας, αυτό ήθελα να πω, είναι καθαρά πολιτικό ζήτημα το πώς θα ενισχυθούν οι φυλακές και πώς θα φιλοξενηθούν οι κρατούμενοι, με τι πρωτόκολλα, με τι υποστήριξη υγειονομική, είναι καθαρά πολιτικό, αλλά το άλλο πολιτικό δεν ήθελα να ανοίξω ακόμη.
1: Όχι,
0: για να μην υποβαθμίσω το συγκεκριμένο θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αγνωστοπούλου. Θα τα ξαναπούμε και άλλα πολιτικά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Ευχαριστώ.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά

Λοιπόν, και θα μείνω λίγο στο θέμα αυτό που είπαμε λίγο πριν με την κυρία Αναγνωστοπούλου, για να σας πω ότι θα συνομιλήσουμε με τους εκπροσώπους του Δικηγορικού Συλλόγου και τον Πρόεδρο κάποια άλλη στιγμή, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν είναι εφικτό, είναι δύσκολες οι ώρες οι πρωινές για τους δικηγόρους όπως καταλαβαίνετε. Αλλά από ό,τι ξέρουμε μέχρι στιγμής, ο Δικηγορικός Σύλλογος της Πάτρας θα ζητήσει και θα διεκδικήσει μια συνάντηση με το Διευθυντή των Φυλακών, τη Διεύθυνση εκεί, για να κουβεντιάσουν ακριβώς αυτό το πράγμα στον Άγιο Στέφανο. Ένας 53χρονος ήταν ο νεκρός, ο οποίος βρέθηκε, όπως σας είπαμε, και μάλιστα είχε μπει στις φυλακές για μια μικρή ποινή, έτσι, μικρής διάρκειας. Και όπως ξαναείπαμε και λίγο νωρίτερα, το θέμα αυτό έχει φτάσει και στην Εισαγγελία Εφετών της Πάτρας. Έχει ζητηθεί στελέχος του σοφρονιστικού καταστήματος με γιατρούς και νοσηλευτές. Τώρα, οι θάνατοι το τελευταίο διάστημα οφείλονται σε παθολογικά αίτια. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι σκέφτεται κανείς 6 θάνατοι. Κάποιος από αυτούς, εφόσον ήταν παθολογικά τα αίτια, θα μπορούσε να είχε προβλεφθεί ή να μην είχε φτάσει μέχρι εκεί. Δηλαδή, να είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, ο κ. Μεταξάς, θα μιλήσω μαζί του κάποια άλλη στιγμή που θα μπορεί και, και ο ίδιος, θα ζητήσει συνάντηση με τη Διεύθυνση των Φυλακών για να δει το θέμα. Επιμένει βέβαια και ο ίδιος, όπως είναι κατανοητό και λογικό, σε προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών, αλλά αυτό αφορά το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καταλάβετε, δεν είναι θέμα του Υπουργείου Υγείας, είναι το πώς χειρίζεται το θέμα αυτό μέσα στο σοφρονιστικό κατάστημα το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Εκεί υπάγεται, εκεί υπάγονται οι φυλακές. Λοιπόν, έχει δοθεί πάντως εντολή και για να γίνει έρευνα για το θέμα των θανάτων. Σημαντικό και αυτό. Ένα ακόμη θέμα που είδα και στο οποίο ήθελα να μείνω, γιατί μας φέρνει πάλι στο νου. Ξέρετε τι συμβαίνει. Γίνεται ένα μεγάλο θέμα, πολλές φορές δυσάρεστο, τραγικό. 3 μέρες, 4, 5 το πολύ, αν δεν υπάρχει και κάτι άλλο, στην ανάλυση θεμάτων επί των θεμάτων, αναπαραστάσεις επί αναπαραστάσεων, σχολιασμοί επί σχολιασμών και πολλές φορές από ανθρώπους που δεν έχουν κάποια σχέση με το άθλημα το βάζω στα εισαγωγικά. Και ήταν αυτό το τελευταίο τραγικό περιστατικό με τα 2 κορίτσια που έχασαν τη ζωή τους με αυτόν τον τραγικό τρόπο, τα 17χρονα που έπεσαν στο κενό, που έφερε πάλι αυτή την κουβέντα στο προσκήνιο. Κουβεντιάσαμε εμείς εδώ το θέμα στο κομμάτι που το έπρεπε, όσο οφείλαμε, όχι περισσότερο, αλλά πιστεύω όχι και λιγότερο. Και το λέω αυτό γιατί έχω ξαναπεί πολλές φορές ότι η κοινωνία φτιάχνει τα παιδιά της. Ξέρετε, γενικά το θέμα της ευθύνης όλων αυτών των τραγικών περιστατικών που συμβαίνουν και έρχονται από ανήλικους, από εφήβους κλπ. Η παραβατικότητα, αυτές οι τάσεις αυτοκαταστροφής. Η ευθύνη αγγίζει όλους μας. Έτσι. Ας μην το αφήνουμε στην άκρη και επειδή δεν μου αρέσει μόνο να μοιράζω τις ευθύνες, θα σας πω πάρα πολύ απλά ότι και ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των δημοσιογράφων πολλές φορές με θλίβει και με θυμώνει και εμένα, όπως θυμώνει ο κ. Μητσοτάκης με την ακρίβεια. Εγώ θυμώνω κάπως αλλιώς. Αλλά έχω να πω όμως κάτι επί τούτου. Η ευθύνη δική μας έχει να κάνει με τον τρόπο που χειριζόμαστε ένα τέτοιο θέμα, η υπερανάλυση του και η αναμετάδοση λεπτομεριών δεν ωφελεί κανέναν, πραγματικά. Ούτε ωφελεί στο να σχολιάζονται τέτοια τραγικά περιστατικά από όλους. Δεν έχουμε όλοι την ίδια γνώση, ούτε την ίδια εμπειρία, ούτε την ίδια θέση για να μπορούμε να μιλάμε. Εγώ λοιπόν μπορώ να σας μιλήσω για το θέμα αυτό δίνοντάς σας τα γεγονότα. Θα μας μιλήσει ο ειδικός για το πώς θα πρέπει να το εντοπίσουμε ή μπορώ να σας μιλήσω αν θέλετε κάποιες στιγμές, κάποια διαστήματα και σαν μάνα, μόνο μέχρι εκεί. Κλείνω την παρένθεσή μου για την παρακμή αυτής της κοινωνίας στην οποία έχουμε ευθύνη και εμείς οι δημοσιογράφοι για τον τρόπο που το προσεγγίζουμε και το ερώτημά μου και προς εμένα που αναλαμβάνω και το κομμάτι της ευθύνης αλλά και προς τους υπολείπους συναδέλφους μου είναι πόσες φορές ασχοληθήκαμε σοβαρά χωρίς να υπάρχει τραγικό περιστατικό με την ανασφάλεια των νέων. Πόσα θέματα, πόσες έρευνες κάναμε, ελάχιστες, για να μην πω καμία. Πόσες φορές κάναμε ένα θέμα για την παιδεία, για την εκπαίδευση, πραγματικό θέμα, όχι όταν θα πλακωθούν τα παιδιά μεταξύ τους, όχι τότε. Πόσες φορές έγινε έρευνα για την μετέπειτα εξέλιξη ενός παιδιού που μπαίνει στο πλάνο των πανελλαδικών και της αποκατάστασης της εργασιακής. Οι έρευνες που έχουν γίνει καταδεικνύουν ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δυσάρεστα.
Άρα λοιπόν η δική μας ευθύνη έχει να κάνει με το κατά πόσο εντοπίζουμε το πραγματικό θέμα, την ουσία του, το χρόνο που πρέπει να το εντοπίσουμε και να το αναλύσουμε και να το ερευνήσουμε και κατόπιν μετά στο κατά πόσο γίνεται κακή χρήση των τραγικών αυτών περιστατικών από τη δημοσιογραφία. Και ζητώ συγγνώμη αν ξεφύγαμε κι εμείς κάπου επί του θέματος. Λοιπόν, μουσικό θέμα, θα επιστρέψω για να δούμε λίγο και την ιστοσελίδα μας σήμερα στα θέματά της, το earthnews.gr δηλαδή, για να δούμε τι εξελίξεις υπάρχουν και στην επικαιρότητα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι. Σας θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Μας ακούτε σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο μέσα από το ertaeco.gr, επιλέγοντας πάντα ΕΡΤ Πάτρας. Η πολιτική μας κουβέντα συνεχίζεται και, όπως κάνουμε πάρα πολλές φορές, από όλους τους πολιτικούς χώρους. Και από εδώ και στο εξής θα πυκνώσει, όπως καταλαβαίνετε, γιατί με αφορμή και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, ουσιαστικά ήταν ένα τυπικό έναυσμα για την έναρξη αυτής της προεκλογικής περίοδου, όταν γίνουν οι εκλογές. Επειδή σε αυτή εδώ την εκπομπή, όπως έχετε καταλάβει εδώ και αρκετά χρόνια, επιζητώ από τους βουλευτές της Δυτικής Ελλάδας την τοποθέτηση και την αναφορά τους, και λόγω της συντοπιότητάς τους, αλλά και λόγω της γνώσης τους για των θεμάτων που αφορούν την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Με αφορμή λοιπόν το συνέδριο αυτό, θα καλημερίσω μαζί σας τον βουλευτή Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ανδρέα Κατσανιώτη. Καλή σας ημέρα, κύριε Κατσανιώτη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά. Θα ξεκινήσω με τα λεγόμενά σας και θέλω να μας δώσετε περισσότερα στοιχεία για να καταλάβουμε ποιο είναι αυτό το νέο ιδεολογικό βάθος, το οποίο δεν έχει η Νέα Δημοκρατία, αλλά το χρειάζεται.
1: Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία ιστορικά έχει καταφέρει πάρα πολλά πράγματα και ήταν πάντα στην πρωτοπορία των ιδεών. Καταφέραμε και ξεκινήσαμε από την ιδρυτική μας διακήρυξη ακόμα ως μια παράταξη που κατάφερε να φέρει σε πέρα στο μεγάλο εθνικό στόχο, το μεγάλο εθνικό στόχο της εθνικής συμφιλίωσης. Αποκατέστησε τη Δημοκρατία, έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη, έδωσε στη χώρα μια μεγάλη θεσμική σταθερότητα, παρακολουθώντας το τι συνέβαινε σε όλο τον κόσμο. Στην πρώτη της φάση της Νέα Δημοκρατία είχε, αν θέλετε, είχε τη διορατικότητα να ακολουθήσει αυτό που συνέβαινε Αμερική και Ευρώπη σε όλη τη Δύση, στην ουσία έναν κρατικό φιλελευθερισμό του Κώστα Καραμαλή, που κατάφερε να πάει την Ελλάδα μπροστά. Στην επόμενη φάση από τη Νέα Δημοκρατία, χρησιμοποιώντας εργαλεία, γνώση και όσμωση με την Ευρώπη και την Αμερική, πέρασε περισσότερο προς τον αστικό φιλελευθερισμό, στον ανοιχτό φιλελευθερισμό, παίρνοντας τις επιρροές εκείνης της εποχής από τον Ρόναλντ Ρέιγκαν στην Αμερική, από τη Μάργαρετ Θάτσερ στην Ευρώπη, που κυριάρχησαν ιδεολογικά και πολιτικά. Και έτσι η Νέα Δημοκρατία μπολιάστηκε με αυτό το φιλελεύθερο κομμάτι. Αυτή τη στιγμή ζούμε σημαντικότατες αλλαγές. Mm-hmm. Ζούμε αλλαγές σε όλο τον κόσμο. Βλέπουμε ότι ο παλιός αστικός κόσμος, που είχε συγκεκριμένα μοντέλα, είχε την αποταμίευση, την ιδιοκτησία, την οικογένεια, την ευθύνη, την κοινωνική άνοδο μέσα από την εργασία, mm-hmm. φαίνεται να υποχωρεί. Και φαίνεται να υποχωρεί και να πηγαίνει σε έναν κόσμο ο οποίος έχει περισσότερο ως πρόταγμα την κατανάλωση, προσδοκία και άμεση απέτηση από το κράτος. Ξαναμπαίνουν πράγματα ισχύως και όχι διεθνούς δικαίου και δημοκρατία στο τραπέζι. Άρα πρέπει να παρατηρήσουμε τι γίνεται. Μια ανάλυση που δεν είναι δική μου. Μια ανάλυση που ένας μεγάλος φιλόσοφος για μένα, με καταγωγή από τη Δυτική Ελλάδα, ο Παναγιώτης ο Κονδύλης, έκανε πριν 35 χρόνια. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι εμείς εδώ πρέπει να απαντήσουμε σε αυτά τα προβλήματα στην Νέα Δημοκρατία για το μέλλον. Άλλο πράγμα, ξέρετε, είναι η λύση των προβλημάτων των ανθρώπων σήμερα, που είναι δουλειά της κυβέρνησης να δώσει λύσεις. Και άλλο πράγμα, η σκέψη και η ιδεολογία ενός πολιτικού οργανισμού όπως η Νέα Δημοκρατία για το μέλλον.
0: Αυτό να το αναλύσει το εσωτερικό του κόμματος, έτσι. Θα το πρέπει να το δει πιο αναλυτικά.
1: Όλοι μας είμαστε αυτό.
0: Μάλιστα. Κατανοητό.
1: Όλα τα μέλη και τα στελέχη. Γιατί ξέρετε, αν απαντήσουμε στις προκλήσεις της νέας εποχής με διαχείριση, θα μικρύνουμε.
0: Ναι.
1: Τα μέλη και τα στελέχη. Γιατί ξέρετε, αν απαντήσουμε στις προκλήσεις της νέας εποχής με διαχείριση, θα μικρύνουμε.

0: Υπήρχε το Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Επικοινωνίας στην Ευρωπαϊκή. Εγώ ως φοιτητής είχα την τύχη να συμμετάσχω σε εργασίες του. Ήταν ένα ιδεολογικό σχολείο γνώσης και εμπειρίας. Μαθαίναμε τι σημαίνει στον κόσμο. Βλέπαμε, κρίναμε, συγκρίναμε. Δεν αντιγράφαμε, αλλά εφαρμόζαμε. Προσαρμόζαμε στη χώρα. Ένα τέτοιο μεγάλο think tank νομίζω ότι έχουμε ανάγκη από εδώ και πέρα για να δούμε τις νέες τάσεις που υπάρχουν στην πολιτική παγκόσμια για να μπορέσουμε να παραμείνουμε στην πολιτική κυριαρχία που τώρα έχουμε.
1: Θέλω πάρα πολλά να σας ρωτήσω, αλλά ο χρόνος δεν μου το επιτρέπει. Απλώς θα επισημάνω 2-3 πράγματα που τα θεωρώ πολύ σημαντικά. Εγώ παρακολουθώντας και βλέποντας την ομιλία σας και την τοποθέτησή σας, είδα πάρα πολύ σημαντικά σημεία τα οποία προσεγγίζουν τα θέματα των πολιτών, της καθημερινότητας και όχι μόνο, αυτά τα οποία συζητούνται γενικότερα και εκφράζονται μέσα από τη δυσαρέσκεια των πολιτών στις δημοσκοπήσεις. Ξέρω ότι και εσείς

0: είναι βήματα προβληματισμού. Και αυτό που εγώ είπα είναι ότι η χώρα από την εθνική συμφιλίωση έχει ένα νέο πρόταγμα. Την εθνική επιβίωση. Και η εθνική επιβίωση δεν είναι φόβος. Είναι ένα σχέδιο ευθύνης που θα πρέπει να το καταρτήσουμε μαζί για την Ελλάδα του 2030. Και αυτό που ανέφερα, τα τρία πράγματα που είπατε...
1: Είπα τρία μόνο, είπατε κι άλλα, αλλά επέλεξα δύο-τρία από αυτά.
0: Τα τρία κομβικά πράγματα, γιατί και τα τρία που επιλέξατε για μένα είναι πυλώνες.
1: Σωστά.
0: Έχουν να κάνουν με την επόμενη μέρα. Ναι, καταφέραμε και φτιάχτηκε το Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι, χρησιμοποιούμε πολλούς πόρους από το ΕΣΠΑ. Ίσως τα μεγαλύτερα ποσά που ποτέ η χώρα είχε στη διάθεσή της. Το όμως που θα φτιάξουμε δίπλα από αυτό είναι ένα εθνικό κεφάλαιο το οποίο θα κατευθύνει την παραγωγική μας ανασυγκρότηση. Ξέρετε, πολλές φορές τα προγράμματα δεν είναι δική μας ιδιοκτησία, είναι ευρωπαϊκές κατευθύνσεις. Καλό είναι που υπάρχουν. Είναι χρήσιμα να μπαίνουν στην αγορά.
1: Με σωστή χρήση.
0: Αλλά πρέπει η χώρα πέρα από αυτά να φτιάξει, αν θέλετε, μια εθνική κατεύθυνση έτσι ώστε να περάσουμε από την απορρόφηση στην αποτελεσματικότητα. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι πραγματικά μεγάλη επανάσταση και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα. Αλλά αυτό το φτηνό κόστος της ενέργειας, αν δεν γίνει προσβάσιμο στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, τότε δεν έχει καμία αξία. Ξέρετε, η ενέργεια δεν είναι επενδυτική ευκαιρία για λίγους.
1: Η ακρίβεια πάντως είναι αυτό που μαστίζει τον πληθυσμό, τους πολίτες αυτής της χώρας. Αποτυπώνεται παντού. Εσάς δεν σας θυμώνει, εσάς, κύριε Κατσανιώτη, η ακρίβεια.
0: Μα ούτως ή άλλως αυτό που εμείς έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι την πρότασή μας για την νέα τετραετία. Το πρόγραμμα για τη νέα διακυβέρνηση αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι στη φάση της κατάρτισης. Πρέπει να δώσουμε στον κόσμο ξεκάθαρα ποια είναι τα 3-4 πράγματα που έχουμε καταφέρει πολλά. Ξέρετε, το ότι ήμασταν 0 στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε αυτό το πολύ ψηλό επίπεδο, το έχει καταφέρει η κυβέρνηση. Το ότι πήραμε τόσα δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, το έχει καταφέρει η κυβέρνηση. Το ότι οι τράπεζες αυτή τη στιγμή πια δεν έχουν τα βάρη του παρελθόντος, το έχει καταφέρει η κυβέρνηση μαζί με τους πολίτες.
1: Ο πολίτης εξακολουθεί να έχει τα βάρη όμως.
0: Η επόμενη φάση για μένα θα πρέπει να είναι πώς η ενέργεια γίνεται φτηνή και προσβάσιμη, με ποιο τρόπο οι τράπεζες χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία και όχι αυτούς που δεν έχουν ανάγκη.
1: Σωστά.
0: Και πώς και με ποιο τρόπο υπάρχει ένα εθνικό πρόγραμμα ανασυγκρότησης, παραγωγικής ανασυγκρότησης.
1: Αυτά μπορεί να τα επιτελέσει με τον τρόπο που λειτουργεί μέχρι σήμερα το επιτελικό κράτος?
0: Εγώ είμαι ξεκάθαρο για το επιτελικό κράτος. Το επιτελικό κράτος είναι μοντέλο διακυβέρνησης που την ευθύνη την έχει ο Πρωθυπουργός. Αλλά είναι μοντέλο διακυβέρνησης. Αυτό που για μένα είναι σημαντικό είναι εμείς οι βουλευτές να κάνουμε τη δουλειά μας. Και η δουλειά μας είναι να ελέγχουμε την κυβέρνηση. Ξέρετε, το πολιτικό σύστημα το οποίο έχουμε είναι πολύ ξεκάθαρο. Εμείς είμαστε η επιλογή των πολιτών για να τους εκπροσωπούμε.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα.
0: Στηρίζουμε τον Πρωθυπουργό με την ψήφο μας και ο Υπουργός έχει την απόλυτη ευθύνη να ορίζει την κυβέρνηση, τους υπουργούς του και τον τρόπο διοίκησης. Αλλά εμείς έχουμε υποχρέωση να ελέγχουμε και την κυβέρνηση και τον τρόπο διοίκησης. Αν με ρωτάτε, εγώ θα ήθελα να έχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και μεγαλύτερη γύρωση από τους ανθρώπους που είναι στην κυβέρνηση.
1: Τι εννοείται γύρωση?
0: Η γύρωση για μένα είναι αυτό ακριβώς που λέει.
1: Ξέρω
0: η λέξη.
1: Τι σημαίνει η λέξη.
0: Δεν υπάρχει μόνο ηλεκτρική.
1: Σας ρωτώ για να μου το πείτε. Ναι.
0: Πιο κοντά στον κόσμο, ξέρετε, για μένα η λογοδοσία, οι άνθρωποι που εκπροσωπούν τον κόσμο έχουν πολύ μεγαλύτερη ευθύνη. Γιατί εδώ φτάνουμε να λέμε ότι οι άνθρωποι που επιλέγουν οι πολίτες ίσως δεν είναι τόσο καλοί και θέλουμε άλλους για τη διοίκηση.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό για μένα είναι ένα θέμα που άπτεται της δημοκρατίας.
1: Το καταλαβαίνω και θα το κρατήσω μαζί με την υποχρέωση ελέγχου που είπατε πριν από λίγο. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Κατσανιώτη, για την αποδοχή. Κάποια στιγμή θα πούμε πολύ περισσότερα με πολύ περισσότερο χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ. Κρατώ τα σημαντικότερα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Κατσανιώτης, βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι μας έδωσε κάποια πολύ σημαντικά στοιχεία, τα οποία αποτυπώθηκαν και στην τοποθέτησή του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί νομίζω ότι θα πω ότι εστίασε στα βασικά ζητήματα που κουβεντιάζουμε και εμείς εδώ. Τα ακούμε έξω,

τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Αυτή η υποχρέωση ελέγχου που ανέφερε πριν από λίγο ο κ. Κατσανιώτης, την έχουμε πει τόσες και τόσες φορές. Η έλλειψη γενικού ελέγχου, αλλά και η υποχρέωση εδώ ελέγχου από τους βουλευτές που εκπροσωπούν την κάθε περιοχή και η υγείωση, μαζί με όλα τα υπόλοιπα, έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Αυτό το νέο ιδεολογικό βάθος λοιπόν που αναζητά ο κύριος Κατσανιώτης, με αυτό θα κλείσω σήμερα την εκπομπή. Εδώ θα είμαστε, θα κουβεντιάσουμε και τις επόμενες μέρες και με άλλους εκπροσώπους της Δυτικής Ελλάδας που είναι βουλευτές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για όλα τα πολιτικά ζητήματα και όχι μόνο. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας, πρώτο Θεός και Παναγιά. Θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο το πρωί στις 9. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέες απειλές προς το Ιράν έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος, σημειώνοντας μέσω Truth Social ότι οι Ιρανοί καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Αναδεικνύοντας το Αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, ο Αμερικανός πρόεδρος αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογοναθράκων από την Exxon Mobil και τη Chevron. Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη και σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ συγκαλεί αύριο κρίσιμη σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη κλιμακώνει τις προειδοποιήσεις της. Το μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν και πρώην ανώτερος διοικητής των φρουρών της Επανάστασης υπογράμμισε, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ότι συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία προτού η θάλασσα του Ομάν να γίνει ο τάφος σας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν πλήγμα με ντρόουνς κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να καταγραφεί άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Με μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και έμφαση στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την οικονομία και την προοπτική της χώρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης τρίτης κυβερνητικής θητείας, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, προσθέτοντας ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, καλώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε συνεχή πολιτική εγρήγορση. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για κλίμα ενότητας, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τονίζοντας ότι είναι πρωτοφανές για κυβέρνηση και πολιτικό κόμμα να ολοκληρώνει τον χάρτη του 2023. Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι το ζήτημα της ακρίβειας εξακολουθεί να αποτελεί βασική πρόκληση και ότι η κυβέρνηση δεν έχει πετύχει ακόμη τα αποτελέσματα που θα επιθυμούσε στο συγκεκριμένο πεδίο λόγω του πολέμου. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι ουδέποτε αμφισβήτησε το πολιτικό ταλέντο του πρώην Πρωθυπουργού. Όπως ανέφερε, ο κ. Τσίπρας παρέμεινε διαρκώς παρόν στην πολιτική σκηνή και επιχειρούσε να επηρεάσει τις εξελίξεις με στόχο την επιστροφή του. Αναφερόμενος στη Μαρία Καριστιανού και την πρόθεσή της να ιδρύσει κόμμα, μίλησε για ένα κόμμα που θα απευθύνεται στο φιλορωσικό ακροατήριο στην Ελλάδα, δίνοντας το σήμα ότι είναι ο αυθεντικός εκπρόσωπός του. Σε ό,τι αφορά την απουσία Σαμαρά και Καραμαλή από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι δεν προξένησε χαρά σε κανέναν, όμως ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του. Με μια ακόμη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε ότι στις 26 Μαΐου θα παρουσιάσει επίσημα το νέο του κόμμα, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας πολιτικής του πορείας στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας. Η ανάρτηση αναφέρει: ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα. Στον ανάκριτη Κορίνθο οδηγούνται σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση των δεκάδων τηλεφωνικών εξαπατήσεων σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για τρεις άνδρες και μια γυναίκα που φέρονται να αποτελούσαν τον αρχηγικό πυρήνα, καθώς και ακόμη έναν άνδρα που είχε το ρόλο του εισπράκτορα. Διεθνή ημέρα μουσείων η σημερινή, με ελεύθερη είσοδο και συναρπαστικές εκδηλώσεις, ενώ το θέμα του εορτασμού φέτος είναι «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο».
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, Πολιτισμός.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού. Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου του 2026. Καλώς ήρθατε στην ΕΡΤ Πάτρας. Είναι η εκπομπή Sports στις 11. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά για μία ώρα περίπου με την αθλητική επικαιρότητα. Στη ρύθμιση του ήχου Ειρήνη, στην παραγωγή της εκπομπής Κατερίνα Διαμαντοπούλου, μουσικές επιλογές από τον Γιώργο Κυριαζή. Στο μικρόφωνο μαζί σας η Ειρήνη Μαραγκού. Αίτητη πρωταθλήτρια ΑΕΚ στα playoffs, Ολυμπιακός στο Champions League. Αυτοκτόνησε ο ΠΑΟΚ, νίκησε το Λεβαδιακό και τερμάτισε πέμπτος ο Άρης. Φινάλε με νίκη και για τον Όφι. Υποβιβάστηκαν ΑΕΛ και Πανσεραϊκός τα ευρωπαϊκά εισιτήρια των ελληνικών ομάδων για τη σεζόν 2026-2027, ημερομηνίες και πιθανή αντίπαλη. Έχασε το break και ψάχνει την ισοφάριση ο Γλαύκος Έσπερος την ερχόμενη Τετάρτη στις 6 εδώ στην Πάτρα, ο τρίτος τελικός. Στην τρίτη εθνική ανέβηκε ο Ατρόμητος Πατρών.

Η ΑΕΚ έκλεισε το πρωτάθλημα αίτητη στα τελευταία 24 παιχνίδια της και φυσικά στα play-offs και πανηγύρισε με τον κόσμο της την κατάκτηση του 14ου τίτλου της ιστορίας τους, ενώ ο Ολυμπιακός εξασφάλισε τη δεύτερη θέση μετά την απώλεια βαθμών του ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο, πήρε προβάδισμα με τον Ροντινέη, δείχνοντας μεγαλύτερη συνοχή, είχε ένταση στο παιχνίδι του. Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ διαχειρίστηκε καλά το πρώτο μέρος και πήγε στα αποδυτήρια με το 0-1. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως οι αλλαγές του Νίκολιτς έδωσαν ενέργεια στην ΑΕΚ, η οποία ανέβασε την πίεση, βρήκε την ισοφάριση με τον Κοϊτά. Το 1-1 έμεινε μέχρι το τέλος, μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή. Και εκεί δόθηκε το σύνθημα για την φιέστα τίτλου στην Νέα Φιλαδέλφια. Μια αποτυχημένη σεζόν ολοκληρώθηκε για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν αυτόχειρας χθες στην έδρα του Παναθηναϊκού. Οι ασπρόμαυροι προηγήθηκαν με 2-0, ισοβαρίστηκαν σε 2-2, έχασαν την είσοδο στο Champions League και ολοκλήρωσαν την χρονιά στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, ενώ να θυμίσουμε ότι είχαν χάσει και το κύπελο από τον Όφη. Μάλιστα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έστειλε μήνυμα για την επόμενη μέρα, ζητώντας συγγνώμη στους φιλάθλους για τα τελευταία αποτελέσματα που στοίχησαν σε πρωτάθλημα και κύπελο. Η ΑΕΚ συνεχίζει στα play-off του Champions League, ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκριματικό του Europa League και ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο προκριματικό του Conference League. Και να σταθούμε στη μεγάλη γιορτή της ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια, σε μια ιστορική βραδιά, οι παίχτες, το τεχνικό επιτελείο, η διοίκηση, χιλιάδες φίλοι της Ένωσης έγιναν ένα με την απονομή του τροπαίου, τα πυροτεχνήματα να σφραγίζουν την φιέστα τίτλου. Μάλιστα το τελετουργικό της βραδιάς άρχισε με εντυπωσιακό τρόπο. Πάνω από το γήπεδο παρουσιάστηκε drone show με αετό, οι εξέδρες φωτίστηκαν, αναβόσβηναν συντονισμένα βραχιολάκια καπνογόνα, συνθήματα, μουσική, εικόνες από την πορεία της ομάδας. Στα Μάτριξ προβλήθηκαν στιγμές από την χρονιά. Οι παίκτες, η διοίκηση, χιλιάδες φίλοι της Ένωσης έγιναν ένα. Ο Μάριος Ηλιόπουλος γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους της ΑΕΚ. Μίλησε με ένα παθιασμένο λόγο για την διαδρομή της ομάδας μέχρι την κορυφή. Το τρόπαιο χάθηκε, πεζοναύτες μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο, καταδρομής κατέβηκαν με σχοινιά από την οροφή του γηπέδου. Τελικά το τρόπαιο το έφερε ο Μάριος Ηλιόπουλος στον αγωνιστικό χώρο. Λίγο αργότερα ήρθε η απονομή με τον ύμνο της ΑΕΚ. Να θυμίσουμε βέβαια ότι η γιορτή είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα από το ξενοδοχείο της Αποστολής, όπου οι φίλοι της ΑΕΚ αποθέωσαν τον Νίκολιτς και τους ποδοσφαιριστές. Η πλατεία του Αετού και οι δρόμοι γύρω από την Όλγουιν Αρένα είχαν γεμίσει από οπαδούς της ΑΕΚ, όπου είχαν στήσει το δικό τους κίτρινο-μαύρο πάρτι. Χθες βράδυ όλοι βέβαια πήγαν στον Αργυρό για να διασκεδάσουν. Το λέω αυτό γιατί η Ειρήνη στενοχωριέται απέναντί μου, αλλά έτσι είναι. Δίκαια η ΑΕΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα. Το πήρε γιατί είχε μεγαλύτερη σταθερότητα συγκριτικά με τους συνδιεκτικητές του τίτλου, κυρίως στα play-off. Ο πρώτος λόγος της κατάκτησης ήταν η ταυτότητα που τους έδωσε ο Νίκολιτς. Θυμίζουμε ότι ο Σέρβος τεχνικός παρέλαβε μια ομάδα που δεν είχε ταυτότητα, της έδωσε πειθαρχία, καθαρή αγωνιστική κατεύθυνση. Η ΑΕΚ του Νίκολιτς δεν στηρίχτηκε στους τέσσερις της άμυνας, η ίδια ήταν συμπαγής ως σύνολο. Έγινε πολύ σωστή η διαχείριση του ρόστερ, ο τίτλος δεν ήρθε από ένα παίχτη, όσο και αν ο Λούκα Γιώβιτς είχε κεντρικό ρόλο στο σκοράρισμα με 17 γκολ σε 28 συμμετοχές,
ο Βάργα, ο οποίος αποκτήθηκε τον Ιανουάριο και αυτός σκόραρε 5 φορές, αλλά και ο MVP της ομάδας, ο Πινέδα. Ο Κοϊτά πέτυχε επίσης 5 γκολ, ο Λιούμπισιτς με 4, ο Μάριν, ο Μάνταλος, ο Ζήνη, πήρε από πολλούς παίχτες η ΑΕΚ. Και σίγουρα να μην γελιόμαστε, ο κεντρικός πυρήνας της φετινής πορείας της ΑΕΚ ήταν ο προπονητής της και σε αυτόν θα πρέπει να πιστωθεί ο τίτλος. Σημαντικό ρόλο φυσικά έπαιξε και η έδρα η ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφια. Έδειχνε ότι δύσκολα θα έχανε τον έλεγχο. Είχε 13 νίκες, μία ισοπαλία και μόλις μία ήττα από τον ΠΑΟΚ τον περασμένο Οκτώβριο. Έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε η φετινή χρονιά. Η ΑΕΚ πρωταθλήτρια στη δεύτερη θέση, ο Ολυμπιακός στην τρίτη, ο ΠΑΟΚ στην τέταρτη, ο Παναθηναϊκός.

Στα υπόλοιπα τώρα παιχνίδια, ο Άρης και ο Όφη ολοκλήρωσαν με νίκες στην διαδικασία των play-off για τις θέσεις 5 έως 8. Ο Άρης νίκησε 3-0 τον Λεβαδιακό στο Κλεάνθης Βικελίδης και ολοκλήρωσε την διαδικασία με 5 διαδοχικές νίκες, κατακτώντας την άτυπη πρωτιά. Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου ήταν καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο και έφτασε άνετα στην νίκη, με πρωταγωνιστές που ήρθαν από τον Πάγκο. Στο Παγκρίτιο, ο Όφη επικράτησε 3-1 του Βόλου, σε παιχνίδι που διεξήχθη χωρίς κόσμο λόγω τιμωρίας. Ολοκλήρωσε με νίκη μια ονειρωμένη χρονιά. Θυμίζουμε ότι η ομάδα του Χρήστου Κόντι έχει ήδη κατακτήσει το κύπελο Ελλάδας, έχει εξασφαλίσει θέση στα play-off του Europa League της επόμενης σεζόν. Και πάμε στα δυσάρεστα, εκεί όπου υποβεβάστηκαν Πανσεραϊκός και ΑΕΛ. Ο Πανσεραϊκός έκανε μεγάλη προσπάθεια στο φινάλε της σεζόν, ωστόσο δεν κατόρθωσε να αποφύγει τον υποβιβασμό. Η μακεδονική ομάδα έμεινε στο 1-1 με τον Πανετολικό στις Σέρες, σε ένα παιχνίδι που αναβλήθηκε και έγινε την Κυριακή λόγω της καταρακτώδης βροχής που έπεσε το Σάββατο στις Σέρες. Η ομάδα του Πανσεραϊκού έχασε κάθε μαθηματική ελπίδα να πιάσει τον Αστέρα Τρίπολης, που σώζεται πλέον οριστικά. Στο άλλο παιχνίδι, η ΑΕΛ, αν και επέστρεψε στις νίκες έπειτα από τις 31 Ιανουαρίου, το 2-1 επί του Ατρομήτου δεν ήταν αρκετό για να την διατηρήσει στην Super League. Η λευκή ισοπαλία του Αστέρα Τρίπολης με την Κηφισιά έστειλε τους αρκάδες στους 33 βαθμούς και οδήγησε την ΑΕΛ στον υποβιβασμό, καθώς ακόμη και αν φτάσουν στους 33 βαθμούς την τελευταία αγωνιστική, αν κερδίσουν δηλαδή τον Πανετολικό στο Αγρίνιο, υστερούν στην ισοβαθμία.

0: Ο Μινέ θα κάνει ένα λάθος και βγάζει τώρα το Ροντινέ στο ανοιχτό γήπεδο. Ροντινέ ενώ περιμένει ο Ελκαμπίν. Ροντινέ το σούτ, την μπάλα στα δίχτυα και ο Ροντινέ βάζει τον γκολ στο 41. Κάνει το 0-1. Γκολ στη Νέα Φιλαδέλφια. Βοητά βάζει ένα καταπληκτικό γκολ. Ισοφαρίζει σε 1-1. Έκανε ανάκτηση κατοχής ψηλά ο Ρότα. Έκανε το παράλληλο γύρισμα. Εκτός περιοχής ο Κοϊτά κινήθηκε παράλληλα. Από θέση μέσα δεξιά και έξω από την περιοχή εξαπέλυσε ένα συρτό αριστερό δυνατό σουτ, το οποίο κατέληξε στην αριστερή γωνία του Τζολάκη.
1: Ο Πέλκας ετοιμάζεται, σφυρίζει διαιτητής, τώρα το εκτελεί το κόρνερ, έφυγε η μπάλα, κεφαλιά γκολ. Το 1-0 για τον ΠΑΟΚ από τον Χωστό. 2-0 γκολ ο Μύθου. Ο Ζίφκοβιτς σέντρα, Μύθου 0-2 μέσα στην περιοχή, 35ο λεπτό.
2: Γίνεται η εκτέλεση του κόρνερ, κεφαλιά από τον Ταμπόρδα, σε άδεια εστία η μπάλα, τσέριν γκολ. 2-1. Γκολ για τον Παναθηναϊκό, 2-2. Πρώτη κεφαλιά από τον Σφιντέρσκι, πολύ μεγάλη επέμβαση από τον Παυλέγκα και όπως ερχόταν σαν τρέιλερ, ο Ταμπόρδα με ένα κεραυνό τεινάζει τα δίκτυα του ΠΑΟΚ.
3: 1-0 ο Άρης στο 64 με τον Καντεβέρε, ο οποίος σηκώθηκε από το ύψος της μικρής περιοχής μετά από συστημένη σέντρα του Γιαννιώτα από τα αριστερά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 2-0 για τον Άρη. Γκολ από τον Κάρλες Πέρεθ, βρέθηκε αριστερά, με τα αριστερό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 3-0 ο Άρης με συνεργασία Πέρεθ Καντεβέρε, σε αντεπίθεση ξεδιπλώθηκε πολύ όμορφα επιθετικά ο Άρης.
4: Στα 54 δευτερόλεπτα γίνεται το 1-0 για τον Όφη. Ήταν ένα κόρνερ που κέρδισε Όφη, πήγε να το εκτελέσει ο Σεγγέλια, τελικά έπεισε την μπάλα στον Ανδρούτς, ο οποίος έβγαλε την μπάλα στο ύψος μεγάλης περιοχής. Εκεί ήταν μόνος του Κοφούντας, ο οποίος με ένα δυνατό σου την έστειλε στην δεξιά γωνία του νεαρού Παπαθανασίου. Όφη, Βόλος 1-0, 1-1 στο Ηράκλειο, καθώς από μια λάθος μεταβίβαση του Κρις Μανίτς πήραν την μπάλα οι παίκτες του Βόλου και από τα δεξιά στην μεγάλη περιοχή ο Κόμπα έβγαλε τη σέντρα και Ουρτάδο με πλασέ θα κάνει το 1-1. Πέναλτι για τον Όφη μέσω Βάρε στο 33ο λεπτό, σε ένα τράβηγμα που έκανε από τη φανέλα ο Αμπάντα. Νέιρα έτοιμος να εκτελέσει το πέναλτι, εκτελεί ο Νέιρα, γκολ 2-1. Τρομερό γκολ από το Λεβάν Σεγγέλια. Είμαστε στο 71ο λεπτό και ο Σεγγέλια πήρε την μπάλα, έκανε κίνηση μπροστά μέσα από δεξιά προς τα αριστερά και με ένα δυνατό σουτ θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα του Παπαθανασίου και θα κάνει το 3-1.
5: Προσπαθεί ο Άλεξης να βγει στην επίδεση. Ο Άλεξης έχει απέναντί του τον βόλεϊ. Ο Άλεξης κάνει σέντρα μέσα στην περιοχή, πλασέ γκολ. 0-1 για την ομάδα του Πανετολικού. 1-1 για τον Πασαραϊκό με τον Βραζιλιάνο βόλεϊ να σκοράρει μέσα από την περιοχή σε μια φάση διαρκείας για τους Σεραίους. Η σέντρα που έγινε μέσα στην περιοχή, μπάλα που μακρύθηκε και ήρθε ο βόλεϊ, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 65.
6: Για να δούμε τον Ροδουσαγκάλ που βγάζει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Εκεί προσπαθεί τώρα ο Μασόν, ο οποίος θα κερδίσει την μπάλα. Θα κάνει το σούτ και η μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΛ ανοίγει το σκορ στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης και προηγείται του Ατρόμητου με 1-0. 2-0 για την ΑΕΛ. Είναι ο Τούμπτα, ο οποίος από το γύρισμα από τη σέντρα που βγήκε από τα αριστερά από τον Σαγκάλ, ο Τούμπτα δεν δυσκολεύτηκε από κοντά να τη στείλει στα δίχτυα και να κάνει το 2-0 στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης. Γκολ για τον Ατρόμητο με τον Μπακού, ο οποίος αυτή τη φορά εκμεταλλεύτηκε εκεί το λάθος που έγινε ανάμεσα στον Βενετικίδη αλλά και στον Ρόσιτς και έτσι στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.

Θα συνεχίσουμε με ποδόσφαιρο, καθώς ολοκληρώθηκαν οι αγώνες μπαράζ στην Τρίτη Εθνική. Ωστόσο, στο Νότιο Όμιλο, κανείς δεν γνωρίζει ακόμα ποιες δύο ομάδες θα προβιβαστούν στην Super League 2. Τα πάνω κάτω έγιναν στα μπαράζ ανόδου στη Γάμα Εθνική, όπου ο Πύργος νίκησε με ανατροπή και γκολ στο 90 λεπτό τον Άρη Πετρούπολης με 2-1, προσπερνώντας τον και ανεβαίνοντας στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου. Ο Κατσογιάννης είχε βάλει μπροστά τους γηπεδούχους, ενώ ο Χαντί έφερε την ισοφάριση με τη συμπλήρωση μιας ώρας για τον Πύργο, ο οποίος έφυγε με την νίκη χάρη σε αυτογκόλ του Σεφεράη στο 90 λεπτό στο άλλο παιχνίδι του για την τελευταία αγωνιστική. Ο Πολυμήλης άνοιξε το σκόρ για τους γηπεδούχους και ο Αναστασόπουλος κλείδωσε την νίκη στο 55 λεπτό. Τι περιμένουν τώρα οι ομάδες? Περιμένουν την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ για την τύχη του αγώνα ΠΑΣ Πύργος Ζάκυνθος, που διακόπτηκε μετά από βροχή από μπουκάλια που πέταξαν οι φίλοι της ομάδας του Πύργου. Μάλιστα, ποδοσφαιριστής της Ζακύνθου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με διάσηση. Η τύχη του αγώνα θα κριθεί στις δικαστικές αίθουσες, με την ομάδα του Πύργου να απειλείται με τιμωρία. Θυμίζουμε ότι το παιχνίδι διεκόπη στο 1-1. Η απόφαση αναμένεται να βγει σήμερα. Η Ζάκυνθος θα ανέβει στη Super League 2 μόνο στην περίπτωση που κερδίσει στα χαρτιά την αναμέτρηση με τον Πύργο. Αν όμως υπάρξει αφαίρεση βαθμού για την ομάδα του Πύργου, τότε οι ομάδες που θα ανέβουν θα είναι η Ζάκυνθος και ο Άρης Πετρούπολης. Πάντως, χθες είδαμε πανηγυρισμούς και στο νησί της Ζακύνθου, αλλά και στον Πύργο, ότι και οι δύο ομάδες έχουν ανέβει. Θα ξεκαθαρίσουν όμως, πιστεύω, σήμερα και στις επόμενες εκπομπές θα φιλοξενήσουμε τις ομάδες που πήραν την άνοδο στην Super League 2. Στον άλλο όμιλο, στον πρώτο όμιλο, ο Απόλλων Καλαμαριάς νίκησε 2-0 τον Πανθρακικό, τον προσπέρασε στην βαθμολογία, πήρε την πρώτη θέση και οι δύο ομάδες όμως ανέβηκαν στην Super League 2. Απόλλων Καλαμαριάς στους 13 βαθμούς, ο Πανθρακικός στους 12, Ελασσόνα στους 4 βαθμούς, στην τελευταία θέση ο Εθνικός Κεραμιδίου με 3 βαθμούς. Ολοκληρώσαμε με ποδόσφαιρο. Στο δεύτερο μέρος θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Ατρωμήτου Πατρών, ο οποίος πήρε ιστορική άνοδο στην Γάμα Εθνική.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Επιστρέψαμε, θα αλλάξουμε άθλημα, θα πάμε στο μπάσκετ. Ακούτε πάντα ΕΡΤ Πάτρας και την εκπομπή Sports στις 11. Ο Παναθηναϊκός έκανε το 2-0 απέναντι στη Μύκονο, επικράτησε στο νησί των Κυκλάδων 90-76, κλείνοντας την σειρά των προημιτελικών. Η γηπεδούχη μάλιστα ήταν αρκετά ανταγωνιστική μέχρι το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο όμως μέρος ο Παναθηναϊκός ανέβασε την ένταση στην άμυνα, πίεσε περισσότερο, αξιοποίησε τα λάθη των γηπεδούχων και βρήκε εύκολους πόντους στον ευνηδιασμό. Ξεχώρισαν η Μίτογλου με 18 πόντους, ο Ρογκαβόπουλος είχε 16 και ο Λεσόρ επίσης 18 πόντους και 4 rebound. Στα ημιτελικά ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ. Το παιχνίδι αυτό θα γίνει στις 26 Μαΐου. Η ομάδα της Μυκόνου αποχαιρέτησε τη χρονιά σε εορταστικό κλίμα. Χθες ο Άρης έβγαλε αντίδραση, έκανε το 1-1 στην σειρά των play-off κόντρα στην ΑΕΚ, επικράτησε 90-81 στο δεύτερο μεταξύ τους παιχνίδι και η πρόκριση πλέον θα κριθεί στα ημιτελικά σε τρίτο παιχνίδι που θα γίνει στην Σανέλ Αρένα. Ο Τζόουνς ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές με 28 πόντους, 3 rebound και 9 assist. Double-double πραγματοποίησε και ο Νούα με 14 πόντους και 12 rebound. Βραδιά καριέρας για τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο που σημείωσε 30 πόντους, είχε και 7 rebound. Το τρίτο λοιπόν παιχνίδι θα γίνει τη Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα με τον νικητή να βρίσκει απέναντί του τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά της διοργάνωσης, τον Ολυμπιακό που ολοκλήρωσε με άνεση την προημιτελική σειρά, επικράτησε του Κολοσσού 97-58 στη Ρόδο, έκανε το 2-0 και στρέφει πλέον την προσοχή του στο Final Four της Ευρωλίγκα και στον ημιτελικό με την Φενέρ Μπαχτσέ. Ο Ολυμπιακός που αγωνίστηκε χωρίς Γουόκαπ, Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ, δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος έμεινε στον πάγκο προληπτικά. Να πούμε ότι σε ρυθμούς Final Four κινούνται οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις στο Μαρούσι. Το ΆΚΑ ετοιμάζεται να φιλοξενήσει την μεγάλη γιορτή του Ευρωπαϊκού Μπάσκετ, το τριήμερο 22-25 Μαΐου. Ήδη τα πρώτα συνεργεία έχουν εγκατασταθεί στους χώρους του γηπέδου και προχωρούν στην προετοιμασία των απαραίτητων υποδομών για την διοργάνωση. Αυξημένη είναι και η παρουσία της αστυνομίας γύρω από το ΆΚΑ και τα μέτρα ασφάλειας έχουν ενισχυθεί λόγω της μεγάλης προσέλευσης φιλάθλων και της διεθνούς σημασίας που έχει το γεγονός. Όλα τα εισιτήρια που είχαν διατεθεί για το κοινό έχουν ήδη εξαντληθεί, γεγονός που επιβεβαιώνει το έντονο ενδιαφέρον για την φετινή διοργάνωση. Θυμίζουμε ότι η δράση θα ξεκινήσει την Παρασκευή 22 Μαΐου με τους ημιτελικούς. Στις 6 ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Φενέρμπαχτσε και στις 9 θα παίξουν Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. Ο μεγάλος τελικός θα γίνει την Κυριακή 24 Μαΐου στις 9, όπου θα κριθεί και ο φετινός πρωταθλητής της Ευρωλίγκα και ευχόμαστε όλοι να είναι η ομάδα του Ολυμπιακού.

Στον Προμηθέα τώρα, μέχρι τέλους του μήνα, θα υπάρξουν εξελίξεις. Τότε θα ανακοινωθούν και επίσημα και ο νέος προπονητής και οι συνεργάτες του, αλλά και οι πρώτες ανανεώσεις και μεταγραφές στο ρόστερ. Ο Γιώργος Βόβορας θα είναι ο νέος προπονητής και θα βρεθεί στην Πάτρα μετά τις 25 Μαΐου, όταν ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα του Μπαχρέιν. Ο Μιχάλης Μιχελάκος θα είναι ο άμεσος συνεργάτης του νέου προπονητή του Προμηθέα. Είχε θητεύσει και σε Κόρυβο Αμαλιάδας αλλά και στον Βίκο Ιωαννίνων, που φέτος πήρε την άνοδο στην Basket League. Ο Νίκος Αρβανίτης πιθανότατα θα αποχωρήσει από το staff, ενώ ο Κώστας Ντούβας θα παραμείνει σε εξειδικευμένο κομμάτι. Θεωρείται δεδομένη και η αναβάθμιση προπονητή από την θεατρική ομάδα του Προμηθέα. Μένει να δούμε πού θα δηλώσει συμμετοχή στην Ευρώπη ο Προμηθέας, στο EuroCup, το οποίο θα έχει νέο φορμάτ με 8 μήλους των 6 ομάδων, από τους οποίους οι δύο πρώτοι των ομίλων θα προκριθούν στο Top 16. Βέβαια υπάρχουν σκέψεις αν οι άλλες ομάδες δεν δηλώσουν συμμετοχή και για τα προκριματικά του BCL. Στην περίπτωση του EuroCup τα παιχνίδια γίνονται αυτομάτως περισσότερα. Στην περίπτωση των προκριματικών του BCL, ο Προμηθέας θα κληθεί να αντιμετωπίσει δύσκολους αντιπάλους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ελληνικό στοιχείο που θα έχει φέτος η ομάδα του Προμηθέα, μετά τις αποχωρήσεις του Νάσου Μπαζίνα, που ανακοινώθηκε και επίσημα από τον ΠΑΟΚ, αλλά και του Αντώνη Καραγιαννίδη, που ανήκει πλέον στον Ολυμπιακό. Σίγουροι αυτή τη στιγμή στο ρόστερ λογίζονται ο Νίκος Δίπλαρος, που πήρε μεταγραφή από την Καρδίτσα, Χάρης Παρασκευόπουλος από τον Κόρυβο Αμαλιάδας, Καπετάκης που θα επιστρέψει μετά από το δανεισμό του στους Σοφάδες, ο Γιάννης Κομιανίδης που έκανε εξαιρετική σεζόν στην θυγατρική ομάδα του Προμηθέα. Μέχρι το τέλος του μήνα θα γνωρίζουμε τι μέλη γενέστε στην ομάδα του Προμηθέα. Και πάμε στον Γκλαύκο Έσπερο, ο οποίος δεν κατάφερε, παρόλο που μπορούσε να κερδίσει τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου το περασμένο Σάββατο. Ιτήθηκε 82-79 στον πρώτο τελικό των play-off του δεύτερου ομίλου στην National League 1. Η ομάδα του Αγίου Δημητρίου κυριάρχησε κάτω από τα καλάθια, 46-30 ήταν τα rebound, πήρε τα ενία του αγώνα από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Να πούμε ότι ο Αμερικανός γκάρ του Κρόνου ήταν αυτός που ευστόχησε σε δύο διαδοχικά τρίποντα στα τελευταία δύο λεπτά και έδωσε την νίκη στους γηπεδούχους. Το επόμενο παιχνίδι, ο επόμενος τελικός είναι την Τετάρτη 20 Μαΐου στο κλειστό του Γλαύκου στις 6 το απόγευμα, και αν χρειαστεί τρίτο παιχνίδι θα γίνει στις 23 Μαΐου πάλι στην έδρα του Κρόνου Αγίου Δημητρίου.

Και να κλείσουμε με το μπάσκετ. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για την απευθείας επιστροφή της μπασκετικής Παναχαϊκής στην National League 1 της νέας αγωνιστικής περιόδου χάθηκε στο πέμπτο και τελευταίο τελικό των play-off για την ανάδειξη του πρωταθλητή στον πρώτο όμιλο. Οι κοκκινόμαυροι πάλεψαν με όλες τους τις δυνάμεις, αλλά δεν κατάφεραν να κάνουν το break. Κοιτήθηκαν στο κλειστό της Κυπαρισίας με 64-52 από τους Γαργαλιάνους, οι οποίοι με 3-2 στις νίκες κατέκτησαν τον τίτλο και την απευθείας άνοδο. Πλέον η Παναχαϊκή έχει μια δεύτερη ευκαιρία και τελευταία ανόδου μέσω των νοκάουτ αγώνων, μπαράζ που θα διεξαχθούν σε ουδέτερη έδρα μαζί με τους χαμένους των τελικών των υπόλοιπων ομίλων, διεκδικώντας το χρυσό εισιτήριο για την άνοδο στην National League 1. Η πατρινή ομάδα που είχε τη στήριξη αρκετών φίλων, αν και δεν βρέθηκε σε καλή επιθετικά ημέρα, προσπάθησε να αξιοποιήσει το άγχος και την πίεση των γηπεδούχων, δίχως όμως να τα καταφέρει, αν και στο 32 ισοφάρισε το παιχνίδι σε 42-42, δεν βρήκε λύσεις στο σκοράρισμα στη συνέχεια. Έτσι η Γαργαλιάνη με καλάθια έξω από τα 6-75 πήραν τα ενία του αγώνα, τη νίκη και την άνοδο στην παραπάνω κατηγορία.

0: Επιστρέφουμε ξανά στο ποδόσφαιρο, όπως σας το υποσχεθήκαμε. Ο Ατρόμητος Πατρών πανηγύρισε την ιστορική του άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία. Η ομάδα κατέκτησε το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας της ΕΠΣΑ Χαΐας με μια εντυπωσιακή πορεία στα μπαράζ ανόδου και από του χρόνου θα βρίσκεται στην τρίτη εθνική. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο πρόεδρος του Ατρομήτου Πατρών, ο κύριος Νεκτάριος Κόνδρας. Κύριε Κόνδρα, καλημέρα και συγχαρητήρια για την άνοδο της ομάδας.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πώς φτάσατε σε αυτή την άνοδο, κύριε Σκόνδρα? Ήταν από την αρχή στους στόχους σας?
1: Δεν ήταν αυτός ο σκοπός η άνοδος και το πρωτάθλημα. Βεβαίως είχαμε κάνει ένα ωραίο σύνολο νεανικό μεν, αλλά καλό σύνολο ποδοσφαιριστών, ένα νέο προπονητή. Είχαμε πει ότι θα δούμε στην πορεία πώς θα πάει αυτό το εγχείρημα, γιατί να ξέρετε ότι είναι, ίσως να μην έγινε ποτέ στα χρονικά, δηλαδή μια ομάδα με νεανικό σύνολο σαν το δικό μας να έχει πάρει πρωτάθλημα στην Α Πατρών. Είναι πολύ δύσκολο πρωτάθλημα και συνήθως η εμπειρία κερδίζει τα νιάτα. Όμως εμείς κάναμε το αντίθετο. Επιλέξαμε αυτή την οδό και τελικά, περνώντας ο καιρός, καταλάβαμε ότι είχαμε κάνει πολύ καλές επιλογές και σε παίχτες και σε προπονητικό team. Και τελικά τα καταφέραμε. Κόψαμε από το νήμα.
0: Για πρώτη φορά η ομάδα ανεβαίνει στην τρίτη εθνική. Είδαμε ενθουσιασμό, είδαμε πανηγυρισμούς, φιέστα στο γήπεδο, εκδηλώσεις στα Ζαροκλέικα. Το χάρηκε ο κόσμος.
1: Το χρωστάγαμε στον κόσμο των Ζαροκλέικων. Το είχα υποσχεθεί, εγώ προσωπικά σαν Νεκτάριος Κόνδρας, είχα υποσχεθεί ότι η ομάδα θα γιορτάσει τα 100 χρόνια ιστορίας της στη ΓΑΜΑ Εθνική. Και τελικά το υλοποίησαμε, το καταφέραμε. Πραγματικά έγινε μια μεγάλη γιορτή, νομίζω ότι το είδαν όλοι αυτό. Νομίζω ότι στο ραστεχνικό δεν μπορεί να μην ξαναγίνει και αυτό. Δηλαδή σε μια άνοδο τέτοια φιέστα, πραγματικά καταφέραμε κάτι πολύ ωραίο. Το χρωστάγαμε στον κόσμο του Ζαροκλεϊκών, το χρωστάγαμε σε εμάς, στους αθλητές μας, τον τεράστιο σύλλογο, γιατί είναι μεγάλο σύλλογο ο Ατρόμητος. Δεν ξέρω αν πρέπει να σα πω και δύο λόγια γι' αυτό, νομίζω.
0: Να μου πείτε.
1: Οφείλω να σας πω ότι σα είπα και νωρίτερα τα 97 χρόνια φέτος. Γιορτάζουμε έναν αιώνα σε λίγο, έτσι. Είναι πολύ κοντά ο ένας αιώνας. Το οποίο σημαίνει ότι είναι μια πολύ ιστορική ομάδα. Έχουν περάσει χιλιάδες αθλητές. Ναι, μεν μία φορά έπαιξε στη Δέλτα Εθνική. Όμως ήταν μια σταθερή ομάδα στο ερασιτεχνικό της Αχαΐας και ίσως η πιο σταθερή. Δεν έχει σταματήσει ποτέ. 97 χρόνια συνεχής παρουσίας. Έχουν περάσει άπειροι παράγοντες, άπειροι ποδοσφαιριστές. Ένας σύλλογος ο οποίος έχει δημιουργηθεί με σκοπό τον αθλητισμό της ευρύτερης περιοχής των Πατρών και πιο συγκεκριμένα της ηλικίας των Ζαροκλεϊκών. Αυτός είναι ο σκοπός και το καταστατικό αυτό να γράφει. Εμείς αυτό κάνουμε. Πάνω σε αυτό το καταστατικό έχουμε στηριχτεί και προσπαθούμε να αθλούμε τους νέους της περιοχής. Αυτή τη στιγμή η ομάδα μεγάλωσε πολύ. Μεγάλωσε σιγά σιγά, σκαλή σκαλή, και το μεγάλωσε πολύ τι σημαίνει? Ο Ατρόμητος έχει μαζί με το γυναικείο τμήμα που παίζει Β' Εθνική.
0: Και πολύ καλή ομάδα. Πολύ ανταγωνιστική
1: ομάδα. Μαζί

0: Τεσσαρουκλέικα μάλλον και ο Ατρόμητος μαζί, έχουν τέσσερες ομάδες επαγγελματικής κατηγορίας. Όταν όλη η Πάτρα, πόσες ξέρετε πολύ καλά, πόσες έχει, πολύ λίγες, στα δάχτυλα μετρημένες. Λοιπόν, είναι τεράστιο αυτό που έγινε στα Ζαουκλέικα και συγκεκριμένα στον Ατρόμητο. Και πρέπει να το δει αυτό και η ΕΠΣ και ο Δήμος και η Περιφέρεια. Πρέπει δηλαδή να σταθούν δίπλα μας, γιατί όπως είπα και νωρίτερα, αφού ο σκοπός είναι κοινωνικός, αφού ο σκοπός είναι να αφλούμε τους νέους της ευρύτερης περιοχής, θα θέλαμε περισσότερη στήριξη από αυτούς. Σας είπα νωρίτερα.
1: Κύριε Σκόνδρα, να έρθουμε όμως και στην επόμενη μέρα. Η Γάμα Εθνική είναι μια άλλη κατηγορία, είναι μια άλλη πίστα. Έχετε έτσι κάνει τον πρώτο σχεδιασμό, πώς θα λειτουργήσετε, ποια θα είναι η έδρα σας, δεν γνωρίζω που παίζατε τώρα.
0: Ναι, στα Ζαουχλέικα. Στα Ζαουχλέικα, εκεί είναι το γήπεδό μας, εκεί θα ξαναπαίξουμε. Στα Ζαουχλέικα.
1: Πληρεί τις προϋποθέσεις.
0: Ναι, πιστεύω ναι. Mm-hmm. Υπάρχουν, από ό,τι μιλάω και με ανθρώπους που γνωρίζουν καλύτερα από μένα αυτά τα πράγματα, υπάρχουν υποδιέστερα γήπεδα Γάμα Εθνική σήμερα που μιλάμε, χρονιά που πέρασε, τα οποία πιστεύουμε δεν θα έχουμε εμπόδιο στο γήπεδο. Το γήπεδο είναι καινούργιο, το γήπεδο μας το παρέδωσε ο Δήμος πριν λίγους μήνες ολοκένουργιο, νομίζω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα σε αυτό. Είναι στο λίδι το γήπεδο αυτή τη στιγμή, το ζωγλίκο.
1: Ωστόσο, είπατε κι εσείς ότι η φετινή ομάδα που κατάφερε να πάρει την άνοδο στηρίζεται σε δικά σας παιδιά, θα χρειαστεί ενίσχυση.
0: Αυτό ναι, αυτό θα το δούμε, αν και έχουμε πολύ καλό σύνολο. Mm-hmm. Σίγουρα θα βάλουμε κάποιες πινελιές ακόμα, θα έρθουν κάποια παιδιά να βοηθήσουν πιο έμπειρα λογικά, γιατί έχουμε νεανική ομάδα, όπως σας είπα και νωρίτερα. Ξέρουμε όμως από επαγγελματικές κατηγορίες, σας είπα νωρίτερα ότι έχουμε και άλλες ομάδες που παίζουν σε εθνικές κατηγορίες, ξέρει ο Ατρόμητος, ξέρουμε, έχουμε ισχυρή διοίκηση και ξέρει και γνωρίζει.
1: Mm-hmm. Και σε χορηγούς θα απευθυνθείτε πέρα από την έκκληση που κάνατε σε Δήμο Περιφέρεια που θέλετε έτσι την ενίσχυση?
0: Η δύναμη του Ατρομήτου είναι ο κόσμος του, είναι τεράστια συνοικία, δηλαδή μιλάμε για την πόλη πρώτα που είναι μια πολύ μεγάλη πόλη που διψάγει από δόσφαιρο, που δυστυχώς είμαστε πολύ πίσω και λυπάμαι γι' αυτό. Θα έπρεπε, δηλαδή μαζί με τον Ατρομήτο δραστηριά με Ευηνική, όφιλε ο νομός να έχει, πόσα σωματεία να σας πω, έναν όμιλο δικό του. Είναι τεράστια πόλη και ο νομός. Δυστυχώς εκπροσωπείται από την Παναχαϊκή και από τον Ατρόμητο, ο Δήμος Πατρέων.
1: Ο Δήμος Πατρέων και από τον Πανεγιάλιο ολόκληρη η Αχαΐα.
0: Η Αχαΐα. Ναι. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα και άδικο για το δικό μας το ποδόσφαιρο, για το ποδόσφαιρο της Πάτρας και της Αχαΐας ευρύτερα. Γιατί έχει ομάδες, έχει πολλούς παράγοντες, έχει πάρα πολλούς παράγοντες, πολλά σωματεία. Τώρα αριθμούμε τώρα πάνω από 70 σωματεία. Mm-hmm. Δεν είναι ένας νομός που δεν έχει ποδόσφαιρο, εντάξει. Όμως κάτι φταίει. Το ότι φταίει πρέπει να το δούμε όλοι μαζί. Εμείς οι παράγοντες μαζί με αυτούς τους αρμόδιους πιο πάνω μας που είναι οι ΕΠΣ, για να το δούμε καλύτερα.
1: Έρχονται και εκλογές στο Σύλλογο. Να μένετε και εκεί να υπάρχουν κάποιες προσθήκες, να μεγαλώσετε?
0: Ναι, κοιτάξτε, έχουμε κάνει επαφές και κάνουμε επαφές καθημερινά με κάποιους ανθρώπους. Νομίζουμε ότι βεβαίως θα έρθουν κάποιοι άνθρωποι να βοηθήσουν αυτό το εγχείρημα της Γάμα Εθνικής που λέτε, γιατί πραγματικά δεν είναι και τόσο εύκολο αν δεν βρεθούν και 5 άνθρωποι ακόμα να βοηθήσουν. Αλλά νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Και ανθρώπους θα βρούμε, γιατί είμαστε ένα οργανωμένο σωματείο και αρέσει σε όλους αυτό. Δηλαδή, εγώ το κατάλαβα από τα τηλεφωνήματα που έχω πάρει και τα μηνύματα. Δηλαδή, mm-hmm. πραγματικά δεν το περίμενα τόσο πολύ, να έχει τόσο πολύ απήχηση. Η πορεία, πιο πολύ τους άρεσε η πορεία, όχι το πήραμε το πρωτάθλημα. Η πορεία η οποία ήταν αξιοπρεπέστατη και το μοντέλο διοίκησης που κάναμε, το οποίο βασιστήκαμε και πιστέψαμε τους νέους ποδοσφαιριστές και το νέο επιτελείο το τεχνικό. Δηλαδή, εκεί ήταν κάτι που άρεσε τον κόσμο. Καταλαβαίνετε, θέλω να πω.
1: Ναι, ναι.
0: Στα ταλέντα. Το ταλέντο κέρδισε. Και αφού κέρδισε το ταλέντο πρώτη φορά, εγώ πιστεύω, στην ιστορία, νομίζω ότι άρεσε πολύ σε όλους αυτό. Και γι' αυτό μας αγκαλιάζει αυτή τη στιγμή ο κόσμος.
1: Κύριε Σκόνδρα, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Θα έχουμε την ευκαιρία και στην διάρκεια της νέας σεζόν.

0: να τα ξαναπούμε. Θα πλαισιώσετε σίγουρα τον όμιλο που απέναντι σας θα έχετε την Παναχαϊκή, τον Πανεγιάλιο, τις ομάδες της Κορίνθου. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.

Δεν τα κατάφερε η γυναική ομάδα πόλο του ΝΟΠ, η οποία τα έδωσε όλα, αλλά λήγησε στην διαδικασία των πέναλτι. Γνώρισε την ήττα με 13-11 από την Ηλιούπολη στον τρίτο αγώνα των play-out της Water Polo League. Έτσι η πατρινή ομάδα υποβιβάστηκε στην Α2 εθνική κατηγορία μετά την ανδρική. Το αποτέλεσμα αφήνει έντονη πικρία στον ΝΟΠ, καθώς η υπόθεση της παραμονής κρίθηκε στις λεπτομέρειες και η ομάδα θα μπορούσε να είχε αποφύγει τον υποβιβασμό. Μάλιστα στο τελευταίο παιχνίδι είχε προηγηθεί με 7-6 και 8-7 και η παραμονή κρίθηκε σε λεπτές ισορροπίες. Υπάρχουν και παράπονα από τη διοίκηση του ΝΟΠ για ορισμένες διαιτητικές αποφάσεις κατά τη διάρκεια του τρίτου παιχνιδιού. Υπήρξε και ανακοίνωση από το ΝΟΠ που έδωσε συγχαρητήρια στο τεχνικό team και στα κορίτσια για την προσπάθειά τους και άφησε εχμές για την φιλοξενία της Ηλιούπολης και των διαιτητών. Κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ την Ειρήνη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Καταρίνα Διαμαντοπούλου που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής και τον Γιώργο Κυριαζή για τις μουσικές επιλογές. Από την Ειρήνη Μαραγκούνα, έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.

0: ώρα είναι 12.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Οι νέες απειλές προς το Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, καθώς μπήκαμε πλέον στην 79η μέρα του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι ο χρόνος τρέχει και ότι θα πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα, όπως έγραψε χαρακτηριστικά. Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη και σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ συγκαλεί αύριο κρίσιμη σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Η θάλασσα του Ομάν μπορεί να γίνει ο τάφος αν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, στο μήνυμα του Μοχσέν Ρεζαΐ, μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν. Οι νέες απειλές Τραμπ σε συνδυασμό με την νέα επίθεση με ντρόν κοντά σε πυρηνική εγκατάσταση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων αυξάνουν εκ νέου τις τιμές του πετρελαίου, με τον Μπρεν να ανεβαίνει ξανά πάνω από τα $110 το βαρέλι. Σε μια συνήθιστη κίνηση προχώρησε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αναδημοσιεύοντας το Truth Social συνέντευξη του Έλληνα Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου για την ενεργειακή πολιτική της χώρας. Ο κ. Παπασταύρου, καλεσμένος στο Earth News, ρωτήθηκε πριν από λίγο και είπε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος επικροτεί τον ενεργειακό ρεαλισμό του Κυριάκου Μητσοτάκη σε εξαιρετικά κρίσιμες εποχές. Σε εξέλιξη συνεδρίας του ΚΙΣΕ υπό τον Πρωθυπουργό εν μέσω κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή, στο τραπέζι της σημερινής συνάντησης αναμένεται να βρεθεί και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων. Για κλίμα ενότητας στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τονίζοντας ότι είναι πρωτοφανές για κυβέρνηση και πολιτικό κόμμα να ολοκληρώνει τον χάρτη του 2023. Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι το ζήτημα της ακρίβειας εξακολουθεί να αποτελεί βασική πρόκληση και ότι η κυβέρνηση δεν έχει πετύχει ακόμα τα αποτελέσματα που θα επιθυμούσε στο συγκεκριμένο πεδίο λόγω του πολέμου. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Γεωργιάδης δήλωσε ότι ουδέποτε αμφισβήτησε το πολιτικό ταλέντο του πρώην Πρωθυπουργού. Όπως ανέφερε, ο κύριος Τσίπρας παρέμεινε διαρκώς παρόν στην πολιτική σκηνή και επιχειρούσε να επηρεάσει τις εξελίξεις με στόχο την επιστροφή του. Αναφερόμενος στη Μαρία Καριστιανού και την πρόθεσή της να ιδρύσει κόμμα, μίλησε για ένα κόμμα που θα απευθύνεται στο φιλορωσικό ακροατήριο στην Ελλάδα, δίνοντας το σήμα ότι είναι ο αυθεντικός εκπρόσωπός του. Σε ό,τι αφορά την απουσία Σαμαρά και Καραμαλή από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι δεν προξένησε χαρά σε κανέναν, όμως ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξη ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, με στόχο να αρχίσει η εφαρμογή τους από τον Ιούνιο. Άμεσα μετά την ψήφιση του νόμου, αναμένεται να δοθεί ενίσχυση των γονέων με 150 ευρώ για κάθε παιδί και θα εφαρμοστούν τα μέτρα για τους αγρότες και τους δανειολήπτες. Στο νοσοκομείο Μεταξά εισάγεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα σκύλος θεραπείας ως σταθερό μέλος του προσωπικού στο πλαίσιο προγράμματος ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ογκολογικών ασθενών. Η πρωτοβουλία είχε σημαντική ανταπόκριση και συνέβαλε θετικά στην ψυχολογία των ασθενών, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο οδηγός συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση, καθώς εντοπίστηκε να κινείται με πάνω από 200 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Στις 26 Μαΐου η ανακοινώση για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως ο ίδιος αποκάλυψε σε ανάρτησή του. Στις 21 Μαΐου πιθανόταν να ανακοινώσει τη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος η Μαρία Καριστιανού θα μεταβεί στον Άριο Πάγο για να υποβάλει τα απαιτούμενα έγγραφα για την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα. Διεθνής ημέρα μουσείων η σημερινή, με ελεύθερη είσοδο και συναρπαστικές εκδηλώσεις, ενώ το θέμα του εορτασμού φέτος είναι «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο».
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα, η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη μία όλες οι ειδήσεις και στο Earth News.
3: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ.
0: ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας στους 92 και 5, 93 και 9 και ξεκινάει η εκπομπή Δεύτερη Ανάγνωση. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τη μία. Το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας είναι το 2610-279-654. Μπορείτε να μας μεταφέρετε τις παρατηρήσεις ή ό,τι θέλετε εσείς να μας πείτε, τους προβληματισμούς σας, τις σκέψεις σας. Φυσικά μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σήμερα και μπορείτε να το απολαμβάνετε από όπου και αν βρίσκεστε. Και βέβαια χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή, το έξυπνο κινητό σας τηλέφωνο και ούτω καθεξής. 18 Μαΐου του 2026 σήμερα γιορτάζουν ο Εφράσιος, η Εφρασία, ο Ιούλιος, η Ιουλία και η Φαϊνή. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Διαβάζω ότι είναι επίσης σήμερα η Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS, η Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία, Παγκόσμια ημέρα πορφυρίας και Διεθνής ημέρα μουσείων. Για αυτήν θα έχουμε την δυνατότητα να κουβεντιάσουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας. Στα σημαντικά γεγονότα σαν σήμερα, από την ατζέντα της ημέρας διαβάζω, ήταν το 1821 όταν ο Νικηταράς νίκησε τους Τούρκους στα Δολιανά της Κινουρίας και από τη μάχη αυτή ο πλαρχηγός θα μείνει στην ιστορία ως Τουρκοφάγος με αυτό το προσωνύμιο. Το 1828 σαν σήμερα οι Τούρκοι προσβάλλουν το φραγκοκάστελο Χανίων, το οποίο υπερασπίζουν 600 Κρήτες επαναστάτες. Επίσης το 1963 σαν σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Σαρλ ντε Γκολ μιλάει στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα. Ακόμα το 1980 σαν σήμερα άνθρωπος του Ηρακλή συλλαμβάνεται παυτοφόρο στα αθλητικά να δωροδοκεί με 500.000 δραχμές αμυντικό του ΠΑΟΚ για να μην αγωνιστεί και ο γυραιός κρίθηκε αργότερα ένοχος και υποβιβάστηκε. Και στις σημαντικές επίσης γεννήσεις σαν σήμερα το 1846 γεννήθηκε ο Πέτερ Καρλ Φαμπερζέ, ο Ρώσος κοσμηματοπόλης γνωστός για τα ομώνυμα διαμαντένια αυγά. Το 1897 ο Φρανκ Κάπρα, Ιταλοαμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου και το 1919 η Μαργκότ Φοντέιν, η Αγγλίδα μπαλαρίνα, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 21 Φεβρουαρίου του 1991.

0: περάσουμε στο πρώτο θέμα της ημέρας για τη σημερινή μας εκπομπή. Πριν από λίγες ημέρες είχαμε ένα ατύχημα στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου με τον τραυματισμό εκπροσώπων των μέσων μαζικής ενημέρωσης, οι οποίοι είχαν κληθεί εκεί για τις ανάγκες κάλυψης της πρώτης άφιξης και ονοματοδοσίας αεροσκάφους για τη νέα θερινή περίοδο από μεγάλο τουριστικό πράκτορα, tour operator, όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε. Για την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης θα μας ενημερώσει δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Αθανασία Σταμοπούλου, καθώς το θέμα δεν έκλεισε, είχαμε τους τραυματισμούς συναδέλφων και θα μας ενημερώσει ακριβώς γι' αυτό. Αθανασία, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα και στους ακροατές μας, Μιχάλη. Να σου πω ότι με εντατικούς ρυθμούς προχωρά αυτή η εσωτερική έρευνα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σχετικά με το ατύχημα της Πρωτομαγιάς στον Άραξο. Ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας μετέβει την προηγούμενη εβδομάδα στον αερολιμένα, προκειμένου να πάρει επίσημες καταθέσεις για το περιστατικό, το οποίο, όπως είπες και εσύ, απείλησε σωματική ακεραιότητα δημοσιογράφων και τεχνικών κατά τη διάρκεια τελετής υποδοχής αεροσκάφους. Τώρα, η διαδικασία λήψης καταθέσεων περιέλαβε τους εργαζόμενους της Βάρδειας, εκπροσώπους της εταιρείας, καθώς και στελέχη του αστυνομικού τμήματος Κάτω Χαγιάς.
0: Ναι.
1: Παράλληλα, να σου πω ότι εξετάζονται τα τεχνικά έγγραφα της κλίμακας των επιβατών. Οι πρώτες ενδείξεις αποκλείουν τη δομική αστοχία του υλικού, στρέφοντας το ενδιαφέρον των ελεγκτών στο αν υπήρξε κάποιο ανθρώπινο λάθος ή εσφαλμένη εντολή κατά τη λειτουργία της. Στο μεταξύ, όπως ξέρουμε όλοι στην Πάτρα, οι συνέπειες του ατυχήματος παραμένουν σοβαρές για τους τεχνικούς και τους δημοσιογράφους. Ο φωτορεπόρτερ Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος από την πόλη μας χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Κάτι που έγινε και με τη δημοσιογράφο από την Αθήνα. Να πούμε ότι ανάμεσα στις λύσεις των τραυματιών και ο πατρινός οπερατέρ Παναγιώτης Κλαβιανός.
0: Μάλιστα, ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί αυτή η έρευνα και θα φτάσει σε ένα αποτέλεσμα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τρεις συναδελφοί μας τραυματίστηκαν. Η περιπέτειά τους ελπίζουμε να τελειώσει εκεί. Αν και υπάρχουν σημεία ακόμα τα οποία είναι προς διερεύνηση μαζί, δηλαδή με το τι ακριβώς έγινε, υπάρχουν και ζητήματα που αφορούν και τον εξοπλισμό του, προσωπικό ή της δουλειάς στην οποία εργάζονται, στην εταιρεία στην οποία εργάζονται. Μένει να διευκρινιστούν και όλα αυτά από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Αθανασία, να σε ευχαριστήσουμε.
1: Και το ανθρώπινο λάθος, όπως είπαμε, Μιχάλη. Έτσι,
0: ναι, βέβαια. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά θα τεθούν στο τραπέζι της έρευνας από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας. Έτσι πρέπει να γίνει, τουλάχιστον εμείς το είπαμε από την πρώτη στιγμή όλοι, και όχι μόνο για λόγους συναδελφικής αλληλεγγύης, αλλά για ανθρώπινους λόγους. Έτσι, και γιατί όλα αυτά.
1: Οι άνθρωποι ξεκίνησαν πρωί-πρωί να πάνε να κάνουν, να καλύψουν ένα θέμα, το οποίο ήταν ένα πολύ έτσι, όμορφο θέμα για την περιοχή μας και κατέληξαν στο νοσοκομείο.
0: Μάλιστα. Αθανασία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Ήταν η Αθανασία Σταμοπούλου, δημοσιογράφος της ΕΡΤ, η οποία μας ενημέρωσε για την εξέλιξη της έρευνας που διεξάγεται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για το ατύχημα το οποίο είχαμε πριν από λίγες ημέρες στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου.

Και εμείς σας λέγαμε προηγουμένως για θέματα μεταφοράς, μετακίνησης, για όσα συνέβησαν στο αεροδρόμιο του Αράξου και να περάσουμε σε ένα άλλο κομμάτι του δημόσιου βίου. Αναφερόμαστε στο σχολικό περιβάλλον και το λέμε αυτό αφενός γιατί ξεκίνησαν σήμερα οι εξετάσεις στα λύκεια και να θυμίσουμε ότι στις 29 Μαΐου οι πανελλαδικές ξεκινούν. Από σήμερα θα έχουμε την έναρξη της περίοδου, έχουμε την έναρξη της περίοδου των εξετάσεων για μαθητές, μαθήτριες της Α και της Β λυκείου που αρχίζουν τις προαγωγικές τους εξετάσεις και βέβαια μαθητές και μαθήτριες της τρίτης λυκείου που ξεκινούν τις απολυτήριες. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α και τη Β λυκείου θα διεξάγονται μέχρι την Παρασκευή 12 Ιουνίου, με την 19η Ιουνίου να έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων. Είναι οι λεγόμενες επίσης απολυτήριες εξετάσεις ενδοσχολικές της τρίτης λυκείου που θα διεξάγονται μέχρι και την Δευτέρα 25 Μαΐου, με καταληκτική ημερομηνία εδώ έκδοσης αποτελεσμάτων τις απολυτήριες εξετάσεις την 27η Μαΐου και όπως είπαμε και προηγουμένως έχουμε μπροστά μας και τις πανελλαδικές εξετάσεις. Εκεί γίνεται ο μεγάλος αγώνας των παιδιών που θα αρχίσουν στις 29 Μαΐου για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων και στις 30 Μαΐου για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας και το μάθημα των νέων ελληνικών αντίστοιχα. Τώρα σε ό,τι αφορά τα γυμνάσια, η ημερομηνία λήξη μαθημάτων έχει οριστεί η Παρασκευή 27 Μαΐου και η διεξαγωγή των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των γυμνασίων έχει προγραμματιστεί από το Υπουργείο Παιδείας στο διάστημα 2 έως 15 Ιουνίου του 2025. Μένουμε στο θέμα της παιδείας γιατί έχει ξεκινήσει μια συζήτηση για την βελτίωση του σχολικού δικτύου με την αρρωγή των πανεπιστημίων. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το οποίο έχει απευθύνει πρόσκληση προς τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της επικράτειας για την εκπόνηση εξειδικευμένης επιστημονικής μελέτης σχετικά με τα οικονομικά της εκπαίδευσης. Τώρα, τι σημαίνει αυτό? Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις που έγιναν σήμερα από το Υπουργείο, ότι μιλάμε για μια πρωτοβουλία συνολικού προϋπολογισμού 300.000 ευρώ. Θα χρηματοδοτηθεί αυτή η πρωτοβουλία μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου και αφορά στο στρατηγικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη ενός αξιόπιστου εργαλείου ανάλυσης, τεκμηρίωσης και υποστήριξης των πολιτικών αποφάσεων στα σχολεία. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, θα δημιουργηθεί μια σύγχρονη μεθοδολογία καταγραφής. Έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη μεθοδολογίας και δικτών για την εκτίμηση του κόστους λειτουργίας των σχολικών μονάδων, επίσης στην ενίσχυση της παιδαγωγικής και διοικητικής αυτονομίας των σχολείων, στη βελτίωση της διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων, στην καταγραφή δικτών αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Επίκεντρο θα είναι οι ανάγκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών, καθώς και στις δημογραφικές μεταβολές που επηρεάζουν ήδη τη λειτουργία πολλών σχολικών μονάδων στη χώρα. Και μεταξύ άλλων η μελέτη αυτή θα εξετάσει τις παραμέτρους κόστους λειτουργίας σχολικών μονάδων διαφορετικού μεγέθους και γεωγραφικής θέσης, τη σχέση μεταξύ σχολικής πληρότητας, μεταφορικού κόστους και εκπαιδευτικών αναγκών, καθώς και εναλλακτικά μοντέλα οργάνωσης του σχολικού χάρτη με βάση παιδαγωγικά, κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Είναι ένα έτσι μεγάλο επίβολο, φιλόδοξο σχέδιο αυτό στο οποίο αναφέρθηκε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαρά και ελπίζουμε ότι θα υπάρξει και η ανάλογη υποστήριξη από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας για να εκπονηθεί αυτή η εξειδικευμένη επιστημονική μελέτη σχετικά με τα οικονομικά της εκπαίδευσης, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και σχολεία διαφορετικών ταχυτήτων ως προς τα οικονομικά τους, τα κτηριακά τους, ανάλογα αν βρίσκονται μάλιστα κάποια σε αστικά κέντρα, σε μεγάλα αστικά κέντρα ή σε νησιωτικές και σε ορεινές περιοχές. Παίζουν όλα αυτά σε σημαντικό ρόλο αναμφισβήτητα. Να δώσουμε όμως εμείς μια μουσική ανάσα τώρα. Θα πάμε σε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας και θα επιστρέψουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής Δεύτερη Ανάγνωση.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας, στο μικρόφωνο Μιχάλης Βασιλάκης. Με τραγικό τρόπο έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ 64χρονος στα Καλάβρητα. Ο άτυχος άνδρας πνίγηκε την ώρα του φαγητού, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στις Φλόγες τυλίχθηκε αυτοκίνητο εν κινήσει χθες βράδυ στην Πάτρα. Από θαύμα γλίτωσε ο οδηγός, ο οποίος πρόλαβε να βγει εγκαίρος. Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική που ερευνά και τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς. Με εντατικούς ρυθμούς προχωρά η έρευνα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για το ατύχημα που σημειώθηκε την πρωτομαγιά στον Άραξο και τον τραυματισμό δημοσιογράφων και τεχνικών κατά τη διάρκεια τελετής υποδοχής αεροσκάφους. Συνάντηση με τη Διεύθυνση των Φυλακών Αγίου Στεφάνου θα ζητήσει ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών έπειτα από τον έκτο θάνατο που σημειώθηκε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα στο σοφρονιστικό κατάστημα. 7 ντρόουν θα έχει στη διάθεσή του το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία στη Δυτική Ελλάδα για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, εντάσσοντάς τα στο μηχανισμό επιτήρησης δασικών εκτάσεων. Ο ρόλος τους θα είναι καθοριστικός στην επιτήρηση, την άμεση αναγγελία συμβάντων και τη διασταύρωση πληροφοριών. Η εφορία αρχαιοτήτων Αχαΐας σε συνδιοργάνωση με το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής και το Τμήμα Αρχιτεκτώνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών παρουσιάζει στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών τη 12η Μπιενάλε Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτώνων με πρόσφατα έργα τους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι εινόφιλοι και οι επισκέπτες της Αχαΐας θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο του κρασιού, καθώς ο θεσμός Ανοιχτές Πόρτες επιστρέφουν το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Μαΐου 2026 σε μια μεγάλη γιορτή του ελληνικού αμπελώνα και του εινοτουρισμού. Καιρός. Έθριος αναμένεται το καιρό σήμερα για την Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία θα αγγίξει το 68%. Κυρίες και κύριοι, ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Δεύτερη Ανάγνωση.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Και μετά από το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την Ερτ Πάτρας και μια μουσική ανάσα, επιστροφή για τη συνέχεια της εκπομπής Δεύτερη Ανάγνωση, συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Και στην εισαγωγή μας ήδη προαναγγείλαμε ότι σήμερα γιορτάζουμε όπως κάθε χρόνο την Διεθνή ημέρα Μουσείων, ένας εορτασμός ο οποίος γίνεται με πρωτοβουλία του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων και έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε την Πρόεδρο του Ελληνικού Τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων, την κυρία Πέννη Θεολόγη Γκούτη, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ
0: έκανα,
1: για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την ανταπόκριση. Βέβαια, ο άλλος τίτλος με τον οποίο σας συνοδεύει για χρόνια και σας γνωρίζουμε, τουλάχιστον εμείς στην πόλη μας, είναι ως υπεύθυνη του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Η μία δεν αναιρεί την άλλη, πηγαίνουν μαζί και παράλληλα, νομίζω.
1: Μαζί.
0: Να ξεκινήσουμε από το εξής. Η ιδέα φέτος στο θέμα της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων είναι ότι τα μουσεία μπορούν να λειτουργήσουν ως γέφυρες σε έναν πολλωμένο και κοινωνικά κατακαιρματισμένο κόσμο, ας το θέσουμε έτσι. Πώς μεταφράζεται αυτός ο μάλλον πολιτικός και βαθιά ανθρωπιστικός ρόλος στην καθημερινή πρακτική ενός μουσείου σήμερα, και αν μπορεί ο πολιτισμός να απαλύνει τις γεωπολιτικές και κοινωνικές διαιρέσεις?
1: Ναι, ακριβώς εκεί εστιάζεται το θέμα. Τα μουσεία αποτελούν, ξεκίνησαν σαν αποθήκες, ας το πούμε, τόποι όπου κατατίθενται τεκμήρια της πολιτιστικής κληρονομιάς. Βέβαια, με την πάροδο του χρόνου, ο κοινωνικός και ο εκπαιδευτικός ρόλος των μουσείων έχει γίνει δεδομένος παγκόσμια. Τα μουσεία καλούνται να παίξουν αυτό το ρόλο, καλούνται να αλληλεπιδράσουν με τις τοπικές κοινωνίες και φυσικά μπορούν να παίξουν ένα ρόλο ένωσης. Τα μουσεία μπορούν να ενώσουν γιατί έχουν κοινωνικό στόχο και μέσω της μουσιακής εκπαίδευσης και της αλληλεπίδρασης με την κοινωνία μπορούν να αμβλύνουν προβλήματα, να μειώσουν τις διαφορές και να συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή, στην κατανόηση καταρχάς και μετά στην κοινωνική συνοχή. Το θέμα αυτό φέτος είχε ήδη επιλεγεί την προηγούμενη χρονιά, όταν ακόμη δεν υπήρχαν τόσοι πόλεμοι. Φέτος είμαστε σε μια χρονιά κοινωνικής πόλωσης, όπως είπατε στην αρχή, άρα το θέμα είναι πολύ πιο επίκαιρο από όσο φανταζόμαστε. Και γι' αυτό το λόγο το ελληνικό τμήμα, το οποίο κάθε χρόνο τιμά κάποιο ή κάποια μουσεία που εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο, το ελληνικό τμήμα τίμησε το προηγούμενο Σάββατο τα μουσεία της Ολυμπίας. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας και το Μουσείο Ιστορίας των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αρχαιότητα, σε μια πολύ επιτυχημένη εκδήλωση, όπου και τοπικοί φορείς και παράγοντες έδωσαν το παρόν και όπου όλοι μαζί δώσαμε ένα ηχηρό μήνυμα ότι οι ιδέες της αρχαίας Ελλάδας, της αρχαίας Ολυμπίας, οι ιδέες των Ολυμπιακών Αγώνων είναι ιδέες που θα πρέπει να προωθήσουμε, τις προωθούν ήδη αυτά τα μουσεία, τις προωθούν πολλά άλλα μουσεία. Άρα η Ελλάδα είναι πιο επίκαιρη από ποτέ.
0: Στο σκεπτικό του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων για τη φετινή διοργάνωση αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι στόχος δεν είναι να σβήσουμε τις διαφορές μεταξύ μας, αλλά να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε αυτές να κατανοηθούν και να γίνουν σεβαστές. Αναρωτιέμαι πώς καταφέρνει ένα σύγχρονο μουσείο να δώσει βήμα σε διαφορετικές φωνές χωρίς να χάσει την επιστημονική του αντικειμενικότητα ή να παγιδευτεί σε αντιπαραθέσεις.
1: Ναι. Θα σας πω ένα παράδειγμα, γιατί έχω και ένα τρίτο ρόλο. Είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Ψηφισμάτων. Κάθε 3 χρόνια στη Γενική Συνδιάσκεψη δημιουργείται αυτή η Επιτροπή για να προετοιμάσει τα ψηφίσματα που θα ψηφίσουν τα μέλη στη Γενική Συνέλευση, τα οποία στην ουσία αποτυπώνουν μεν τις ιδέες και τις ανάγκες των μελών, αλλά περνούν μέσα από μία επιτροπή για να φτιαχτούν. Άρα στο πλαίσιο αυτής της επιτροπής λοιπόν ψηφίσαμε ένα ψήφισμα το οποίο είναι πάρα πολύ επίκαιρο, το οποίο λέει ότι για να διατηρήσουμε τη μνήμη και να προωθήσουμε την ειρήνη θα πρέπει να συλλέξουμε στα μουσεία και να δώσουμε χώρο σε επιζώντες σειράξεων, προβλημάτων, όπως για παράδειγμα οι επιζώντες της ατομικής βόμβας, για παράδειγμα, mm-hmm. Να δημιουργήσουμε μνημεία, να δώσουμε πρόσβαση και κατά πρόσωπο, αλλά και πρόσβαση διαδικτυακή από μακριά, ώστε οι άνθρωποι να παραδειγματιστούν, να καταλάβουν ότι οι σειράξεις έχουν πολύ άσχημα αποτελέσματα, οι πόλεμοι έχουν άσχημα αποτελέσματα και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί για την ειρήνη.
0: Μάλιστα. Και όση ώρα τα λέτε αυτά, βλέπω ότι στο Earth News, στο τηλεοπτικό κομμάτι, ναι, γίνεται αναφορά στην Διεθνή Ημέρα Μουσείων με ζωντανές συνδέσεις από το Μουσείο της Ακρόπολης και από το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, όπου και στα δύο μουσεία βλέπω κόσμο, αρκετό κόσμο, να επισκέπτεται τους δύο αυτούς χώρους. Επίσης, έναν προβληματισμό που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Διανύουμε μια εποχή που η πληροφορία και η γνώση είναι προσβάσιμες στην ουσία με ένα κλικ. Όμως η πρόσβαση στον βαθύτερο πολιτισμό παραμένει αυτό που λέμε συχνά άνηση. Με ποιο τρόπο τα μουσεία σε όλο τον κόσμο επιχειρούν φέτος να επανασυνδέσουν τις διαφορετικές γενιές και κυρίως να προσελκύσουν τους νέους ανθρώπους οι οποίοι βιώνουν σε μεγάλο βαθμό την απομόνωση των οθονών τους?
1: Οι νέοι άνθρωποι είναι επίσης ένα θέμα που αντιμετωπίστηκε και με ένα τέτοιο ψήφισμα. Θεωρούμε ότι οι νέοι είναι αυτοί που μπορούν να καινοτομήσουν. Είναι αυτοί που μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Οπότε θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί στα μουσεία χώρο στους νέους να αλληλεπιδράσουν, να μιλήσουν μεταξύ τους. Και όταν γνωρίζεις, όλες οι διαφορές και τα προβλήματα αμβλύνονται, μπορεί και να εξαφανιστούν. Και με αυτόν τον τρόπο οι νέοι μαθαίνουν να συμβιώνουν. Βέβαια, γύρω μας υπάρχουν πολλά θέματα αντίθετα. Όμως τα μουσεία μπορούν να παίξουν ένα τέτοιο ρόλο, να βοηθήσουν τους νέους να συμβιώσουν, να αμβλύνουν τα προβλήματα, να κατανοήσουν από το παρελθόν, να πάρουν παραδείγματα από το παρελθόν, ώστε να φτιάξουν ένα καλύτερο κόσμο.
0: Ναι, αναρωτιέμαι, μια και το λέτε αυτό, αν η ψηφιακή μετάβαση στα μουσεία είναι ένας τρόπος για να μπορέσουν να συνομιλήσουν στη σύγχρονη γλώσσα των νέων, οι οποίοι έχουν μια άλλη σχέση με την τεχνολογία, είναι αλήθεια?
1: Η τεχνολογία επίσης αφορά τα ψηφίσματα. Υπήρξε άλλο ένα ψήφισμα για την τεχνολογία, ότι μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο που θα οδηγήσει και στη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και στην επικοινωνία και της διαφορετικότητας και των προβλημάτων που υπάρχουν και της γνωριμίας. Γιατί όταν κάποιος μπορεί να μπει, για παράδειγμα, στο υλικό που μπορεί να εμφανιστεί διαδικτυακά για το μνημείο που έχει στηθεί για τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν στην ατομική βόμβα και δει όλες τις μαρτυρίες και τις διαβάσει και τις ακούσει τις μαρτυρίες των επιζώντων, τότε μπορεί να κατανοήσει τι είναι ο πόλεμος, τι είναι οι σειράξεις.
0: Κλείνοντας, θα ήθελα να σταθούμε λίγο και στην Ελλάδα, μια χώρα, στο ελληνικό παράδειγμα, μια χώρα με τεράστιο πολιτιστικό απόθεμα, όπου τα μουσεία αποτελούν διαχρονικά πόλο έλξης. Πώς βλέπετε εσείς την ανταπόκριση των ελληνικών μουσείων στο φετινό κάλεσμα για ενότητα και κοινωνική συνοχή, και ποιο είναι το προσωπικό μήνυμα που θέλετε να στείλετε προς τους ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή με αφορμή τη σημερινή Διεθνή Ημέρα Μουσείων?
1: Κοιτάξτε, τα μουσεία ανταποκρίθηκαν πάρα πολύ καλά. Το ελληνικό τμήμα κάθε χρόνο εκδίδει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι αναρτημένο και στη σελίδα του με τις περισσότερες εκδηλώσεις όσες μας έχουν στείλει τα μουσεία. Υπάρχουν εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα και ακόμη και σε μικρές πόλεις και σε μικρά μουσεία. Άρα από τα μουσεία υπήρξε πραγματικά αυτό το άνοιγμα προς τον κόσμο. Σίγουρα είναι ένα σημαντικό θέμα. Η Διεθνή Ημέρα Μουσείων είναι μια ημέρα η οποία έχει ιδρυθεί να γίνεται κάθε χρόνο γύρω από τις 18 Μαΐου, με σκοπό την εξωστρέφεια των μουσείων. Και στο πλαίσιο αυτό τα μουσεία καλούνται να αναστοχαστούν και τους στόχους τους και τις δράσεις που κάνουν με το κοινό. Άρα είναι μια ευκαιρία για όλους να ψάξουμε μέσα μας τι θέλουμε και πώς θέλουμε να το κάνουμε. Υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικές εκδηλώσεις σε όλα τα μουσεία, σε όλη την Ελλάδα. Πραγματικά καλώ τον κόσμο να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο είναι ότι τα μουσεία όλο και περισσότερο συνδιαλέγονται και αλληλεπιδρούν με την κοινωνία ή με διάφορους φορείς της κοινωνίας. Τα μουσεία κάνουν, δεν είναι μόνο η μουσιακή εκπαίδευση, δεν αφορά μόνο τη μαθητική κοινότητα, αφορά και άλλες δραστηριότητες, όπως είναι για παράδειγμα άτομα, παιδιά μεταναστών ή παιδιά προσφύγων. Η τρίτη ηλικία, εμείς για παράδειγμα ως Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας, και ξέρω ότι και πάρα πολλά μουσεία στην Ελλάδα το κάνουν, δουλεύουμε και με άτομα τρίτης ηλικίας. Έχουμε μια μεγάλη συνεργασία, έχουμε ξεκινήσει από πέρσι με τα ΚΑΠΗ του Δήμου Πατραίων και με το ΚΑΠΗ του Αιγείου. Έχουμε επίσης δραστηριότητες και με δομές για την Άνια. Άρα προσπαθούμε να κάνουμε όλες αυτές τις ομάδες να αλληλεπιδράσουν. Φέτος λειτουργήσε για δεύτερη χρονιά ένα δίκτυο στο οποίο συμμετείχαν σχολεία, ένα πολιτιστικό δίκτυο, στο οποίο συμμετείχαν σχολεία της Αχαΐας, το ΚΑΠΗ, τα ΚΑΠΗ Αχαΐας, Πατρών, συγγνώμη, και Αιγείου.
0: Ναι.
1: Και οι άτομα τρίτης ηλικίας αλληλεπίδρασαν με μαθητές και εκπαιδευτικούς και με μια σειρά άλλες εκδηλώσεις που έγιναν στο μουσείο, σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς, εργαστήρια κτλ. Δουλέψαν πάνω στο θέμα των παραδοσιακών παιχνιδιών. Και αυτή τη στιγμή στο Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας υπάρχει μια έκθεση για παραδοσιακά παιχνίδια και παιχνίδια που είναι εμπνευσμένα από παλιότερα παιχνίδια, φτιαγμένοι από μαθητές και εκπαιδευτικούς και άτομα τρίτης ηλικίας. Όλα αυτά αποτελούν... έγιναν υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση της κυρίας Γκουγκουλή, Κλειός Γκουγκουλή, η οποία είναι αφιπηρετήσα σε καθηγήτρια στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσοι φορείς και πόσα άτομα αλληλεπίδρασαν μέσα από αυτό, και αυτό έχει πολλαπλασιαστική δύναμη για την κοινωνία. Όταν λοιπόν αλληλεπιδρά ένα μουσείο με την κοινωνία, αυτό έχει επίδραση και σε κοντινά άτομα, σε φίλους, σε συγγενείς κτλ.
0: Σε όλο το κοινωνικό περίγυρο, στον οικογενειακό περίγυρο.
1: Ακριβώς. Τέτοιες δράσεις γίνονται σε όλη την Ελλάδα.
0: Μακάρι, γιατί είναι ένας τρόπος, μια αφορμή αν θέλετε, και χρειαζόμαστε τις αφορμές για να έρθουμε πιο κοντά στους μουσιακούς χώρους, οι οποίοι και τη μουσιακή παραμένουν ζωντανοί με τον τρόπο που και εσείς μας εξηγήσατε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να ευχηθούμε και του χρόνου και καλή συνέχεια στις προσπάθειες του Ελληνικού Τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων.
1: Να σας πω κάτι να συμπληρώσω. Τον Οκτώβριο, 12 με 16 Οκτωβρίου, το Ελληνικό Τμήμα σε συνεργασία με την Επιτροπή Πανεπιστημιακών Μουσείων και το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας, με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Πατρών, οργανώνουμε το Συνέδριο Πανεπιστημιακών Μουσείων στην Ελλάδα, το Παγκόσμιο Συνέδριο, και το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας, με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Πατρών, οργανώνουμε το Συνέδριο Πανεπιστημιακών Μουσείων στην Ελλάδα, το Παγκόσμιο

0: είστε καλά.
1: Χρόνια πολλά.
0: Ήταν η κυρία Πέννη Θεολογιγκούτη, πρόεδρος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων του Τμήματος Δυτικής Τμήματος Ελλάδας, του Ελληνικού Τμήματος και υπεύθυνη του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, και μιλήσαμε για την Διεθνή Ημέρα Μουσείων που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 18 Μαΐου, σήμερα δηλαδή, με πρωτοβουλία του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων.

0: Και εμείς τώρα ήρθε η ώρα να πάμε να δούμε πώς έχει κατάσταση στο κέντρο της Πάτρας με το κυκλοφοριακό, και αυτό θα το κάνουμε με τη βοήθεια του κυρίου Ανδρέα Βασιλόπουλου, ταμεία του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Κύριε Βασιλόπουλε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Βασιλάκη, σας και στους ακροατές σας.
0: Πώς ξεκίνησε η εβδομάδα μας?
1: Η εβδομάδα μας ξεκίνησε με αρκετή κίνηση και τώρα συνεχίζεται, ειδικά μέσα στο κέντρο. Υπάρχουν τα γνωστά προβλήματα. Όλη η Κανακάρη είναι επιβαρημένη και η Αγίου Ανδρέου αυτή την ώρα, και όσο περνάει η ώρα θα επιβαρύνονται κι άλλο. Και υπάρχει σοβαρό πρόβλημα αυτό με το διπλοπαρκάρισμα που δεν λέει να σταματήσει και δεν θέλει να το σταματήσει και κανένας, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι. Το διπλοπαρκάρισμα ως συνήθεια το καταλαβαίνω, δεν το δικαιολογώ, αλλά αναρωτιέμαι μήπως για κάποιους ιδιαίτερους λόγους έχουμε αυτή την κατάσταση αυτές τις ημέρες, την επιβαρημένη που μας περιγράψατε. Δηλαδή, έχετε εσείς κάποια εξήγηση ή απλά είναι αυτό που λέμε ο φαύλος κύκλος? Διπλοπαρκάριο εκεί, εγώ σε έναν δρόμο, στενεύουν τα όρια, μαζεύεται κίνηση.
1: Όχι, πλέον επειδή ξέρουν ότι δεν θα βρουν επάρκεια στο κέντρο, κατεβαίνουν με τα μάξια τους και το πιο εύκολο πράγμα που είναι να κάνουν είναι να διπλοπαρκάρουν, να μπουν στο μαγαζί, στο κτίριο που θέλουν, στην υπηρεσία που θέλουν να πάνε να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό γίνεται την καθημερινή βάση. Υπάρχουν και κάποια επαγγελματικά τα οποία αναγκαστικά σταματάνε για να κατεβάσουν εμπορεύματα, αλλά αυτά θα κάτσουν 5-10 λεπτά, θα φύγουν.
0: Ναι. Το ωράριο φορτοεκφόρτωσης είναι ένα ζήτημα πάντως στην πόλη, το βλέπουμε. Ενώ υπάρχει, είναι θεσμοθετημένο, δεν τηρείται πάντα.
1: Είναι θεσμοθετημένο, αλλά υπάρχουν και ειδικές περιπτώσεις που δεν μπορεί να τηρηθεί για λόγω ότι τα εμπορεύματα δεν έρχονται και πάντα στην ώρα τους. Έτσι.
0: Και αυτό, όπως επίσης οι θέσεις μερικές φορές, αρκετές φορές, είναι κατελημένες. Εκεί δηλαδή που είναι προγραμματισμένο να μπει ένα όχημα φορτοεκφόρτωσης, συνήθως βλέπουμε άλλα οχήματα, δίκυκλα.
1: Ναι, μπράβο, είναι και αυτό, και είναι γιατί και τα εμπορικά ανοίγουν στις 9 η ώρα, οπότε είναι λογικό σε μία ώρα δεν προλαβαίνουν τα εμπορικά να προμηθευτούν τα εμπορεύματά τους μέσα σε μια ώρα όλα τα καταστήματα της πόλης στο κέντρο.
0: Μάλιστα.
1: Το σοβαρό το πρόβλημα είναι τα γιοταχή. Αυτά δημιουργούν το σοβαρό το πρόβλημα. Και ειδικά στην Κανακάρη που είναι επιβαρημένη με τόσα πολλά γραμμές λεωφορείου αυτή τη στιγμή, έχεις το λεωφορείο μπροστά σου και δίπλα είναι το διπλοπαρκαρισμένο, δεν μπορεί να το περάσει.
0: Για την Κανακάρη, ναι, ήμουν νιός και γέρασα, γιατί πάντοτε θυμόμαστε ότι είναι ο πιο επιβαρημένος και με βάση μελέτες δηλαδή που έχουν γίνει, δρόμος διπλοστάθμευσης όπου παρατηρείται διπλοπαρκάρισμα στην Πάτρα, ο νούμερο ένα.
1: Υπάρχει ένα πρόβλημα στα φανάρια του Πανεπιστημίου.
0: Ναι.
1: Εκεί στη γέφυρα του Κουνινιώτη που στρίβουμε για το Πανεπιστήμιο. Δεν λειτουργούν, θέλει λίγο προσοχή. Άμα δεν το προσέξει, γιατί οι ταχύτητες εκεί είναι λίγο αυξημένες. Οπότε λίγο προσοχή στα οχήματα. Δεν λειτουργεί το φανάρι από το πρωί. Δεν ξέρω αν έχει φτιαχτεί αυτή τη στιγμή. Και τώρα ανεβαίνονται να γίνει Νικολάου και υπάρχει μια τεράστια ταλίκα η οποία ξεφορτώνει ένα.
0: Τα συνηθισμένα.
1: Ένα μηχάνημα για έχει κλείσει όλη την Αγία Νικολάου.
0: Μάλιστα, τα συνηθισμένα. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία, υπομονή.
1: Και εγώ να σας ευχαριστήσω και να ενημερώσουμε και το κοινό μας. Την Τετάρτη στα γραφεία του συνεταιρισμού μας γίνεται η καθιερωμένη αιμοδοσία ραδιοταξί, στη συνεργασία με το Σύλλογο Αιμοδοτών Χαλαδρίτσας. Κάθε 6 μήνες είναι επαναλαμβανόμενη η αιμοδοσία και είναι ανοιχτή για το κοινό. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει, Γλάφκου 51 στα γραφεία μας. Με λίγο αίμα μπορούμε να σώσουμε πολλές ζωές.
0: Καλά κάνετε και το λέτε, και συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία που παίρνετε. Θα το επαναλάβουμε και τις επόμενες ημέρες. Όποιος θέλει μπορεί να δώσει λίγο από

0: το αίμα του για να σωθεί, όπως το είπατε, ένας συνάνθρωπός μας.
1: Τετάρτη απόγευμα, 5.30 με 9.30 το βράδυ. Τα πολύ.
0: Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας αυτή. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος, ταμείας του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Μιλήσαμε για την εικόνα του κυκλοφοριακού στην πόλη αυτή την ώρα, από το πρωί μέχρι και αυτή την ώρα, αλλά και για αυτήν την σημαντική πρωτοβουλία. Είπαμε Τετάρτη απόγευμα αιμοδοσία από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Εμείς κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ήταν η Κατερίνα Διαμαντοπούλου στην επιμέλεια της παραγωγής. Ήταν η Κωνσταντίνα Μάτζαρη και ο Γιώργος Κυριαζής στις μουσικές επιλογές. Μιχάλης Βασιλάκης στο μικρόφωνο. Θα ακούσουμε λίγες νότες και στη συνέχεια θα συνδεθούμε με τον 102 και τη Θεσσαλονίκη για το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο από όλη την Ελλάδα. Καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση στο Ηράκλειο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε υποθέσεις εκβιασμού και εμπρισμού. Στον ανακριτή Κορίνθου οδηγούνται οι συλληφθέντες για την υπόθεση δεκάδων τηλεφωνικών εξαπατήσεων σε όλη τη χώρα. Κλειστές από σήμερα και για μία εβδομάδα οι σύραγγες στο Τεμπών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Από την παλιά Εθνική Οδό η κίνηση των οχημάτων. Ξεκίνησε η δίκη για το δυστύχημα που συνέβη το 2022 στο ρομποτικό κάδο της Αλεξανδρούπολης, όπου είχε χάσει τη ζωή του ένας 35χρονος. Στον εισαγγελέα ο 44χρονος οδηγός για το τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου που κόστισε τη ζωή σε μία 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της. Τη δεύτερη θέση παγκοσμίως στις βραβεύσεις με γαλάζια σημαία διατηρεί και το 2026 η Ελλάδα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με την αστυνομική επιχείρηση που είναι σε εξέλιξη από σήμερα νωρίς το πρωί στα νότια του νομού Ηρακλείου για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται μεταξύ άλλων σε υποθέσεις εκβίασης, εμπριασμού, φθορών και απατών σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Ηρακλείου για να μας ενημερώσει. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, να σας δώσουμε τις τελευταίες πληροφορίες. Mm-hmm. Η επιχείρηση συντονίζεται από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Έχουμε μέχρι στιγμής 6 συλλήψεις. Η αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη στην περιοχή των Βοριζίων του Δήμου Φεστού, αλλά και στο Ρέθυμνο, στο Δήμο Αμαρίου. Και από τις 6 συλλήψεις που έχουν γίνει, οι 3 αφορούν στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης και για τις οποίες μάλιστα 3 συλλήψεις εκδόθηκαν και εντάλματα σύλληψης και οι άλλες 3 σχετίζονται με παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Πρόκειται για το αποτέλεσμα μιας πολύμηνης έρευνας που είχαμε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Μάλιστα αφορούσε στη δράση συγκεκριμένης οικογένειας και είχε κάνει και πριν από λίγο καιρό δημόσια αναφορά ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοφοΐδης, κατά την επίσκεψη που είχε κάνει στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Από τους 3 λοιπόν που έχουν συλληφθεί για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης είναι θείος και 2 ανήψια και φέρονται σύμφωνα και με τη δικογραφία που σχηματίζεται ότι τα συγκεκριμένα άτομα, χωρίς να αποκλείουμε να έχουμε και άλλες συλλήψεις στη διάρκεια της ημέρας, με απειλές και με βία εξανάγκαζαν οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων να τους μεταβιβάζουν εκτάσεις προκειμένου σε εκείνους αλλά και σε συγγενικά τους πρόσωπα, προκειμένου στη συνέχεια να μπορούν να εισπράττουν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΑΠΚΕΠΕ. Οι πληροφορίες λένε, αλλά βεβαίως περιμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, αφού ολοκληρωθεί η αστυνομική επιχείρηση, θα είναι πιο λεπτομερής και με περισσότερα στοιχεία η αναφορά του Αρχηγείου σε σχέση με το τι ακριβώς έχει γίνει. Πάντως οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι οι ζημιές που έχουν κάνει σε άτομα των περιοχών αυτών, οι οποίοι δεν ήθελαν να τους δώσουν τα αγροτεμάχια τους, ήταν πολλών χιλιάδων ευρώ και ότι οι επιδοτήσεις που έλαβαν από αυτή την παράνομη δράση τους για το διάστημα από το 2021 έως και το 2025 ξεπερνούν τις 500.000 ευρώ. Τα χρήματα δηλαδή τα οποία έλαβαν από παράνομες επιδοτήσεις από το ΚΕΠΕ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα, για οτιδήποτε φυσικά νεότερο θα διακόψουμε και θα μας δώσει και το ρεπορτάζ. Εμείς να συνεχίσουμε τώρα, καθώς συνεχίζονται οι έντονες αντιδράσεις για την κατάσταση που επικρατεί στην Εγνατία Οδό και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις σύραγγες, με φορείς της Υπήρου να εκφράζουν ανησυχία για την ασφάλεια και τις επιπτώσεις στην ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας. Το ζήτημα μάλιστα τέθηκε επιτάπητος σε σύσκεψη της ΠΕΔ Υπήρου, ενώ νέα περιστατικά εκτροπών οχημάτων στο τμήμα Παναγιά Ιγουμενίτσα εντείνουν τον προβληματισμό εν ώψη και της αυξημένης θερινής κίνησης των τουριστών φυσικά. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Ακριβώς αυτό, συνεχίζονται οι αντιδράσεις σχετικά με την κατάσταση στην Εγνατία Οδό και τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στις σύραγγες του αυτοκινητόδρομου, με αφορμή τόσο τις πρόσφατες δηλώσεις του Υφυπουργού Υποδομών, όσο και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται σε μεγάλα τμήματα του οδικού άξονα. Η ανακοίνωση με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του Υφυπουργού Υποδομών για την Εγνατία Οδό εξέδωσε ο Σύλλογος Εργαζομένων της Εγνατίας Οδό ΑΕ, εκφράζοντας τη διαφωνία του με αναφορές που έγιναν στη Βουλή σχετικά με την ασφάλεια του αυτοκινητοδρόμου κατά την περίοδο της δημόσιας διαχείρισης. Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, οι δηλώσεις του Υφυπουργού έγιναν την Τετάρτη 13 Μαΐου κατά τη συζήτηση της κοινοβουλευτικής ερώτησης για την Εγνατία Οδό, όπου σύμφωνα με την ανακοίνωση ανέφερε ότι μέχρι σήμερα στην Εγνατία δεν είχαμε δυσμενείς εξελίξεις, ήταν θέμα τύχης. Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις έρχονται σε αντίθεση με τις προηγούμενες δημόσιες δηλώσεις του ίδιου του Υφυπουργού μετά από το περιστατικό φωτιάς σε σύραγγα της Εγνατίας Οδού τον Απρίλιο του 2024. Τότε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είχε επισημάνει ότι τα συστήματα ασφαλείας και οι διαδικασίες αντιμετώπισης περιστατικών λειτουργήσαν αποτελεσματικά και ότι διατηρούνται υψηλά επίπεδα ασφάλειας στον αυτοκινητόδρομο. Ο Σύλλογος Εργαζομένων σημειώνει ότι ακόμη στην Εγνατία Οδό είχε επί σειρά ετών την ευθύνη για τη λειτουργία, συντήρηση και τη διαχείριση του αυτοκινητόδρομου, υπογραμμίζοντας ότι θα επανέλθει το επόμενο διάστημα με αναλυτικότερες τοποθετήσεις για το ζήτημα. Το θέμα απασχόλησε και τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Μαΐου στην ΠΕΔ Υπήρου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της ΠΕΔ Υπήρου Παναγιώτη Νταΐ και του Προέδρου του ΤΕΕ Γιάννη Τσίγκρου. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των αυτοκινητιστικών, μεταφορέων και καυσίμων, δήμαρχοι της περιοχής, οι οποίοι ξέφρασαν τον έντονο προβληματισμό τους για τις επιπτώσεις των έργων και τον περιορισμό στην κυκλοφορία. Σύμφωνα με όσα τέθηκαν στη σύσκεψη, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η διαχείριση της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων και των βιοφόρων καυσίμων, ενώ μεταφορείς ανέφεραν ότι εξετάζονται σενάρια κίνησης σε κομβόι προς την Ιγουμενίτσα. Παράλληλα, διατυπώθηκαν επιφυλάξεις για την επάρκεια του σχεδιασμού αλλά και για τις επιπτώσεις που ενδέχεται να υπάρξουν κατά τη θερινή περίοδο, όταν αυξάνεται σημαντικά ο κυκλοφοριακός φόρτος. Οι εκπρόσωποι των μεταφορέων προειδοποιούν ότι εφόσον επεκταθούν οι περιορισμοί της κυκλοφορίας για τα βαρέα οχήματα κατά τη θερινή περίοδο, δεν αποκλείονται και κινητοποιήσεις. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι με την πλήρη λειτουργία του αυτοκινητόδρομου Ε65 αναμένεται επιπλέον επιβάρυνση της κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό, ιδιαίτερα στα τμήματα που εφαρμόζονται η μονοδρόμηση λόγω των εργασιών.
0: Μάλιστα.
2: Στο ίδιο πλαίσιο, και ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέκας εξέφρασε ανησυχία για την κατάσταση που διαμορφώνεται στο οδικό άξονα και ζήτησε την ενεργότερη εμπλοκή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας σε κεντρικό επίπεδο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Σε σημαντικές τροποποιήσεις τώρα στην κίνηση των οχημάτων επί του κεντρικού οδικού άξονα της χώρας προχωράει η ελληνική αστυνομία, καθώς οι σύραγγες των Τεμπών θα παραμείνουν κλειστές και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από σήμερα και μέχρι για μία εβδομάδα. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Από σήμερα, Δευτέρα, μέχρι και την Παρασκευή 22 Μαΐου αναμένεται να μείνουν κλειστές οι σύραγγες, όχι μόνο των Τεμπών αλλά και του Πλαταμόνα και της Λεπτοκαριάς, τα ένα, τα δύο και τα τρία βεβαίως, δηλαδή από τον Ευαγγελισμό μέχρι και τη Λεπτοκαριά, από τις 7.30 το πρωί και τις 8.30 το βράδυ, προκειμένου να γίνουν εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης των ηλεκτρονικών των συστημάτων. Και γι' αυτό βεβαίως έχουν τεθεί από σήμερα το πρωί σε εφαρμογή μέτρα για την εκτροπή της κυκλοφορίας μέσω της παλαιάς εθνικής οδού, τη Κοιλάδα των Τεμπών, ο γνώριμος δρόμος βεβαίως, μέσω της Κοιλάδα των Τεμπών για την παράκριση των σειράγων στα Τέμπη και βεβαίως μέσω της παλαιάς εθνικής οδού Πλαταμόνα του Καριάς για το υπόλοιπο, για τις υπόλοιπες δύο σύραγγες στον Πλαταμόνα και του Καριά. Έτσι θα γίνεται η κυκλοφορία των οχημάτων μέσω του παλιού εθνικού οδικού δικτύου, μέχρι βεβαίως την Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ, ή αν τελειώσουν βεβαίως νωρίτερα, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση από την αστυνομική διεύθυνση Λάρισας για την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρηση και αναβάθμιση των ηλεκτρονικών συστημάτων στις σύραγγες.
0: Μάλιστα. Γιάννη, να πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Καθώς σήμερα το μεσημέρι στην Αθήνα πραγματοποιείται η συνάντηση μεταξύ των αγροτών της Λάρισας και του νέου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Ναι, από τις 27 Απριλίου είχαν ληφθεί το σχετικό ραντεβού οι αγρότες της Λάρισας, οι οποίοι περιγράφουν με μελανά χρώματα εδώ στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Τα πράγματα είναι χειρότερα από ό,τι ήταν όταν βγήκαν τα μπλόκα για δύο μήνες σχεδόν. Το κόστος παραγωγής έχει εκτιμηθεί, αλλά και το κόστος ζωής. Υπάρχει βεβαίως πρόβλημα, έντονο πρόβλημα ρευστότητας, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν προσκόμματα στην καλλιεργητική δραστηριότητα. Τώρα, αυτό που ζητούν οι αγρότες, οι οποίοι προσέρχονται, οφείλουμε να πούμε, με μικρό καλάθι, είναι να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες των πληρωμών για τις επιδοτήσεις, αυτά που έχουν λαμβάνει, τα οποία τουλάχιστον βάσει την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου, όπως αναφέρει η Κοινωνική Ομοσπονδία Αγροτικού Συλλόγου, μου λέει, σας πάνε για το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για ένα χρονικό διάστημα όπου η καλλιεργητική δραστηριότητα και η ρευστότητα είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη, προκειμένου βεβαίως να συνεχίσουν οι αγρότες να καλλιεργούν. Είτε πρόκειται για δεντρώδεις καλλιέργειες, είτε για άλλες καλλιέργειες. Υπάρχουν ζητήματα και με τις αποζημιώσεις, με τις επιστροφές των αχρεωστικών καταληθέντων ποσών, ζητήματα από τις πλημμύρες του 2023 των δάνειων, τα φερτά υλικά έχουν μείνει πολλοί αγρότες εκτός των ενισχύσεων, με τους κτηνοτρόφους, με τους μελισσοκόμους, που επίσης βεβαίως και αυτοί φωνάζουν για το γεγονός ότι ελήφθη απόφαση από το Υπουργείο να διακοπούν τα προγράμματα της βιολογικής μελισσοκομείας και όχι μόνο και της βιολογικής κτηνοτροφίας.
0: Ναι.
3: Υπάρχουν ζητήματα πολλά, υπάρχουν και ζητήματα με τις αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Στην Αγία περιμένουν από τον περασμένο Μάρτιο να πληρωθούν για τον παγετό.
0: Μάλιστα.
3: Και είναι στον αέρα. Και μόλις πρώτη ημέρα είχαμε μία ακόμη χαλαζόπτωση στους κερασοπαραγωγούς, που έπληξε τουλάχιστον, όπως μας έλεγε ο πρόεδρος του συνεταιρισμού εκεί της Αγιάς, ο κ. Ζέικος, έναν τα ανατολικά της Αγιάς, έναν άξονα από τη Μελιβία μέχρι και κάτω την Αγιά, προκαλώντας μέσα στα κεράσια που ήταν σε περίπτωση κομμήνες στις πρώιμες ποικιλίες. Με αποτέλεσμα βεβαίως να έχουμε ένα ακόμη πλήγμα και οι αγρότες να βρίσκονται στην αναμονή για τις ζημιές, δεν έχουν πληρωθεί ακόμη για τις ζημιές από τον περασμένο Μάρτιο. Έχουν παράσει ήδη 13 μήνες.
0: Όλα αυτά, δούμε λοιπόν όλα αυτά.
3: Συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και το κυριότερο επίσπευση των διαδικασιών και αναλυτικές εξηγήσεις για το τι θα παίρνουν, πότε θα το παίρνουν και τι θα δικαιούνται οι αγρότες.
0: Γιάννη, μάλιστα. Θα δούμε και τι θα υποθεί στη συνάντηση τελικά. Αν θα λάβουν κάποιες απαντήσεις στα ζητήματα τα οποία και εν τον αγροτικό κόσμο. Θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς για αυτό το θέμα ξανά. Να αλλάξουμε τώρα εντελώς θέμα, καθώς ενώπιον του ανακριτή Κορίνθου οδηγούνται σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση δεκάδων τηλεφωνικών εξαπατήσεων σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για τρεις άνδρες και μία γυναίκα που φέρονται να αποτελούσαν τον αρχηγικό πυρήνα, καθώς και ακόμη έναν άνδρα που είχε το ρόλο του εισπράκτορα. Από την ΕΡΤ Τρίπολης, η Πέγγι Μπρούσαλη θα μας ενημερώσει τώρα. Πέγγι, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, καλή εβδομάδα, και να συμπληρώσω ότι έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα 9 μέλη της οργάνωσης. Μιλάμε για ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα, όπου είχε απλώσει πλοκάμια σε όλη την Ελλάδα. Είναι ουσιαστικά ένα πλήγμα αυτό που έγινε στο οργανωμένο κύκλωμα. Γιατί μιλάμε για ένα αστρονομικό ποσό να έχουν κερδίσει παρανόμως, στο 1/600 σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε. Άρα αυτοί κατηγορούνται οι άνθρωποι για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτες κατ' εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, απάτες με υπολογιστή, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Τώρα, πώς δρούσαν? Απαρίσταναν τους λογιστές, τους υπάλληλους της ΔΕΔΙΕ, αλλά και του ΕΦΚΑ, υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, έταζαν επιδόματα, έταζαν αποφυγή προστήμων και έταζαν και επιστροφές χρημάτων. Θύματα, ως πιο ευάλωτοι άνθρωποι, ηλικιωμένοι, οι οποίοι απαντούσαν στα τηλεφωνήματά τους, προσέγγιζαν αρχικά η μία ομάδα, η αρχηγή του κυκλώματος, το τηλεφωνικό κέντρο στην ουσία, τηλεφωνικά τα υποψήφια θύματα, και μιλάμε για 99 περιπτώσεις απάτης και απόπειρας απάτης. Και στη συνέχεια οι εισπράκτορες ήταν αυτοί οι οποίοι έφταναν στα σημεία, τα προκαθορισμένα σημεία ή στα σπίτια των θυμάτων προκειμένου να παραλάβουν τα χρήματα. Τώρα ήταν ανυποψίαστοι στις πολίτες σε όλη την επικράτεια. Με το πρόσχημα αυτό με τα ψεύτικα αυτά σενάρια και τα προσχήματα που χρησιμοποιούσαν κατάφερε να πείσουν τα θύματα τους και να συγκεντρώσουν είτε χρήματα είτε τη μαλφή. Τώρα για να αποφύγουν να εντοπιστούν οι εισπράκτορες χρησιμοποιούσαν μισθωμένα οχήματα ή ακόμα και οχήματα τρίτων, ενώ οι επικοινωνίες τους γίνονταν μέσω διαδικτυακών εφαρμογών. Τα λέω όλα αυτά για να σας πω ότι ήταν μια πάρα πολύ οργανωμένη ομάδα, εγκληματική ομάδα. Προέκυψε λοιπόν, όπως είπαμε, 77 τετελεσμένες απάτες και 19 απόπειρες, με το παράνομο όφελος να ξεπερνά το 1,6. Και μάλιστα επισημαίνουν οι αρχές ότι ο πραγματικός αριθμός των περιστατικών μπορεί να είναι και ακόμα μεγαλύτερος, καθώς πολλές απόπειρες δεν καταγγέλλονται. Έχει τύχει και στο στενό οικογενειακό μας, φιλικό μας περιβάλλον, να λένε ηλικιωμένοι οι άνθρωποι που την έχουν πατήσει ότι δεν καταγγέλουν κάποια πράγματα. Έτσι χτυπάει το τηλεφωνό σου, δεν καταγγέλουν. Τώρα, περιμένουμε και την ταυτοποίηση των υπολείπων μελών και περιμένουμε βέβαια και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία της απολογίας στον αναζητή. Η προθεσμία ήταν την Πέμπτη, σήμερα λοιπόν η απολογία. Είμαστε σε αναμονή, Βίκη, της υπόθεσης.
0: Πέγγι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ξεκίνησε η δίκη για το δυστύχημα που συνέβη το 2022 στο ρομποτικό κάδο της Αλεξανδρούπολης, όπου είχε χάσει τη ζωή του ένας 35χρονος. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Στις 10 Ιουνίου θα συνεχιστεί η εκδίκαση της υπόθεσης του φρικτού αυτού δυστυχήματος που είχε συμβεί στις 16 Μαΐου του 2022 στον ρομποτικό κάδο στην Αλεξανδρούπολη, όπως είπες. Εκεί είχε χάσει τη ζωή του ένας 35χρονος κάτοικος της πόλης, με καταγωγή όμως από την Ορεστιάδα. Η εκδίκαση ξεκίνησε στις 7 Μαΐου, είχε διακοπεί, συνεχίστηκε το περασμένο Σάββατο. Διακόπηκε ξανά λόγω παρέλευσης ωραρίου και θα συνεχιστεί τον Ιούνιο. Κατηγορούμενοι, να θυμίσουμε, είναι 8 άτομα, ανάμεσα τους 3 υπάλληλοι του Δήμου Αλεξανδρούπολης και ο τότε αρμόδιος αντιδήμαρχος και 4 υπάλληλοι της εταιρείας που εγκατέστησε τον κάδο στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης μπροστά στη λέση αξιωματικών. Τώρα, ο άνδρας αυτός, ο 35χρονος, είχε χάσει τη ζωή του στον κάδο στην προσπάθειά του να πάρει από μέσα μία σακούλα με φάρμακα, αν θυμάστε, την οποία ο ίδιος κατά λάθος είχε πετάξει μέσα στον κάδο. Ο κάδος όμως μπήκε σε λειτουργία ενώ ο άνδρας ήταν σκυμμένος μέσα και το αποτέλεσμα ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του. Στις 10 Ιουνίου, από ό,τι μαθαίνουμε, θα ακούσουμε την πρόταση της εισαγγελέως και θα είναι και η ώρα για την τοποθέτηση των συνηγόρων, Βίκη.
0: Μάλιστα, τώρα είχαμε, Χρυσούλα, και κλοπές 36 μετασχηματιστών του ΔΔΕ.
5: Ναι, ούτε έναν, ούτε δύο, ούτε τρεις.
0: Αλλά 36.
5: 36 μετασχηματιστές του ΔΔΕ τους είχαν κλέψει από την ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης στα μέλη μιας συμμορίας. Μέσα σε 1,5 χρόνο έχει γίνει αυτό, δηλαδή από τις αρχές του 25. Τελευταία κλοπή ήταν στις 14 Μαΐου την προηγούμενη Πέμπτη. Ένα 24ωρο μετά περίπου ακολούθησε η σύλληψη ενός από τα μέλη της εγκληματικής ομάδας. Αναζητούν τα άλλα δύο άτομα που φέρονται να ήταν συνεργοί. Και να πούμε ότι εκτός από τις 36 τετελεσμένες κλοπές, η αστυνομία αναφέρει ακόμα και τρεις απόπειρες, συν τρεις απόπειρες δηλαδή. Ενώ όπως επίσης σημειώνει η αστυνομία, ακούστε λίγο και αυτό, 10 από τους κλεμμένους μετασχηματιστές είχαν αντικατασταθεί μετά από κλοπή. Ο ημεδαπός που συνελήφθη παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης και φυσικά η αστυνομία συνεχίζει να αναζητά τους συνεργούς του, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Ξεκινά τώρα έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα με τους δημοσιογράφους και φωτορεπόρτερ την Πρωτομαγιά στον Άραξο κατά τη διάρκεια των εγγενείων ενός αεροσκάφους. Η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Αθανασία.
6: Καλώς σας μεσημέρι από την Πάτρα. Πράγματι, Δίκη, με εντατικούς ρυθμούς προχωρά αυτή η εσωτερική έρευνα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σχετικά με το ατύχημα της Πρωτομαγιάς στον Άραξο. Ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας μετέβη την προηγούμενη εβδομάδα στον Αερολιμένα, προκειμένου να ληφθούν επίσημες καταθέσεις για το συμβάν, το οποίο απείλησε τη σωματική ακεραιότητα δημοσιογράφων και τεχνικών κατά τη διάρκεια τελετής υποδοχής αεροσκάφους. Η διαδικασία λήψης των καταθέσεων περιλάμβανε τους εργαζομένους της Βάρδειας, εκπροσώπους της εταιρείας, καθώς και στελέχη του αστυνομικού τμήματος κάτω Αχαΐας. Παράλληλα, εξετάζονται τα τεχνικά έγγραφα της σκάλας αυτής των επιβατών. Οι πρώτες ενδείξεις αποκλείουν τη δομική αστοχία του υλικού, στρέφοντας το ενδιαφέρον των ελεγκτών στο αν υπήρξε κάποιο ανθρώπινο λάθος ή εσφαλμένη εντολή κατά τη λειτουργία της. Στο μεταξύ, οι συνέπειες του ατυχήματος παραμένουν σοβαρές για τους παθόντες. Να πούμε ότι πριν από λίγες μέρες χειρουργήθηκε φωτορεπόρτερ από την Πάτρα, ενώ να πούμε ότι έχει χειρουργηθεί και η δημοσιογράφος από την Αθήνα. Επίσης, στις λίστες των τραυματιών περιλαμβάνεται και πατρινός οπερατέρ. Δίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αθανασία. Σοβαρά ερωτήματα τώρα για τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών στο Βόλο θέτει ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Συμμαχία για το Βόλο Στέλιος Λιμνιός μετά τις αποκαλύψεις σχετικά με την κατάληξη υλικών από τους μπλε κάδους στον Αχιτά Βόλου. Ερωτηθείς μάλιστα για το θέμα αυτό, ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Θεσσαλίας και δήμαρχος Λάρισας, Θανάσης Μαμάκος, παραδέχθηκε ότι η λύση που εφαρμόζεται είναι προσωρινή. Γι' αυτό το ζήτημα θα μας ενημερώσει η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
7: Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Σήμερα λοιπόν μιλούσαμε με τον κύριο Λιμνιό για το συγκεκριμένο θέμα. Υπήρχαν φωτογραφίες σε τοπική ιστοσελίδα, αλλά σήμερα και η περιβαλλοντική πρωτοβουλία παρουσίασε ένα βίντεο όπου πραγματικά φαίνεται μηχάνημα, πώς το λένε, φορτηγό ανακύκλωσης να βιάζει ανακυκλώσιμα υλικά στο Χιτά. Μαζί δηλαδή με τα άλλα σκουπίδια, τα οποία όπως ξέρετε εκείνοι, πώς το λένε, θάβονται στο χώμα. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Ξέραμε ότι δεν λειτουργεί το ΚΔΑΙ. Το ξέρουμε δηλαδή μετά τις πλημμύρες και μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Ότι είχε ζημιές, δεν ξέρω, ήταν ιδιωτικό που είχαμε συνεργασία. Κάποια στιγμή αποκαλύφθηκε ότι ο Δήμος Βόλου όλα αυτά τα πήγαινε σε ένα χώρο. Είχε δημιουργήσει δηλαδή ένα χώρο, ας το πούμε, δικό του που τα εναπόθεται και θεωρητικά από εκεί μετά ξαναφόρτωναν τα φορτηγά για να τα πάει στη Λάρισα. Αυτό έγινε καταγγελία από τη Συμμαχία για το Βόλο και άλλους πολίτες και τελικά αυτή η χωματερή, ας την πούμε, η προσωρινή εξαφανίστηκε. Και μετά φτάσαμε σε αυτό να θάβονται μέσα στο Χιτά, το οποίο βέβαια είναι απαράδεκτο, γιατί ο κόσμος, ας πούμε, που κάνει την διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών ξέρει ότι αυτό το πράγμα πηγαίνει σε ένα κέντρο διαλογής. Μιλάμε για περιβαλλοντικό έγκλημα, όπως το αναφέρει και σε αυτά που μας είπε ο κύριος Λιμνιός, αλλά και η περιβαλλοντική πρωτοβουλία που εξέδωσε πριν λίγο σχετική ανακοίνωση. Δεν είναι δυνατόν οι πολίτες να κοπιάζουν διαχωρίζοντας τα υλικά που τελικά θάβονται. Ευθύνες τώρα αποδίδονται γενικά σε όλες τις υπηρεσίες. Γνωρίζουν, λέει, τι συμβαίνει. Όπως θα ξέρετε βέβαια, πλέον δεν έχουμε εμείς φόσδα σαν Μαγνησία ή κάθε νομός της Θεσσαλίας. Υπάρχει ένα σε θεσσαλικό επίπεδο που πρόεδρος του, όπως είπατε και εσείς, είναι ο κ. Μαμάκος, τον οποίο αναζήτησα στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, είπε ότι είναι προσωρινή η λύση. Γίνεται, λέει, προσωρινή εναπόθεση στο χώρο του Χιτά, δηλαδή σε κάποιο χώρο που είναι διαφορετικός από εκεί με τα σκουπίδια, και μετά τα ξαναφορτώνουν αυτά τα ίδια σε φορτηγά άλλα, ξέρω εγώ, και πηγαίνουν στον ΚΔΑΙ Καρδίτσας και κάποιες μικρότερες ποσότητες στον ΚΔΑΙ της Λάρισας. Έως ότου να δούμε, λέει, τι θα γίνει. Φαινόταν, είναι γνώστης αυτής της κατάστασης. Τώρα, το τι θα γίνει, αν θα γίνει νέο ΚΔΑΙ, το οποίο θα είναι δημοτικό, αν θα γίνει ένας χώρος άλλος για να γίνεται η διαλογή, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Λύση στο πρόβλημα των πληρωμών για αγροτεμάχια που εμφανίζονται στο κτιμολόγιο με αρχικό δικαιούχο το ελληνικό δημόσιο δόθηκε με τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή, για την οποία θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Φλόρινας η Τάμη Αδάμου. Τάμη.
8: Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση το βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Φλόρινας, ο κύριος Σταύρος Παπασωτηρίου, πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση που προστατεύει το εισόδημα των αγροτών από τεχνικές και διοικητικές εκκρεμότητες που δεν οφείλονται σε δική τους υπαιτεότητα, καθώς το κτηματολόγιο μέχρι σήμερα εμφανίζονται τα αγροτεμάχια αυτά με αρχικό δικαιούχο το ελληνικό δημόσιο. Η σχετική ρύθμιση επιβλέπει και την δέσμευση του αντιπροσωπευτικού αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, που ήταν δίκαιο όπως χαρακτηρίζει το αίτημα των παραγωγών της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρνας, που αντιμετωπίζουν το κίνδυνο αποκλεισμού από τις ενισχύσεις, μια τροπολογία που αφορά αγροτεμάχια δηλωμένα στον ΟΣΔΕ τη τελευταία τριετία, στα οποία ασκείται ενεργή καλλιέργεια και θεωρούνται επιλέξιμα για τις ενισχύσεις από τις ΚΑΠ. Η διάταξη καλύπτει βέβαια και τις αιτήσεις, τους ελέγχους και τις πληρωμές για το έτος 2025 και δεν επιβάλλονται διοικητικά μέτρα ή κυρώσεις στους παραγωγούς για τη χρήση αυτών των εκτάσεων μέχρι την οριστική διευθέτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι.

0: Το ετήσιο συνέδριο γεωπάρκων της UNESCO πραγματοποιήθηκε στη Μυτιλίνη με τη συμμετοχή 70 επιστημόνων από 35 χώρες, ενώ συνεχίζεται το σεμινάριο εκπαίδευσης τελεχών. Δήμητρα Λαχουρή από την Αρτβορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, από την Παρασκευή ξεκίνησε η ετήσια σύνοδος του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων. Πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην Λέσβο. Παρουσία επιστημόνων και στελεχών των γεωπάρκων σε όλο τον κόσμο στο Πανεπιστημίο Αιγαίου. Εκεί γίνονται συνήθως οι εργασίες. Άρα λοιπόν η Λέσβος γίνεται σημείο αναφοράς για όλα τα γεωπάρκα σε όλο τον κόσμο της UNESCO, γιατί και για τις δράσεις οποίες ανέπτυξε για την ανάδειξη του απολιστομένου δάσους Λέσβου, αλλά και για την ανάδειξη ενός σημαντικού έργου το οποίο βγήκε στην επιφάνεια κατά την κατασκευή του οδικού δικτύου Μυτιλίνης Καλονής. Η Λέσβος έχει ένα υπαίθριο μουσείο όπου παρουσιάζονται πολλά εκθέματα, πολύ απολιθωμένη κορμή. Θα πρέπει να σας πω επίσης ότι στο πλαίσιο της Συνόδου στελέχη από 35 χώρες παρακολουθούν διάφορες εκπαιδεύσεις σε γεωλογικά μνημεία της Λέσβου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Διεθνές Summer School για την ενέργεια, το κλίμα και τη δικαιή μετάβαση συνδιοργανώνουν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Columbia University από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή στην Πανεπιστημιούπολη της ΖΕΠ Κοζάνης. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Με το θερινό σχολείο, λοιπόν, η Δυτική Μακεδονία μετατρέπεται σε ένα σημείο συνάντησης φοιτητών, ερευνητών και ακαδημαϊκών γύρω από τις σύγχρονες προκλήσεις της ενέργειας και της μετάβασης. Έτσι φέρνει στο φως η Δυτική Μακεδονία μέσα από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ένα εργαστήρι, ζωντανό εργαστήρι ενεργειακής μετάβασης, όπου η ακαδημαϊκή γνώση δέεται με τις τεχνολογικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις της επόμενης μέρας. Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θερινού Σχολείου πραγματοποιήθηκε το πρωί στην Πανεπιστημιούπολη της ΖΕΠ Κοζάνης και μέσα από την προσέγγιση με βάση τον τόπο, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία από σήμερα και τις επόμενες μέρες να προσεγγίζουν ζητήματα όπως οι τεχνολογίες ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγές, τα έξυπνα ενεργειακά συστήματα, η αποθήκευση ενέργειας και οι πολιτικές της μετάβασης, όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά μέσα από την ίδια την εμπειρία της περιοχής μας. Και το έχουμε ιδιαίτερη ανάγκη αυτό όλο, η εμπειρία δηλαδή της περιοχής να αξιοποιηθεί για την επόμενη μέρα παραγωγικά της Δυτικής Μακεδονίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος τώρα, οι συμμετέχοντες θα επισκεφτούν μεταξύ άλλων φωτοβολταϊκή εγκατάσταση στη Βασιλιάδα της Καστοριάς, τον υδροελεκτρικό σταθμό Ηλαρίων επίσης θα επισκεφτούν, τη Διάδημα αλλά και τον πράσινο κόμβο καινοτομίας, αποκτώντας έτσι με άμεσο τρόπο επαφή με εφαρμογές της καινοτομίας, της κυκλικής οικονομίας και των ενεργειακών συστημάτων στη Δυτική Μακεδονία. Την επιστημονική ευθύνη έχουν από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ο καθηγητής Λευτέρης Τοπάλογλου, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών και Διευθυντής του Ινστιτούτου Ενεργειακής Ανάπτυξης και Μετάβασης με την Ελληνική Εποχή και επικεφαλής από το Columbia University, η Κάτι Κότα, καθηγήτρια κλιματικής αλλαγής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 44χρονος οδηγός για να του ασκηθεί ποινική δίωξη για το τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου που κόστισε τη ζωή σε μία 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της. Η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο είναι μαζί μας. Ελευθερία, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια της Ρόδου, εδώ που πριν από ακριβώς 5 λεπτά πέρασε την πόρτα της προϊσταμένης της εισαγγελίας των κωδικών Ρόδου ο 44χρονος οδηγός για να του ασκηθεί δίωξη για το διπλό θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι στο 18ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδος στην περιοχή Αφάντου. Ο 44χρονος ήρθε σήμερα το μεσημέρι εδώ συνοδευόμενος από αστυνομικούς, κρατούμενος, καθώς η σύλληψή του είχε γίνει αμέσως μετά την διέλευση του δυστυχήματος χθες το απόγευμα. Συγκλονισμένη όλη η τοπική κοινωνία, η οποία δεν μπορεί πραγματικά να πιστέψει αυτό το τραγικό συμβάν, καθώς και οι δύο γυναίκες ήταν ιδιαίτερα γνωστές και αγαπητές στο σύνολο της κοινωνίας. Μάλιστα στα χωριά από όπου κατάγονται, στην Απολακιά και στις Καλυφιές της Ρόδου, ήδη από το πρωί χτυπούν πένθυμα οι καμπάνες. Πρόκειται για ένα πολύ συγκλονιστικό, θα έλεγα, τροχαίο δυστύχημα, καθώς το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες μετά από την σύγκρουση με το αυτοκίνητο του 44χρονου έχασε τον έλεγχο ο οδηγός, αναποδογύρισε και μεταμορφώθηκε σε μία άμορφη μάζα σιδερικών μέσα από την οποία με πολύ μεγάλη δυσκολία οι πυροσβέστες της Ρόδου κατάφεραν να αναφύρουν τα άψυχα κορμιά των δύο γυναικών. Είναι βαρύ το κλίμα σήμερα για το νησί της Ρόδου και πραγματικά μια ολόκληρη κοινωνία πενθεί.
1: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Στον εισαγγελέα Χανίων οδηγείται αυτή την ώρα ο 47χρονος πατέρας, τον οποίον κατήγγειλε η γυναίκα του ότι κακοποίησε το ανήλικο παιδί του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Ο ανήλικος έχει ποσοστό αναπηρίας 79% και διαθέτει σχετική γνωμάτευση από το ΚΕΠΑ, ενώ για το περιστατικό σε βάρος του έχει διαταχθεί η ιατροδικαστική εξέταση. Να πάμε στη Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
3: Καλησπέρα και από τα Χανιά, και είναι εξαιρετικά σοβαρή και επίσης ευαίσθητη αυτή η υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας που βλέπει πάλι για μια ακόμη φορά το φως της δημοσιότητας. Την καταγγελία την έκανε η 46χρονη σύζυγος. Πήγε στο γραφείο αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας του αστυνομικού τμήματος Χανίων και είπε ότι ο άντρας της χτύπησε με τα χέρια του το 16χρονο και του προκάλεσε σωματικές βλάβες. Κατήγγειλε όμως επίσης ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που σημειώθηκε περιστατικό βίας μέσα στο σπίτι τους. Ανέφερε ότι μόλις τον περασμένο μήνα ο 47χρονος είχε επιτεθεί ξανά στον ανήλικο, τον χτύπησε στο κεφάλι, στο πρόσωπο, στο σώμα του και φέρεται να τον είχε κλειδώσει και στην αποθήκη του σπιτιού. Έδρασαν αμέσως. Συνελήφθη χθες Κυριακή στο όριο του αυτοφόρου ο 47χρονος. Αυτή την ώρα είναι στον εισαγγελέα. Δεν σταματούν όμως να ερευνούν την υπόθεση για τον ανήλικο. Έχει διαταχθεί η ιατροδικαστική εξέταση, να καταγραφούν τα τραύματά του, να συμπεριληφθούν στη δικογραφία και βέβαια οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διελεύκαση αυτής της υπόθεσης.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρίνα.

0: Γνώσεις, εμπειρίες και έμπνευση αποκόμισαν τρεις εκπαιδευτικοί του Ειδικού Εργαστηρίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κομωτινής κατά τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτική κινητικότητα Εράσμου στη Φινλανδία και συγκεκριμένα λαμβάνοντας μέρος στο έργο «Μαθαίνοντας από τη Φινλανδία» γέφυρες συμπερίληψης για μια εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς. Από την ΕΡΤ Κομωτινής ο Γιάννης Πετρακόπουλος έχει περισσότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το συγκεκριμένο έργο αφορά καινοτόμες πρακτικές συμπεριληπτικής εκπαίδευσης με στόχο τη δημιουργία ενός σχολείου ανοιχτού για κάθε μαθητή. Είναι γνωστό ότι η Φινλανδία θεωρείται πρότυπο σε ό,τι αφορά την σχολική εκπαίδευση και ειδικότερα στις εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας μαθητών με ειδικές ανάγκες. Οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί από την Κομωτινή επισκέφθηκαν σχολεία της σκανδιναβικής χώρας και ενημερώθηκαν διαζώσεις για το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο βασίζεται στην ισότητα, στην εμπιστοσύνη, στη συνεργασία και στη στήριξη όλων των παιδιών χωρίς κανέναν αποκλεισμό, μέσα από βιωματικά εργαστήρια, διαδραστικές δράσεις και ανταλλαγή εμπειριών με εκπαιδευτικούς από ολόκληρη την Ευρώπη. Ήρθαν σε επαφή με σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές, νέες προσεγγίσεις στην διαφοροποιημένη διδασκαλία και καινοτόμες μεθόδους ενίσχυσης της συμπερίληψης στο σχολικό περιβάλλον. Όπως οι ίδιες σημειώνουν, πρόκειται για μια εμπειρία που έζησαν και η οποία αποτέλεσε ένα ουσιαστικό ταξίδι γνώσης, ενισχύοντας το όραμα του δικού τους σχολείου για μια εκπαίδευση σύγχρονη, ανθρωποκεντρική και προσβάσιμη σε όλους. Κλείνοντας, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κομωτινής είναι πολύ δραστήριο σε ό,τι αφορά τη διαρκή επιμόρφωση, την ευρωπαϊκή συνεργασία και στην προώθηση δράσεων που δημιουργούν πραγματικές κυριολεκτικά γέφυρες γνώσης, καινοτομίας και συμπερίληψης προς όφελος φυσικά των ντόπιων μαθητών. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Διάλεξη τώρα θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, την οποία γιορτάζει το ελληνικό τμήμα του ΑΕΚΟΜ με εκδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Η διάλεξη μάλιστα έχει τίτλο «Η σύγχρονη έρευνα, χερσαία και υποβρύχια στον αρχαίο Ολούντα, στον κόμβο της Ελούντας». Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας πει περισσότερα. Ιάσον, καλώς μεσημέρι.
2: Ναι, είναι ακριβώς στον πανέμορφο κόλπο της Ελούντας. Δεν ξέρω αν έχει έρθει εκεί στην περιοχή. Νομίζω ότι είναι μοναδική. Όχι μόνο για την ομορφιά, αλλά και για τους αρχαιολογικούς θησαυρούς που κρύβει. Έτσι λοιπόν, ομιλητές θα είναι η Βασιλική Ζωγραφάκη, αναπληρώτρια προσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Λασιθίου, και ο Θεοτόκης Θεοδούλου, προϊστάμενος του Γραφείου Κρήτης της εφορίας ενάλλιων αρχαιοτήτων. Και οι δύο αρχαιολόγοι αυτοί έχουν δουλέψει πάρα πολύ στον Ολούντα, στην αρχαία πόλη της Ολού, στην Ελούντα, και πραγματικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα σας πω ότι η έναρξη της εκδήλωσης είναι 8 η ώρα το βράδυ, θα είμαστε εκεί να την παρακολουθήσουμε. Είναι κρυμμένη θησαυρή, βρίσκονται κρυμμένη θησαυρή κάτω από τη γη όλη αυτή τη περιοχή, αλλά και κάτω από τη θάλασσα. Πραγματικά όποιος βρεθεί εκεί μπορεί να κολυμπήσει με μια απλή μάσκα και να διακρίνει τα κτίρια, τις κυριακές δομές της αρχαίας πόλης, η οποία ήταν μια πολύ μεγάλη πόλη στην Ελούντα. Με πολύ ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε τη διάλεξη, θα μάθουμε νέα πράγματα και νομίζω ότι η γνώση της ιστορίας του τόπου μας βοηθά και μας τους ίδιους να γνωρίζουμε πού ζούμε και τι υπήρχε πριν, αλλά και την ανάπτυξη, γιατί σίγουρα πατάς σε πιο στέρεες βάσεις όταν ξέρεις το παρελθόν σου.
0: Και έτσι ακριβώς, Ιάσον, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ένα ξεχωριστό μήνυμα για την προστασία του περιβάλλοντος μεταφέρει πλέον στους δρόμους της Καλαμάτας ένα αστικό λεωφορείο, το οποίο έχει ντυθεί με τις λεγόμενες λωρίδες βιοποικιλότητας, αποτυπώνοντας οπτικά έτσι τη δραματική μείωση της βιοποικιλότητας στον πλανήτη τις τελευταίες μάλιστα δεκαετίες. Η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι μαζί μας. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Η πρωτοβουλία θα πρέπει να πούμε ότι ανήκει στον πρεσβευτή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, Νάσο Μάκιο, σε συνεργασία με το αστικό κτέλ Καλαμάτας, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα βιοπικιλότητας που κάθε χρόνο τιμάται στις 22 Μαΐου. Πρόκειται, σύμφωνα με τους εμπνευστές της δράσης αυτής, για το πρώτο αστικό λεωφορείο παγκοσμίως που αξιοποιεί τις συγκεκριμένες λωρίδες ως μέσο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών γύρω από την απώλεια της βιοπικιλότητας. Οι χρωματιστές λωρίδες ξεκινούν από έντονο πράσινο στο μπροστινό μέρος του λεωφορείου και σταδιακά μετατρέπονται σε κίτρινες και γκρι όσο πάμε προς το πίσω μέρος του λεωφορείου, συμβολίζοντας έτσι τη μετάβαση από έναν πλανήτη πλούσιο σε ζωή σε έναν κόσμο όπου η άγρια φύση μειώνεται συνεχώς. Όπως εξηγεί ο κ. Μάκης, που είναι, όπως είπαμε, ο πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, στόχος της δράσης είναι να παρουσιαστεί με έναν απλό και άμεσα κατανοητό τρόπο η μετάβαση από το πράσινο στο γκρι που αφορά βέβαια τον πλανήτη μας. Παράλληλα, πάνω στο λεωφορείο αναγράφεται μήνυμα σύμφωνα με το οποίο οι πληθυσμοί άγριας ζωής, θηλαστικά, πουλιά, ψάρια, αμφίβια και αρπετά, έχουν μειωθεί κατά περίπου 73% παγκοσμίως από το 1970 μέχρι το 2020. Με βάση βεβαίως τα στοιχεία του Διεθνούς Δίκτυ Living Planet Index.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Σε εφαρμογή μπήκαν δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής. Πρόκειται για το νέο ηλεκτρονικό κατάλογο και τις σύγχρονες δυνατότητες δανεισμού αυτοεξυπηρέτησης χρηστών, καθώς και τη νέα υπηρεσία ψηφιακού αποθετηρίου που αφορά την πρόσβαση σε πολύτιμο ψηφιοποιημένο υλικό των συλλογών της βιβλιοθήκης. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείων θα μας ενημερώσει ευθύς αμέσως ο Θοδωρής Πιλιώτης. Θοδωρή.
4: Καλό μεσημέρι. Έχουμε λοιπόν αυτές τις νέες δυνατότητες στη βιβλιοθήκη Κοραή, που πρέπει να πούμε Βίκη, συγκαταλέγεται στις πρώτες, μετά δηλαδή τη βιβλιοθήκη της Βουλής αλλά και την Εθνική Βιβλιοθήκη. Είναι από τις πρώτες σε περιφερειακές, ίσως και η πρώτη. Έτσι, ο επισκέπτης πλέον δεν χρειάζεται να έρθει στοιχείο για να δει από κοντά τη βιβλιοθήκη. Μπορεί και ηλεκτρονικά να μπει στη σελίδα της και να μπορέσει να πλοηγηθεί, έτσι ώστε να βρει ένα μεγάλο αριθμό τίτλων από εφημερίδες και περιοδικά, περί τις 720, όπως επίσης στο δανειστικό τμήμα έχουμε τουλάχιστον 17.000 τίτλους βιβλίων. Μέσα από αυτό το νέο ηλεκτρονικό κατάλογο που έχει η βιβλιοθήκη Χίου, προσφέρει έτσι στους αναγνώστες αλλά και στους ερευνητές τη δυνατότητα να πλοηγηθούν, να αναζητήσουν εύκολα το πλούτο των τεκμηρίων και να μπορέσουν να το αξιοποιήσουν. Όπως σημειώθηκε, οι ομογενείς της Αμερικής και τους ομογενείς βοήθησαν έτσι ώστε να έχουμε αυτό το πρόγραμμα με χορηγία του και να ενισχυθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα της βιβλιοθήκης, η οποία παράλληλα μπήκε και σε σχετικό πρόγραμμα του Υπουργείου στο ολοκληρωμένο ψηφιακό πληροφοριακό σύστημα Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και των Δημόσιων Βιβλιοθήκων. 45 συνολικά δημόσιες βιβλιοθήκες αναμένεται να βαθμίσουν με αυτόν τον τρόπο τις υποδομές και τις υπηρεσίες, ενώ είναι σημαντικό και αυτό που επισήμανε ο πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης, ο κ. Καλογεράκης, ότι στο περιφερειακό πρόγραμμα υπάρχουν τουλάχιστον 240.000 ευρώ που μπορούν να διατεθούν για τέτοιες είδους δράσεις που αφορούν τις βιβλιοθήκες, καλώντας την περιφέρεια και το Δήμο να το δουν και να μπορέσουν να εντάξουν και άλλα έργα, έτσι ώστε στο σύνολο, σε βάθος χρόνου, του υλικού αυτού που έχει η βιβλιοθήκη Κοραή να μπορέσει να μπει στο διαδίκτυο και να είναι ανοιχτή για τον κάθε ένα που θα θέλει να δει τα αρχεία αυτά. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Τη δεύτερη θέση παγκοσμίως στις βραβεύσεις με γαλάζια σημαία διατηρεί το 2026 η Ελλάδα. Συνολικά 624 ελληνικές ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη έλαβαν φέτος τη διεθνή διάκριση ποιότητας. Εμείς θα πάμε στα Ιόνια νησιά και να ξεκινήσουμε με την Κέρκυρα και τον Λικούργο Σκιαδόπουλο από την ΕΡΤ Κέρκυρας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τις γαλάζιες σημαίες τις οποίες έχει αποσπάσει το νησί φέτος. Λικούργια, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πρωταθλήτρια λοιπόν η Ελλάδα στις γαλάζιες σημαίες, κατατάχθηκε δεύτερη παγκοσμίως μετά την Ισπανία. Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης ως εθνικός χειριστής του Διεθνούς Προγράμματος Γαλάζια Σημαία ανακοίνωσε ότι στα Ιόνια νησιά βραβεύτηκαν φέτος συνολικά 46 ακτές, με την Κέρκυρα να έχει τις περισσότερες με 18. Ακολουθεί η Κεφαλονιά με 13, 12 Ζάκυνθος, 2 Λευκάδα και 1 Ιθάκη. Να πούμε ότι ειδικότερα στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας και Αλάσιας σημαία έλαβε η παραλία Αλμυρός, στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, ο Άγιος Γόρτιος, Αγία Εκατερίνη, Έολος, Αλικές Ποταμού, Γλυφάδα, Δασιά, Δαφνίλα, Κανόνι, Κομμένο, Κοντόκα, Λιμπενίτσες. Στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας, οι παραλίες Άγιος Ιωάννης Περιστερών, Ίσος, Μωραΐτικα, 1 και 2 είναι δύο παραλίες. Να πούμε ότι κάποιες από αυτές είναι ανεγνωσμένου κάλους, ενώ άλλες είναι περισσότερο γνωστές στους τουρίστες μας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι λιγότερο περιποιημένες. Άλλωστε, για την απόκτηση της γαλάζιας σημαίας πρέπει να ικανοποιούνται 33 κριτήρια που έχουν σχέση με την καθαρότητα των νερών, την οργάνωση των παραλίων, την ασφάλεια των λογουμένων και την προστασία του περιβάλλοντος εκεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικούργια. Και να πάμε και στην Ζάκυνθο, η οποία έχει πάρει επίσης γαλάζιες σημαίες παραλίες. Ο Ζάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο θα μας ενημερώσει. Ζάκη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο και καλή εβδομάδα. Να πούμε ότι οι βραβεύσεις ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, εθνικό διαχειριστή του Διεθνούς Προγράμματος Γαλάζια Σημαία, των βραβευμένων με την γαλάζια σημαία ακτών μαρινών και τουριστικών σκαφών της χώρας μας. Στα Ιόνια νησιά βραβεύτηκαν συνολικά φέτος 46 ακτές με γαλάζια σημαία. Έτσι, για την ιστορία το αναφέρω. Ακούσαμε και τον καλό συνάδελφο πριν από την ΕΡΤ Κέρκυρας, 18 η Κέρκυρα, 13 η Κεφαλονιά, 12 η Ζάκυνθος, 2 η Λευκάδα και 1 η Ιθάκη. Πάμε λοιπόν σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Άβυθος, Αϊχέλης, Άμες, Αράγια Πόρου, Λουρδάς, Μακρύς Γυαλός, Μεγάλη Άμμος, Μπούκα, Γραδάκια, Πλατής Γυαλός, Σκάλα 1, Σκάλα 2, Δήμος Άμης, Αντίσαμος και Μύρτος εκεί. 12 ακτές βραβεύτηκαν στη Ζάκυνθο, Αλικανάς, Αλικές, Άμπουλα, Τραγάκι, Γάιδαρος, Γέρακας, Καλαμάκι, Κατραγάκι, Λίμνη Κερίου, Μπανάνα Βασιλικού, Μπούκα, Τσιλιβή Ψαρού. Μία σημαία βραβεύτηκε στην Ιθάκη, στην περιοχή πόλη, παραλία Δεξιά. Τώρα, να πούμε ότι σε σύγκριση με το 2025 παρατηρείται ότι φέτος απουσιάζουν από τη σχετική λίστα οι παραλίες του Λιξουρίου, Πετανή και Λέπεδα στην Κεφαλονιά, οι οποίες είχαν βραβευτεί την προηγούμενη χρονιά. Ενώ στη Ζάκυνθο σημειώνεται ότι φέτος αυξήθηκαν σε 12 από 8 το 2025 οι ακτές που βραβεύτηκαν με γαλάζια σημαία. Τώρα, για την ημία απονομή γαλάζια σημαία, αναφέρει η αντιδήμαρχος Λιξουρίου Ελένη Λουκέρη, οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην καθυστερημένη ανταπόκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου στα απαιτούμενα έγγραφα και όχι σε οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά την ποιότητα και καθαρότητα ή ασφάλεια των παραλίων. Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι πρόκειται για καθαρά γραφειοκρατικούς λόγους και τίποτα περισσότερο σε σχέση με τη Λιξούρη και το γεγονός ότι εκεί δεν υπήρξε βράβευση σε δύο παραλίες όπως είπαμε και πριν. Για τη βράβευση μιας ακτής, όπως είναι γνωστό, η ποιότητα των υδάτων πρέπει να χαρακτηρίζεται υποχρεωτικά ως εξαιρετική, ενώ εξετάζονται συνολικά 33 αυστηρά κριτήρια που αφορούν την καθαριότητα, την οργάνωση, την ασφάλεια του λεγόμενου και την προστασία του περιβάλλοντος. Μιλήσαμε σήμερα με την υπεύθυνη συντονισμού του προγράμματος Γαλάζια Σημαία, την κυρία Σταματίνα Συρίγου, η οποία τόνισε ότι σε κάθε περίπτωση γίνονται αυστηροί έλεγχοι και αν διαπιστωθεί ότι κάποιο από τα 33 κριτήρια όπως η καθαρότητα των νερών, η πρόσβαση για μέα, οι χώροι υγιεινής και τα λοιπά δεν τηρούνται, αυτές οι γαλάζιες σημαίες στη συνέχεια αφαιρούνται. Τουλάχιστον κρατάμε στη Ζάκυνθο ότι είχαμε μια αύξηση των βραβευμένων ακτών από 8 σε 12 από το 25 σε σχέση με το 26.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ,
6: Ζάκη. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.
0: Το 11ο Φεστιβάλ Ίνου Δράμας ξεκινά από σήμερα, προσκαλώντας τους λάτρεις του κρασιού και του πολιτισμού σε ένα επταήμερο εμπειριών. Η Ινοπία της περιοχής υποδέχονται τους επισκέπτες, ενώ υπάρχουν παράλληλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, ξεναγήσεις και γευσηγνωσίες. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα.
7: Με κεντρικό σύνθημα Βίκη, γεύση ίνου, επίγευση πολιτισμού, η φετινή δραμινογνωσία ενώνει την πλούσια ενοποιητική παράδοση της δράμας με την τέχνη, τη γαστρονομία και την ψυχαγωγία. Το όνομα προέρχεται από το δράμα, ίνος και γευσηγνωσία και πρόκειται για μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στο κρασί και τον πολιτισμό της περιοχής. Ο θεσμός άρχισε το 2014 και διοργανώνεται κάθε χρόνο στα μέσα Μαΐου. Στο πλαίσιο της δραμινογνωσίας, μέχρι και την Κυριακή, κορυφαία ενοποιία της δράμας ανοίγουν τις πόρτες τους στο κοινό. Οι επισκέπτες μπορούν να ξαναγηθούν στους αμπελώνες και τις εγκαταστάσεις παραγωγής, να γνωρίσουν τους ίδιους τους συνοπαραγωγούς και να δοκιμάσουν διάφορες ετικέτες. Πραγματοποιούνται επίσης ειδικά σεμινάρια και γευστικές δοκιμές από οινολόγους για την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του δραμινού αμπελώνα. Το δράμα πλημμυρίζει από ζωντανή μουσική, συναυλίες, εικαστικά δρόμενα, παραδοσιακούς χορούς και street parties. Επίσης, Βίκη, συζητούνται θέματα που αφορούν την αμπελουργία, τις γηγενείς ποικιλίες, την κλιματική αλλαγή και την ανάπτυξη του νοτουρισμού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, με μεγάλη συμμετοχή κόσμου αλλά και έντονο πολιτιστικό χρώμα, πραγματοποιήθηκε χθες το παράλιο Άστρος της Βόλτας. Πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, με μεγάλη συμμετοχή κόσμου αλλά και έντονο πολιτιστικό χρώμα, πραγματοποιήθηκε χθες το παράλιο

0: και παιδιών χορευτικές παρουσιάσεις από την Ψυχολή Μπαλέτου, το θεατρικό εργαστήριο Άστρους, καθώς και προσφορά παραδοσιακών κερασμάτων στους επισκέπτες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε ο διαγωνισμός για το καλύτερο στεφάνι και την κριτική επιτροπή να αποτελείται από την Επιτροπή Άνοιξης από την Κύπρο, ενισχύοντας το ελληνοκυπριακό χαρακτήρα της διοργάνωσης. Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν χθες το βράδυ, Κυριακή, σε μεγάλη ελληνοκυπριακή βραδιά, αναδεικνύοντας τους δεσμούς πολιτισμού και παράδοσης Ελλάδας και Κύπρου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Δεν κοιμήθηκε τώρα το Σαββατοκυριακό ο Πύργος, διότι γιόρταζε την άνοδο της ανδρικής αλλά και της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου στη Super League 2 και στην πρώτη εθνική αντίστοιχα. Μπάμπης Μπλάχος από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο, ο οποίος πράγματι, όπως είπες, γιορτάζει την άνοδο της γυναικείας ομάδας του ΠΑΣ Πύργου στην πρώτη εθνική κατηγορία. Το Σάββατο έδωσε αγώνα μπαράζ με την ομάδα των Βρυλισσίων στο γήπεδο του Αιγείου. Κέρδισε η ομάδα του Πύργου με 1-0 και ανέβηκε στην πρώτη εθνική κατηγορία του γυναικείου ποδοσφαίρου, του ποδοσφαίρου γυναικών. Και μάλιστα αυτή η επιτυχία είναι για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου της Ηλίας. Δεν είχε ποτέ ξανά ομάδα στην πρώτη εθνική στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Και χθες στο φινάλε των αγώνων μπαράζ από την τρίτη εθνική κατηγορία στη Super League 2, ο Πύργος το τελευταίο κυριολεκτικά λεπτό του αγώνα με τον Άρη Πετρούπολης κατάφερε να πάρει την νίκη εκτός έδρας με 2-1, ένα αποτέλεσμα το οποίο του δίνει την άνοδο στην Super League 2, που ήταν και ο μεγάλος στόχος της ομάδας. Βέβαια, οι φύλαθλοι το πανηγύρισαν και το πανηγύρισαν μέχρι και το πρωί, όπου περίμεναν ουσιαστικά μετά τα μεσάνυχτα, mm-hmm. περίμεναν την άφηση της ομάδας από την Αθήνα να έρθουν για να πανηγυρίσουν μαζί με τους παίκτες την άνοδο στη Super League 2. Μία άνοδο η οποία θα έρθει και τυπικά μετά την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ για το διακοπέν παιχνίδι του ΠΑΣ Πύργου με την ομάδα της Ζακύνθου. Mm-hmm. Με την ελπίδα όλων, βέβαια, να μην υπάρξει τιμωρία και αφαίρεση βαθμών και να παραμείνει η άνοδος που έχει κερδιστεί μέσα στους αγωνιστικούς χώρους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Αφιερωμένη στον Μίκη Θεοδωράκη είναι η συναυλία που θα δοθεί απόψε στο Ηράκλειο στο πλαίσιο της περιοδίας που πραγματοποιεί η Εθνική Λυρική Σκηνή στην Κρήτη. Η Πέννη Ντομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη, και καλή εβδομάδα. 56 παραστάσεις σε 29 διαφορετικούς χώρους περιλαμβάνει η μεγάλη περιοδία που πραγματοποιεί η Εθνική Λυρική Σκηνή τον φετινό Μάιο στην Κρήτη, συνεχίζοντας την καλλιτεχνική της εξόρμηση στην ελληνική περιφέρεια. Σε 6 δήμους του νησιού, Χανιά, Ρέθυμνο, Ανόγια, Ηράκλειο, Σιτία και Ιεράπετρα, παρουσιάζεται ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων που περιλαμβάνει συναυλίες, όπερα σκιών, οπερέτα, musical για παιδιά και νέους, μουσικοθεατρικές παραστάσεις καθώς και προβολές ντοκιμαντέρ. Το Ηράκλειο λοιπόν είναι ο σημερινός και τελευταίος σταθμός για τη συναυλία με τίτλο 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης, η οποία αποτελεί ένα μοναδικό αφιέρωμα στο σπουδαίο έργο του κορυφαίου Έλληνα συνθέτη. Το πρόγραμμα αντλεί από τους πλέον λυρικούς και εμβληματικούς κύκλους τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη, φωτίζοντας τη βαθιά ποιητική αλλά και ανθρωπιστική διάσταση του έργου του. Μέσα από την ενορχιστρωτική προσέγγιση του Γιάννη Μπελώνη, τις ερμηνείες του Παντελή Θαλασσινού και της Νίκης Γρανά, καθώς και του δεκαμελούς μουσικού συνόλου, αποτελούμενο από σολίστ της ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, η συναυλία αναδεικνύει τον διαχρονικό και οικουμενικό χαρακτήρα της μουσικής του Μίκη Θεοδωράκη. Απόψε λοιπόν στις 8.30, στον χώρο εκδηλώσεων του Προμαχώνα Ιησού στο Ηράκλειο, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
4: Ο καιρός.
1: Αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά προβλέπονται για αύριο νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν κυρίως στα βόρειο-ανατολικά. Στην υπόλοιπη χώρα για αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Μετά το απόγευμα στο

Βόρειο Αιγαίο θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 5 και βαθμία από το απόγευμα 5 με 6 και στα νότια πελάγη δυτική-βόρειο-δυτική τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 26 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια ήταν η Αργυρό Αρβανιτίδου. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή.

0: Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

Πώς την έλεγε ο ξέχαστος Ντίνος Ηλιόπουλος εκείνη τη φοβερή ατάκα σε μια σκηνή όπου η ατμόσφαιρα γύρω του μύριζε μπαρούτι. Το θυμάστε? Σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε. Αυτό ακριβώς λες. Και έχει γραφτεί αυτή η ατάκα για να περιγράψει ακριβώς το τι συμβαίνει και στις μέρες μας σήμερα. Και αν δεν μυρίζει μπαρούτι, ειδικά στην πολιτική ατμόσφαιρα, εκεί όπου τα πυρά δίνουν και παίρνουν, αλλά και στη Μέση Ανατολή, κυριολεκτικά εκεί στη Μέση Ανατολή, όπου βέβαια όλοι περιμένουν τις επόμενες ώρες την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ, για να τα χτυπήσει και πάλι δηλαδή το Ιράν, με την αγωνία να βρίσκεται στο κόκκινο για το ράλι στις τιμές του πετρελαίου. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυριανιά, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση του στενού του Ορμούς, ενισχύοντας τον έλεγχο της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού, την οποία έχει ουσιαστικά αποκλείσει μετά το ξέσπασμα του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα σε εργοστάσια στα Εμμυράτα. Στα 111 δολάρια έχει φτάσει στο Brent. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Ισραηλινού ναυτικού κατά του Στολίσκου, που επιχείρησε να σπάσει το ναυτικό αποκλεισμό στη λωρίδα της Γάσας. Συνεδριάζει το ΚΙΣΕ από τον Πρωθυπουργό εν μέσω κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή. Στο τραπέζι θα βρεθεί και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για απάτες, εκβιασμούς και εμπειρισμούς. 6 συλλήψεις. Στις 26 Μαΐου ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του. Στις 21 Μαΐου πιθανότατα να ανακοινώσει τη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος η Μαρία Καριστιανού. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα. 26 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη επιχείρηση, κυρίες και κύριοι, στην Κρήτη από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε δύο περιοχές, στα Βορείς Γερακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου, με τους αστυνομικούς μέχρι στιγμής να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις. Κατέστρεφαν εκεί καλλιέργειες, έκλεβαν χωράφια και εισέπρεταν παράνομες επιδοτήσεις οι δράστες. Θα πάμε σε λίγο στην Κρήτη για να ακούσουμε αναλυτικά τι ακριβώς συμβαίνει και για τη μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI που είναι σε εξέλιξη λοιπόν στην Κρήτη. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας τώρα με τη μεγάλη εικόνα που έχει να κάνει με την δήλωση που είχαμε νωρίτερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, ο οποίος είπε ότι την ενεργειακή πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη αναγνώρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος, να δημοσιεύοντας σε μια συνίστη κίνηση τη συνέντευξη του Έλληνα Υπουργού. Ο Σταύρος Παπασταύρου

0: Καλεσμένος στην τηλεόραση του Air News, όταν ρωτήθηκε την άρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι αναγνωρίζεται με τον τρόπο αυτό από τον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ η ενεργειακή πολιτική του Έλληνα Πρωθυπουργού. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας στάχτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα για την παρέμβαση αυτή του κυρίου Παπασταύρου στην τηλεόραση του Air News. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε καταρχάς λέγοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του Truth Social αναπαράγει τη συνέντευξη αυτή, ανήτησε τη συνέντευξη αυτή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του κ. Σταύρου Παπαστάβου που την είχε δώσει στο φόρουμ των Response, στο Breitbart. Ο τίτλος αυτή τη συνέντευξη ήταν «Σήμα κατά τεθέν του Τραμπ με συμμάχους και αντιπάλους είναι η ενεργειακή διπλωματία». Σε αυτή τη συνέντευξη ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως βασικό χαρακτηριστικό της στρατηγικής Τραμπ. Αναδεικνύει ωστόσο τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στο νέο ενεργειακό σχεδιασμό της Ανατολικής Μεσογείου και της Ευρώπης. Υποστηρίζει ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε κομβικό σημείο για τη μεταφορά αμερικανικού LNG στην πρόσφυγα την Ανατολική Ευρώπη και στην Ουκρανία, ενώ παράλληλα κάνει και ιδιαίτερη αναφορά στις νέες έρευνες υδρογων ανθράκων με τη συμμετοχή της ExxonMobil και της Chevron. Να πούμε επίσης ότι σε αυτήν ακριβώς την άρτηση, όπως είπες και εσύ, αναφέρθηκε ο κ. Παπασταύρου, ερωτώμενος στην συνέντευξή του που παραχώρησε σήμερα το πρωί στο Earth News. Αναφερόμενος λοιπόν στην ανάρτηση αυτή, σημείωσε ουσιαστικά αναγνωρίζει ο Αμερικανός πρόεδρος την ενεργειακή πολιτική του κ. Μητσοτάκη, για την ακρίβεια, τον ενεργειακό ρεαλισμό, είπε χαρακτηριστικά. Είναι ο πρώτος πρωθυπουργός, είπε ο κ. Παπαστάβου, που μίλησε για ενεργειακό ρεαλισμό και είπε όχι στο δίλημα ανανεώσιμες πηγές ή υδρογονάθρα και είπε ναι και στα δύο. Η ενέργεια, σύμφωνα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι γεωπολιτική ισχύς, ειδικά αυτή την κρίσιμη περίοδο. Όποιος ελέγχει την ενέργειά του, ελέγχει και τη μοίρα του, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ερώτηση σχετικά δε, Γρηγόρη, με την πρόοδο που σημειώνεται στο πεδίο των εξορίξεων, ο κ. Παπασταύρου υπογράψε ότι οι διαδικασίες τρέχουν με διπλάσιο ρυθμό. Η πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από 50 χρόνια θα ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 27, ενώ δεν απέκλεισε αυτό να έρθει και νωρίτερα. Η κοινοπραξία μιλάει για κοιτάσμα 270 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων και προβλέπει ότι θα αποφέρει 10 δισεκατομμύρια στην Έλληνα φορολογούμενο, και αυτό, όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, είναι από ένα και μόνο οικόπεδο. Επίσης, σημείωσε ότι η πρώτη φάση που θα γίνει η γεώτρηση σε τόσο μεγάλο βάθος, στα 4.500 μέτρα. Τώρα, επίσης, ο κ. Παπασταύρου ρωτήθηκε αν όλες αυτές οι κινήσεις που αφορούν την ενεργειακή πολιτική της χώρας αν ενοχλούν την γείτονα χώρα, την Τουρκία. Ο Υπουργός είπε ότι αν και όλα γίνονται με βάση το διεθνές δίκαιο, φαίνεται ότι η Τουρκία δεν είναι χαρούμενη. Το ίδιο ισχύει και για τον κάθετο διάδρομο. Για το νέο χωροταξικό δήλωσε ότι τίθεται κανόνες πλέον με βάση την πολυμορφία της χώρας. Τέλος, για τις τιμές του ρεύματος, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι είναι σαφές ότι δεν πληρώνουμε λίγα στο ρεύμα. Είμαστε όμως από τις χώρες που έχουν επηρεαστεί λιγότερο από αυτή την κρίση. Είμαστε κάτω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο λόγω του ενεργειακού μας μείγματος και έχουμε τον δημοσιονομικό χώρο να βοηθήσουμε την κοινωνία εφόσον απαιτείται, είπε ο κ. Παπασταύρου, λογισμένα, αν χρειαστεί, τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και το Υπουργείο Οικονομικών, ο Υπουργός Οικονομικών θα το εξετάσουν. Τέλος, Γρηγόρη, σχετικά με το θέμα των μπαταριών και της αποθήκευσης, είπε ότι έχουμε μείνει πίσω. Στόχος είναι μέχρι τέλος του έτους να φτάσουμε 700 ΜΒ.
0: Ωραία, να ακούσουμε στο σημείο αυτό, Κωνσταντίνε, ένα απόσπασμα τόσα, είπε ο κ. Παπασταύρου εδώ στην τηλεόραση του Air News, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
2: Το πιο σημαντικό είναι ότι αναγνωρίζεται από τον ίδιο τον πρόεδρο της Αμερικής η ενεργειακή πολιτική, ο ενεργειακός ρεαλισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αν πριν από ένα χρόνο, όταν πάτησε γκάζι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις έρευνες του υδρογονάνθρακες, είχε νόημα αυτή η κατεύθυνση, φανταστείτε τώρα, σε αυτό το νέο πλαίσιο βεβαιότητας, πόσο μονόδρομος είναι για τη χώρα μας να μπορέσει να εξερευνήσει, να διαρευνήσει τα εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα που έχουμε.
0: Λοιπόν, αυτά από τη συνέντευξη του κυρίου Παπασταύρου. Τώρα, καταλαβαίνουμε όλη την Κωνσταντίνα ότι βρίσκεται στο κόκκινο η αγωνία για το ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Ναι, με νέα άνοδο ξεκίνησαν την εβδομάδα οι τιμές, καθώς οι αγορές παρακολουθούν την αυξανόμενη ανησυχία, την παράταση της κρίσης στα στενά του ορμού και το διπλωματικό διέξοδο ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Νωρίτερα, το Brent κάποια στιγμή είχε ξεπεράσει τα 111 δολάρια το βαρέλι. Πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Κωνσταντίνα?
1: Με Γρηγόρη, και αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται 10 δολάρια υψηλότερα σε σύγκριση με την περασμένη Δευτέρα, δηλαδή σε σύγκριση με πριν από μία εβδομάδα. Νωρίτερα, όπως είπες και εσύ, ξεπέρασε τα 111 δολάρια. Αυτή τη στιγμή κινείται στην περιοχή των 110 δολαρίων του βαρέλια, καταγράφοντας ωστόσο εβδομαδιαία αύξηση της τάξης του 7%. Τι είναι αυτό στο οποίο εστιάζουν πλέον οι επενδυτές, η στασιμότητα στις ειρηνευτικές συνομιλίες, οι κατέρωθαν νέες απειλές και το πάγωμα βεβαίως στη διέλευση των στενών από τη διέλευση από τα στενά του ορμού. Αυτό που ανησυχεί ιδιαίτερα είναι ότι το πάγωμα αυτό έχει αρχίσει να έχει πλέον μια βαθιά επίπτωση στην παγκόσμια οικονομία, σαφώς στον πληθωρισμό και βέβαια στα παγκόσμια αποθέματα και στην προσφορά πετρελαίου. Στην ελληνική τώρα αγορά, να πούμε Γρηγόρη, ότι στην αφόρη αγορά ήδη τιμές χοντρικής έχουν εκτεναχθεί στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη της κρίσης. Στη λιανική ήδη, σύμφωνα με το σημερινό δελτίο, αποτυπώνεται πλέον η άνοδος αυτής της διεθνής τιμής. Έχει ξεπεράσει αμόλυβδη τα 2,11 ευρώ ανά λίτρο από 2,09 περίπου που είναι.
0: Να επαναλάβουμε λίγο, Κωνσταντίνα, γιατί δεν ακούσεις πολύ καθαρά. Έχει ξεπεράσει τα 2,11 ευρώ.
1: Τα 2,11 ευρώ ανά λίτρο. Να πούμε ότι αυτές είναι τιμές βέβαια που βλέπουμε σε σχέση με τις τιμές που είχαμε στο Brent την περασμένη εβδομάδα, δηλαδή γύρω στα 105 με 106 δολάρια το βαρέλι. Αντιλαμβανόμαστε όλοι οι παράγοντες της αγοράς και οι παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι αυτή η συνεχόμενη άνοδο πάνω από τα 110 σταθερά το βαρέλι για τον Brent θα απεικονιστούν μέχρι τέλος της εβδομάδας με περαιτέρω αυξήσεις και στην Αντιλία δεν αποκλείουν παράγοντες της αγοράς να ξεπεράσουν και τα 2,20.
0: Μάλιστα, Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μακάρι να μην επαληθευτούν οι φόβοι αυτοί και οι προβλέψεις αυτές. Θα το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς κάθε μέρα και βήμα-βήμα. Τώρα, πώς, σε ποιο φόντο γίνονται όλα αυτά? Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμιδι βρίσκονται οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο της επανάληψης των στρατιωτικών επιχειρήσεων, προειδοποιώντας το Ιράν ότι ο χρόνος τελειώνει. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη δηλώνει ότι οι διπλωματικές επαφές με τις ΗΠΑ συνεχίζονται και οι πακιστανικές πηγές μάλιστα κάνουν λόγο για νέα πρόταση του Ιράν για τη λήξη του πολέμου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ένωση Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Υπάρχει μια αίσθηση γενικότερα, Έλενα, ότι είναι θέμα ωρών να λάβει τις αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σύμφωνα με το αμετανιστοτόπο άξιος, είναι θέμα ωρών αύριο συγκεκριμένα να γίνει μια νέα σύσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ με τους συμβούλους του για την εθνική ασφάλεια, τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τους απεσταλμένους, τους ειδικούς διαπραγματευτές Τζάρετ Κούσνερ και Στίβ Βίτκοφ, αλλά και το διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ για το θέμα. Επίσης, σύμφωνα με το άξιος, ήδη υπήρξε μία σύσκεψη και το Σάββατο που ο Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε και αναμένεται να ενημερωθεί για τις επιλογές, στρατιωτικές επιλογές που έχει, χωρίς ωστόσο ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως και ο ίδιος δήλωσε, να έχει λάβει μέχρι στιγμής κάποια απόφαση για το αν θα επαναληφθούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ή όχι. Πάντως, με μία σειρά αναρτήσεων του τις προηγούμενες ώρες, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί το Ιράν ουσιαστικά με ολοκληρωτική καταστροφή, ενώ όπως σύμφωνα με την ανάρτησή του στο Truth Social, ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και περιμένει μία απάντηση η οποία να ικανοποιεί όμως τις ΗΠΑ, γιατί να θυμίσουμε ότι η τελευταία απάντηση των Ιρανών στο αμερικανικό σχέδιο, την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, απορρίφθηκε και μάλιστα με πολύ έντονο τρόπο από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Την ίδια ώρα να πούμε ότι η Τεχεράνη μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαίωσε ουσιαστικά ότι διαβίβασε μέσω των Πακιστανών μεσολαβητών στις ΗΠΑ τους προβληματισμούς της Τεχεράνης, όπως είπε, για την αμερικανική πρόταση. Να υπενθυμίσουμε ότι οι πακιστανικές πηγές ανέφεραν ότι το Ιράν έδωσε μία αναθεωρημένη πρόταση στο Πακιστάν να την διαβιβάσει στις ΗΠΑ. Υπάρχουν κόκκινες γραμμές της Ουάσιγκτον που δεν δέχεται η Τεχεράνη και αντίστροφα. Οπότε θα λέγαμε
0: ειδικά στο
3: ότι
0: θέμα του πυρηνικού προγράμματος, φαντάζομαι.
3: Ειδικά στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος, αλλά και στο θέμα των πολεμικών αποζημιώσεων. Αυτό το πυρηνικό πρόγραμμα είναι το νούμερο ένα και το λέει σε κάθε δήλωσή του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Με την Τεχεράνη από την άλλη πλευρά να μην δέχεται να μείνει μόνο με μία πυρηνική εγκατάσταση, όπως σύμφωνα με πληροφορίες των Ηνωμένων Πολιτείων. Οι πληροφορίες αυτές βεβαίως προέρχονται από το Ιράν. Ή να μην δέχεται την μεταφορά του ουρανίου, του εμπλουτισμένου ουρανίου στο εξωτερικό. Ωστόσο, σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, επίσης οι Αμερικανοί δεν δέχονται να δώσουν πολεμικές αποζημιώσεις στο Ιράν ή να αποδεσμεύσουν όλα τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν και να άρουν όλες τις κυρώσεις. Οπότε θα λέγαμε ότι αυτή τη στιγμή οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε ένα αδιέξοδο, ωστόσο γίνονται προσπάθειες κυρίως μέσω του Πακιστάν, που είναι ο κύριος μεσολαβητής, για να υπάρξει κάποια κίνηση εκεί. Βεβαίως η κατάσταση τις τελευταίες ώρες κλιμακώθηκε μετά την επίθεση που σημειώθηκε στη μοναδική πυρηνική εγκατάσταση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή να υπάρξει διαρροή ραδιενέργειας. Ωστόσο, σίγουρα όλες αυτές οι εξελίξεις προβληματίζουν και για τη συνέχεια, αν αυτή θα σημάνει την επανάληψη των πολεμικών επιχειρήσεων.
0: Και χτυπάνε καμπανάκια ήδη στους δείχτες της οικονομίας. Ακούγαμε νωρίτερα τι γίνεται με τις τιμές του πετρελαίου που έχουν πάρει πάλι την ανιούσα. Το ράλι συνεχίζεται ξέφρενο. Στα χρηματιστήρια γενικότερα. Από τη μία βλέπουμε ότι υπάρχει ένας έντονος διπλωματικός μαραθώνιος, λοιπόν, για να συνοψίσουμε.
3: Ναι, Γρηγόρη, ότι τα καμπανάκια της οικονομίας χτυπούν και μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση του CNN, φαίνεται ότι μόλις το 8% των Αμερικανών είναι ευχαριστημένοι από την οικονομική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ και έχει, θα λέγαμε, εκτοξευτεί το ποσοστό της αντίδρασης και της απογοήτευσης από την οικονομική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, ακόμη και σε ψηφοφόρους του που τον ψήφισαν σε πολύ μεγάλο ποσοστό, όπως οι λευκοί άντρες χωρίς πτυχίο. Αναφέρεται συγκεκριμένα σε αυτούς η δημοσκόπηση. Το 52% είναι απογοητευμένοι από την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, με ό,τι αυτό σημαίνει βεβαίως και για τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές.
0: Έχουμε λοιπόν αυτό τον έντονο διπλωματικό μαραθώνιο που είναι σε εξέλιξη, για να κλείσουμε προς το παρόν, Έλενα, ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες. Και την ίδια ώρα, πέρα από το μέτωπο των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπουμε ότι η Τεχεράνη επιχειρεί να ρυθμίσει και το κρίσιμο ζήτημα της νασοπλοείας στην περιοχή. Ένα ζήτημα που καίει τον πλανήτη ουσιαστικά.
3: Ακριβώς, με την κατάσταση και εκεί να παραμένει ουσιαστικά στα ίδια. Το Ιράν σήμερα ανέφερε το Ανώτατο Συμβούλιο για την Εθνική Ασφάλεια και επίσημα ανέφερε ότι πλέον υπάρχει μια νέα ρυθμιστική αρχή διαχείρισης για τα στενά του Ορμούς. Να θυμίσουμε ότι το Ιράν μεταξύ άλλων ζητά ουσιαστικά διόδια από τα εμπορικά πλοία που θα διέρχονται από τα στενά, αλλά να έχει και τον πλήρη έλεγχο και να ενημερώνουν με αναλυτικότατα για τα στοιχεία των πλοίων και βεβαίως να δίνεται η άδεια από το Ιράν για να περνούν από τα στενά.
0: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν.
4: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να φύγουμε από τη Μέση Ανατολή και να έρθουμε στα δικά μας τώρα, μέσω Κρήτης. Γιατί στην Κρήτη είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε δύο περιοχές, στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Με τους αστυνομικούς μέχρι στιγμής να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις. Τι ακριβώς συμβαίνει στην Κρήτη? Πάμε στη Φανή Καλαθάκη, η οποία θα μας πει περισσότερα και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για αυτή τη μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη. Καλό μεσημέρι, Φανή.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πρόκειται για κάτι γνωστό στην τοπική κοινωνία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκβιάζουν, προκαλούν φθορές για διάφορους λόγους. Φαίνεται ότι οι συγκεκριμένοι έκαναν όλα αυτά, δηλαδή φθορές, εμπρισμούς και εκβιασμούς, για να παίρνουν χωράφια από ανθρώπους και να τα δηλώνουν οι ίδιοι στον ΟΠΚΕΠΕ. Έτσι, έχουν εκβιάσει πάνω από 40 άτομα, λένε οι πληροφορίες. Έχουν προκαλέσει ζημιές που υπερβαίνουν κατά πολύ τις 200.000 ευρώ και έχουν αποκομίσει επιδοτήσεις που φτάνουν σχεδόν 600.000 ευρώ, 586.000 ευρώ την τετραετία 2021-2025. Άρα έχουμε εγκληματική οργάνωση που εμπλέκεται κατά περίπτωση σε όλα αυτά που σου είπα, εκβίαση, εμπρισμοί, φθορείς κτλ, αλλά και απάτη σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια η δικογραφία είναι ογκοδέστατη, περιλαμβάνει 12 άτομα, θα δούμε τι άλλες συλλήψεις αναμένεται να γίνουν, είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση. Μιλάμε για έναν θείο με δύο ανιψιούς, τα τρία άτομα, και στα άλλα τρία που έχουν συλληφθεί περιλαμβάνονται δύο γυναίκες που είναι σύζυγοι των δύο εκ των τριών συλληφθέντων.
0: Από ό,τι διαβάζω εδώ στο airnews.gr, οι κατηγορούμενοι αφαιρούσαν, λέει, με τη βία κτήματα από πολίτες και τα καλλιεργούσαν παράνομα, δήλωναν μάλιστα τις εκτάσεις των ΟΠΕΚΕΠΕ, πάλι μπροστά μας ΟΠΕΚΕΠΕ, και σφάλισαν και επιδοτήσεις για τις σύζυγους τους, έτσι.
5: Ακριβώς. Αυτό ήταν το σύστημα, για να μπορούν να είναι αληθοφανείς οι αιτήσεις τους. Να φαίνονται ότι έχουν χωράφια, είτε τα πιθανότητα γιατί τα έχουν νοικιάσει ή τους έχουν παραχωρηθεί, και να μπορούν να παίρνουν τις επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
5: Ναι, είναι μια γενική οργάνωση, η οποία δρούσε σε Βορίζια, Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Οι πιο πολλές περιπτώσεις είναι στο Αμάρι Ρεθύμνου, γι' αυτό και η εισαγγελέα Ρεθύμνου εξέδωσε τα εντάλματα σύλληψης και εκεί θα παραπευθούν σήμερα.
0: Και από ό,τι μας είπες νωρίτερα, η δράση τους ήταν γνωστή στις τοπικές κοινωνίες.
5: Ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις γρήγορα είναι πάντα.
0: Αλλά κανείς δεν μιλούσε όμως.
5: Γιατί υπάρχει φόβος.
0: Ακριβώς.
5: Πάντα είναι γνωστή η δράση κάποιων ομάδων σε όλους, αλλά δεν μιλούν, δεν βλέπουν και δεν ακούν, όπως λένε συνήθως.
0: Περιμένουμε λοιπόν τα αποτελέσματα να ολοκληρωθεί η έρευνα και θα έχουμε περισσότερα και στα επόμενα δελτία μας. Φανή Καλαθάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στην πολιτική επικαιρότητα, τώρα να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, να φύγουμε από την Κρήτη, να πάμε στην πολιτική ατζέντα και να ξεκινήσουμε με το κυβερνό κόμμα. Στη Νέα Δημοκρατία, η επόμενη του συνεδρίου βρίσκει άπαντες εκλογική ετοιμότητα. Στο φουλ, σιγά σιγά οι μηχανές, στο δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αστηθούν οι κάλπες, έχοντας τη φαρέτα τους βεβαίως τα στελέχη του κόμματος, το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος από το βήμα του συνεδρίου ζήτησε πολιτική συνέχεια και νέα εντολή για τρίτη κυβερνητική θητεία, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2017. Και όλα αυτά βέβαια με αιχμή τη σταθερότητα, την οικονομική ανάπτυξη και τον εξυγχρονισμό του κράτους, και με αιχμές βέβαια για τους απόντες από το συνέδριο, με τη φράση ότι την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες. Πάμε στον πολιτικό μας τεχνό Τενιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ, παρακολούθησε συνότι έτσι κι αλλιώς το συνέδριο και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Είμαστε στην επομένη του συνεδρίου, στο φούλι μηχανές, στο δρόμο προς τις κάλπες, και ενώ στον ορίζοντα έχουμε τις αναταράξεις στην κεντροαριστερά και την είδηση των νέων κομμάτων. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Στον απόϊχο του συνεδρίου της Κυβερνητικού Κόμματος της Νέας Δημοκρατίας που ολοκληρώθηκε χτες, πρέπει να διαπιστώσει κανείς ότι βρισκόμαστε σε ένα πολύ πυκνό, μια περίοδο πολύ πυκνού πολιτικού χρόνου. Διότι την Πέμπτη έχει προαναγγελθεί η ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Κερκιανού και την επόμενη Τρίτη, όχι αύριο, την επόμενη Τρίτη, μια εβδομάδα και μια μέρα, του κυρίου Τσίπρα, ενώ ένα ερωτηματικό παραμένει τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς. Όλα αυτά, ενώ όπως σωστά είπες εισαγωγικά, Γρηγόρη, ο Πρωθυπουργός τοποθετεί μεν τις κάλπες, τις επόμενες κάλπες, στο τέλος τετραετίας, ουσιαστικά του χρόνου του έχει απευθεί πάνω κάτω, τέλος πάντων το 27, αρχές 27, παρά τα όσα συζητούνται, γράφονται και λέγονται, ενώ είναι χαρακτηριστικό κιόλας ότι σε συνάντηση, σε πηγαδάκι που είχε με δημοσιογράφους, όχι με μένα, χθες ήμουν στο στούντιο μαζί, ήμασταν με άλλους συναδέλφους, μίλησε, τον πιέσανε οι συνάδελφοι για το τι θα γίνει, πότε τελικά θα στηθούν οι κάλπες. Του είπε έτσι πολύ αυθόρμητα, από ό,τι πληροφορούμε από του συνάδελφου, ότι εγώ σας το λέω το 27, εσείς δεν με πιστεύετε. Έχει και αυτό τη σημασία του. Τώρα, από εκεί και έπειτα, η Νέα Δημοκρατία βάζει μπρος, επίσης σωστά είπε εισαγωγικά, τις μηχανές. Το είχε πει και στην κοινοβουλευτική ομάδα και στο τελευταίο προσυνέδριο που είχε γίνει την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Βάζουμε μπρος τις μηχανές. Παρά το γεγονός ότι ο στόχος είναι οι εκλογές να γίνουν το 27 και βεβαίως υπάρχει μία αποστασιοποίηση, θα έλεγε κανείς, από τους απόντες, και οι απόντες είναι ο Κώστας Καραμαλής, για τον οποίο πολλοί συζητούν ότι δεν καταλαβαίνουν γιατί είναι. Πήγε στο συνέδριο και ο Αντώνης Σαμαράς, που είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας, αλλά πολλοί λένε ότι θα έπρεπε κάποια στιγμή να γίνει και ένα τηλεφώνημα. Σήμερα, στον απόϊχο όλων αυτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε βεβαίως
0: στο συνέδριο, φαντάζομαι.
6: Στο συνέδριο, αλλά και στη σχέση της Νέας Δημοκρατίας με την κοινωνία, χαρακτηρίζοντας το μεγαλύτερο κόμμα, που παρέμεινε μεγάλο κόμμα, ενώ άλλα κόμματα κυβέρνησαν και εξέπεσαν, ας ανωτεραπεί η έκταση, είχε αιχμές για το ΠΑΣΟΚ, διότι η αιχμή ήταν ότι το θέμα δεν είναι, είχαμε ένα συνέδριο, είπε, το οποίο επιβεβαίωσε την κυριαρχία μας, όχι ένα συνέδριο το οποίο απάντησε με ποιον δεν θα κυβερνήσει. Αυτή ήταν ήταν το πολιτικό πόρισμα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ που προηγήθηκε πριν από κανένα μήνα. Θυμίζω, η πολιτική είναι και πρόσωπα, υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης, γιατί όπως σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν ομιγέννητο υπάρχει μια εθνική κρίση, προσφασικό στο τηλέφωνο στις ώρα το πρωί. Ενώ υπήρχε και μια εξαιρετικά σαφέστατη όμως αιχμή προς τον κύριο Τσίπρα, ότι που είπε ότι ήρθε η ώρα. Το Μάρτιο θα ήταν ορίστος, θα ήταν αργά, ένα κρύφος τέλος πάντων.
0: Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης?
6: Είπε ότι η ώρα του κάθε πρώην πρωθυπουργού ήταν όταν ήταν πρωθυπουργός, η ώρα του τεράσου ουσιαστικά.
0: Μάλιστα. Ωραία, μένουμε σε αυτά, Νότια Ανιάδη. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνος Γεωργιάδης, μίλησε εδώ στο News 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργιού, και τόνισε ότι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ήταν απολύτως ενωτικό.
7: Το συνέδριο ασφαλώς μια επιτυχία για την κυβέρνηση και την παράταξη, και ασφαλώς ήταν εξαιρετικά ενωτικό. Κανένας δεν δημιούργησε πρόβλημα, καμία ομιλία. Δεν ξέρω γιατί έχει τεθεί πάλι στο στόχο στον κύριο Ζανδίου. Μια χαρά μου λέει ήταν ο κύριο Ζανδίου.
8: Ναι, αλλά έθεσε μια σειρά προβληματισμών, κύριε.
7: Σε ένα συνέδριο κάτι θα πούμε κιόλα.
9: Στου τεχνοκράτε.
7: Συνέδριο είναι, θα πούμε κάτι. Γιατί το κάνω.
8: Αλλά μια στιγμή όμω τώρα, εγώ θα το πω ευθέω. Εσεί έχετε πει κατεβανάλη και εδώ στην εκπομπή μα, δεν το κρύβεται, ότι είστε πάρα πολύ ικανοποιημένο από τι δημοσκοπήσει. Ότι η Νέα Δημοκρατία στο πιο δύσκολο σημείο τη διακυβέρνηση κάνει double score από το δεύτερο. Και ο κύριο Ζανδία είπε, εμεί είμαστε πολύ προβληματισμένοι από τι δημοσκοπήσει. Έχουμε χάσει.
7: Αν δείτε και το 19 και το 23, είχε θέσει περίπου τους ίδιους προβληματισμούς. Το 19 είχε πει ο ποιήση το 40, το 23 είχε πει ο ποιήση το 40. Είναι μια πάγια, ότι είναι λίγο πιο ανήσυχος από ότι είμαι εγώ. Εγώ είμαι γενικά πιο αισιόδοξος.
9: Ναι.
7: Ο Διάς είναι πιο σκεπτικιστής. Δεν σημαίνει αυτό κάτι. Δεν το κάνει με δόλο. Βάζει και ένα κίνητρο να τρέχουμε περισσότερο. Δεν το βλέπω ότι έχει κάποια σωματική αιχμή, αυτό εννοώ.
8: Δηλαδή, no hard feelings που λένε και οι Άγγλοι.
7: Είναι ο τρόπος του που τα βλέπει. Δεν χάλασε ακόμα σιγά και τι έγινε.
8: Μάλιστα. Άρα θεωρείτε ότι βγαίνει.
7: Δεν κάτι να το ατσακωθούμε για αυτό το πράγμα δυνατόν. Σιγά το.
8: Ναι.
7: Μια χαρά. Όλοι. Ο κύριος Δένδια θα είμαστε δίκαιοι, είπε. Πάμε με αρχηγό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την τρίτη εκλογική μας νίκη.
8: Μάλιστα.
7: Τι άλλο να πει ο άνθρωπος. Ναι. Δηλαδή, τον βάζουμε και συνέχεια στο στόχαστο το παιδάκι μου.
0: Τώρα, δύο είναι τα βασικά ερωτήματα πλέον από εδώ και πέρα. Τι γίνεται με τους δελφίνους στη Νέα Δημοκρατία και πότε θα στηθούν οι κάλπες? Τα ερωτήματα αυτά έθεσαν η Ευαγγελία Μπαλτατζή και ο Δημήτρης Στάκης στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Κερίδη, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8.
10: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από την ώρα που εκλέχθηκε αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό και αντιπαρέχομαι την αρχική αναφορά σας σε δελφίνους, δεν υπάρχουν δελφίνοι.
9: Ελάτε
10: υπάρχουν
9: τώρα.
10: Κάποιοι που φαντασιώνονται.
9: Ελάτε τώρα, κύριε Κερίδη, σας παρακαλώ.
10: Θα σας πω, γιατί έχω κριτική και σε αυτό.
9: Ωραία.
10: Γιατί στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις, ενίοτε και ό,τι πληρώσεις. Λοιπόν,
9: ενδιαφέρον, για να μας το πείτε.
10: Ναι, ναι. Θα σας αρέσει. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει μακράν πρώτος από τον Ιανουάριο του 2016 που εκλέχθηκε αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία, εδώ και 10 χρόνια. Δεν κυβέρνησε ποτέ ως δεύτερος, όπως έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στην περίοδο 16-19, όπου ήταν μακράν δεύτερος και όλο ένα και περισσότερο και απονομιμοποιημένος.
8: Μετά το τέλος του συνεδρίου και τις 4 αναφορές του Πρωθυπουργού, εσείς έχετε πιστεί ότι τελικά πάμε το 27 για εκλογές?
10: Προφανώς θα σας πω και κάτι τελείως αυτονόητο. Δεν είναι δυνατόν τον Μάιο του 27 να κάνει κάποιος πρόβλεψη για τον Οκτώβριο, δηλαδή να προεξοφλήσει. Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης θα πάει στη ΔΕΘ, θα δώσει το όραμα της επόμενης τετραετίας.
9: Και από εκεί και πέρα, τώρα,
10: και από εκεί και πέρα θα μετρήσει και θα αποφασίσει. Τώρα περί αυτού πρόκειται. Τώρα είτε γίνουν Δεκέμβριο είτε γίνουν Φεβρουάριο, δεν έχουμε και μεγάλη διαφορά.
11: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ελληνικού Σταθμού 105,8, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας, να βάλουμε μια οντελεία στα της πολιτικής επικαιρότητας και να πάμε σε συνεδρίαση νωρίτερα του ΚΙΣΕΑ που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού εν μέσω πολύ κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή. Στην ατζέντα βρέθηκε και ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύω των όπλων δυνάμεων. Πάμε στον στρατιωτικό μας τάκτη, τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, γιατί υπάρχουν πληροφορίες για μια πολύ σημαντική απόφαση που έλαβε το ΚΙΣΕΑ. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ήταν αρκετές σημαντικές αποφάσεις να σημειώσουμε. Σημαντικό το ΚΙΣΕΑ, η συνεδρία του οποίου ολοκληρώθηκε πριν από περίπου μία ώρα. Βαριά ατζέντα είχε.
0: Γιατί είναι και βαριά και η επικαιρότητα, έτσι κι αλλιώς, Γιώργο.
12: Έτσι είναι. Να πω ότι καταρχάς ότι συζητήθηκε το πρόγραμμα αναβάθμισης των φρεγατών ΜΕΚΟ και συγκεκριμένα εγκρίθηκε σύμβαση για την εμπλοκή των ναυτιλίων Σκαραμαγκά σε αυτό το κρίσιμο πρόγραμμα εξυγχρονισμού τους. Επίσης, στέφθηκαν επιτάπητος και οι φρεγάτες ΦΡΕΜ κλάσης Μπεργκαμίνη που η χώρα μας θέλει να αποκτήσει από την ιταλική πλευρά. Είναι δύο φρεγάτες μεταχειρισμένες, να σημειώσουμε, συν δύο ακόμα που πρόκειται να αποκτήσουν ένοπλες δυνάμεις το πολεμικό ναυτικό στα επόμενα χρόνια. Επίσης, συζητήθηκε και η απόκτηση κρυπτοσυσκευών για τις ένοπλες δυνάμεις και στη συνέχεια να πω ότι εγκρίθηκε και η παραχώρηση επιπλέον 13 τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού μπρος στο Λίβανο. Η χώρα μας, να σημειώσω, είχε αποφασίσει να χαρίσει στο Λίβανο 13 τέτοια οχήματα πριν από μερικούς μήνες, μαζί με τα ανταλλακτικά τους αλλά και την υποστήριξή τους. Το ΚΙΣΕΑ, να σημειώσω, ότι έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στις πρόσφατες θρησκευτικές προκλήσεις στο Αιγαίο, με αφορμή βεβαίως και τον προκλητικό νόμο για την Γαλάζια Πατρίδα που ετοιμάζει να φέρει μπρος ψήφιση η κυβέρνηση Ερντογάν. Επίσης, συζητήθηκε και η πρόσφατη υπόθεση του ουκρανικής κατασκευής μη επανδρομένου σκάφους επιφανείας που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ενώ συζητήθηκε και η έναρξη υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για τα μη εμπατρωμένα οχήματα 2026-2030, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκαν τέλος και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τις εντάσεις που κλιμακώθηκαν σχετικά πρόσφατα στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Να πω τέλος ότι στην συγκεκριμένη, ανεπιβεβαίωτης μέχρι ώρας τουλάχιστον, πληροφορίες, συζητήθηκε και τέθηκε και το ζήτημα επιστροφής τις βάσεις τους των συστοιχειών Patriot. Λένε οι πληροφορίες αυτές ότι θα επιστρέψουν σταδιακά εκεί από όπου έφυγαν. Από ότι οι συστοιχείες αυτές είχαν σταλεί μια συστοιχεία στη Θράκη και στο Δημότικο για την προστασία μέρους της Βουλγαρικής Επικράτειας και είχε σταλεί και ακόμα μια στην Κάρπαθο για την προστασία της Κύπρου. Θεωρήθηκε από την πλευρά του, λένε οι πληροφορίες.
0: Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, τώρα με το Ισραήλ και το Λίβανο.
12: Θεωρείται ότι υπάρχει μια κάποια αποκλιμάκωση και αυτός είναι και ο βασικός λόγος που αποφασίστηκε. Δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε μέχρι ώρα τουλάχιστον το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Θα έχουμε κάποια ενημέρωση μέσα στις επόμενες ώρες, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι είναι προς αυτή την κατεύθυνση η επιστροφή του στη βάση.
0: Το κρατάμε λοιπόν, αυτό είναι πολύ σημαντικό, ειδικά όλα βέβαια, όλες οι αποφάσεις, αλλά ειδικά αυτό το τελευταίο, αν επιβεβαιωθεί, που περιμένουμε στη συνέχεια να γίνει αυτό, ότι αποφασίστηκε λοιπόν να επιστρέψουν στη βάση τους οι συστοιχείες Patriot, οι ελληνικές συστοιχείες Patriot από το Δημότικο και από την Κάρπαθο. Γιώργο Διονυσόπουλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, με το χώρο της κεντροαριστεράς, εκεί που από ό,τι φαίνεται ο κύβος ερήφθη. Και αν το Μάρτιο ήταν νωρίς, όπως ανέφερε στο αρχικό βίντεο που ανάρτησε ο Αλέξης Τσίπρας, και αν το Σεπτέμβριο θα είναι αργά, όπως έλεγε πάλι ο ίδιος σε άλλη ανάρτηση, τελικά πότε. Πότε, η απάντηση δόθηκε πριν από λίγες ώρες με ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Αλέξης Τσίπρας γνωστοποίησε ότι στις 26 Μαΐου θα παρουσιάσει επίσημα το νέο κόμμα του. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας τάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μας το είχες πει ήδη στον αέρα από το Σαββατοκύριακο για να ευλογήσουμε και τα γένια μας λίγο, Βαγγέλη. Είχες την πληροφορία για τις 26 του Μαΐου. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν σήκωσε το γάντι ή έριξε τη δικιά του ζαριά, αν μπορούμε να πούμε έτσι. Ανακοίνωσε λοιπόν και επισήμως, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις πληροφορίες που είχαμε εδώ και μέρες, είχαμε αποκαλύψει και από την εκπομπή μας το βράδυ και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων εδώ, στο ραδιόφωνο, για 26 του μηνός, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο Πέρινγκς της Διονυσίου Αεροπαγητού. Ακριβώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ούτε καν πληροφορία, κρατείται ως επταφυλάγιστο μυστικό. Μια κίνηση που ήταν αναμενόμενη, δεν ήταν όμως η ημερομηνία αναμενόμενη, που οι περισσότεροι έλεγαν για τις αρχές Ιουνίου. Φαίνεται ότι ήταν, από ό,τι εγώ τουλάχιστον γνωρίζω, μια προσωπική απόφαση, αυστηρά προσωπική του Αλέξη Τσίπρα, παρόλο που δεχόταν εισηγήσεις για τις αρχές Ιουνίου. Μία απόφαση που αναταράσει τα νερά, τα ήδη φουρτουνιασμένα νερά εντός των τειχών της Κουμουντούρου, προκαλεί αναταράξεις και κυρίως προκαλεί και εμέσως πλήρως σαφώς προκάλεσε και την διαγραφή την κοινοβουλευτική διαγραφή του κυρίου Πολάκη. Λέω εμέσως πλήρως σαφώς, διότι δεν είχε καμία ανάμειξη αυτό η πλευρά της Λεωφόρου Αμαλίας, δηλαδή της έδρας του Αλέξη Τσίπρα. Έγινε σε μια δημόσια ουσιαστικά αντιπαράθεση μεταξύ του κυρίου Πολάκη και του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Σοκράτη Φάμελου, με μια προσωπική του ανάρτηση. Ο κύριος Φάμελος, ο κύριος Πολάκης, συγχωρείτε, καλούσε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να συγκαλέσει τα ανώτατα καθοδηγητικά όργανα. Στο τέλος της ανάρτησής του υπονόησε ότι υπάρχει εσωτερική και υπόγεια επικοινωνία μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Φάμελου, κάτι το οποίο προκάλεσε την μήνυν και την οργή του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, και προχώρησε σε μια προσωπική απόφαση να τον διαγράψει εκ της κοινοβουλευτικής ομάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, γίνεται μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή να πέσουν οι τόνοι από όλες τις πλευρές. Δεν φαίνεται αυτή την εβδομάδα να συγκληθούν τα ανώτατα καθοδηγητικά όργανα του κόμματος, αν και ο κύριος Νίκος Παπάς το ζητεί επιμόνως και δημοσίως από σήμερα το πρωί σε συνεντεύξεις του. Πάντως, ένα κύμα παρετήσεων φαίνεται ότι ξεκινάει. Σας περιγράφω όλο πώς είναι το κλίμα στον χώρο του κέντρου αριστεράς και αριστεράς.
0: Γιατί το επίδικο είναι μεγάλο και παραμένει, αν σε τελική ανάλυση ο κομματικός οργανισμός ΣΥΡΙΖΑ θα συνεργαστεί ή θα συνεργαστεί με τον νέο πολιτικό φορέα του κ. Τσίπρα. Αυτό ουσιαστικά.
13: Να υπενθυμίσω εδώ και στους ακροατές μας, Γρηγόρη, ότι είναι δύο οι κεντρικές αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα που δεν πρόκειται να αλλάξουν. Δεν συζητά με κομματικό οργανισμό. Δεν συζητάμε βουλευτές εφόσον δεν έχουν παραιτηθεί. Προϋπόθεση είναι η παραίτηση εκ του κοινοβουλευτικού του αξιώματος. Τώρα, φαίνεται ότι θα υπάρξει ένα κύμα παραιτήσεων από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη πριν από λίγη ώρα παραιτήθηκε η κυρία Ελένη Αυλονίτου, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Θρυλείται και όλοι το αναγνωρίζουν ότι τις επόμενες ημέρες και ειδικά την 26η Μαΐου, ημέρα που θα ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας την ίδρυση του νέου κόμματος, θα υπάρξει κυριολεκτικά ένα κύμα παραιτήσεων μελών, στελεχών και βουλευτών. Βάζω ένα μικρό ερωτηματικό, διότι ο καθένας εκ των νυν βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Αριστεράς θα επιλέξει κατά μόνας το χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο θα παραιτηθεί, ανεξαρτητοποιηθεί, θα ενταχθεί στο νέο κόμμα Τσίπρα κατ' επέκταση. Νομίζω ότι το επόμενο δεκαήμερο και μέχρι τις αρχές Ιουνίου θα είναι ραγδαίες οι εξελίξεις στο χώρο αυτό.
0: Σε κάθε περίπτωση, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Την επόμενη Τρίτη, λοιπόν, όχι αύριο, την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, οι επίσημες ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Μιλτός Ζαμπάρας, μιλώντας στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε για τις εξελίξεις του Κουμουντούρου. Και βεβαίως ρωτήθηκε τι θα κάνει ο ίδιος. Θα πάει στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Για να τον ακούσουμε.
14: Εγώ λέω ότι ο Αλέξης Τσίπρας, από τη στιγμή που θέλει εκ νέου να τοποθετηθεί να εκτεθεί στην κοινωνία και να δημιουργήσει ένα κόμμα το οποίο θα συσπυρώνει το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, λειτουργεί μοιραία και αντικειμενικά ως καταλύτης των εξελίξεων. Μάλιστα. Εγώ θα το βλέπω, στηρίζω αν θέλετε μια τέτοια λογική, γιατί είναι φύση και θέση μιας τέτοιας λογικής, πώς θα μπορέσουμε να πετύχουμε την πολιτική αλλαγή. Τώρα, για τον τρόπο, πιστέψτε με, που φαντάζομαι θα βρεθεί στο τέλος της ημέρας, θα πρέπει να γίνει, ναι, συντεταγμένα, θα πρέπει να γίνει οργανωμένα, δεν θα πρέπει να γίνει σε μια λογική διάλυσης.
8: Εάν μιλούσατε στο Σωκράτη το Φάμελο σήμερα, θα του λέγατε να πάρει πίσω την απόφαση για τον Παύλο Πολάκη?
14: Κοιτάξτε να δείτε, ένα κόμμα που λειτουργεί ως κόμμα δεν μπορεί να λειτουργεί ταυτόχρονα με όρους Big Brother. Δηλαδή, θεωρώ καταρχάς λάθος από την πλευρά του Παύλου του Πολάκη να κάνει μια δημόσια ανάρτηση που αφήνει υπονοούμενα σε σχέση με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, αυτά μπαίνουν στα όργανα με έντονο τρόπο, με αντιπαράθεση, γίνονται οχλήσεις αν θέλετε και προς τον ίδιο και τα λοιπά. Άρα νομίζω ήταν φάουλ αυτό από τη δικιά του πλευρά.
9: Είστε διατεθειμένος να παραιτηθείτε για να πάτε με τον Αλέξη Τσίπρα?
14: Εδώ θα είμαστε, δεν αρνούμε τίποτα.
0: Τώρα, ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γεωργιάδης, μιλώντας εδώ στο News 15,8, εξαπέλυσε πειρά κατά τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας μάλιστα πως έχει δίκιο ο Παύλος Πολάκης.
15: Επιμένω ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν μπορεί να σηκώνει το δάκτυλο στους δημοκράτες. Αυτό τέρμα, τελείωσε. Θες να γίνεις πρωθυπουργός και είσαι και σοσιαλιστής. Άντε είναι δημοκράτες και καπιταλιστές, υποτίθεται. Εσύ και σοσιαλιστής, τρομάρα σου. Και ξένα εκατομμύρια, μην ξέρεις.
9: Αφήστε που λέει ο άνθρωπος ότι ευρωβουλευτής ήμουν, ο λογαριασμός που αμοιβόμουν είναι αυτός.
15: Ο λογαριασμός πατάσα να κουμπάξει το κινητό και τα φέρνει στα ελληνική τράπεζα. Η κανένα ΣΥΡΙΖΑ έχει πολύ ενδιαφέρον ότι θα γίνει από το γεγονός. Εγώ το βλέπω με πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή έχω πολύ όρεξη να το δω. Τι δηλαδή. Ο Τσίπρα θα ανακοινώνει το κόμμα του, οπότε κατάλαβα σήμερα 26/5.
8: Ναι.
15: Ο Φάμελος και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να πάνε να μπουν στο νέο κόμμα Τσίπρα, γιατί φοβούνται ότι μόνοι δεν μπορούν να μπουν στη Βουλή. Ο Πολάκης και μια σειρά άλλων Σαλεχονιδούρου, ο Παπάς. Δεν τους θέλει ο Τσίπρας. Ο Φάμελος όμως θέλει να πάει τον ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα. Άρα για τους δεύτερους, μεταξύ των οποίων ο Πολάκης είναι ο πιο ισχυρός κομματικά, 43% είχε πάρει.
8: Ναι.
15: Καταλαβαίνω ότι αν πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα, αυτοί τελειώνουν την πολιτική τους καριέρα. Άρα αυτοί πρέπει αναγκαστικά να κατεβούν σε εκλογή με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό μεσοκομματικά εκεί δημιουργεί μεγάλη ένταση. Ο Πολάκης, εάν καταφέρει ο Φάμελος να θέσει εκτός ΣΥΡΙΖΑ, μα θέλει πραγματική ζημία. Πιστεύω ότι τώρα ο Πολάκης θα θέλει να πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιος. Ο κύριος Τσίπρας, το οποίο το πολιτικό ταλέντο ουδέποτε προσωπικά αμφισβήτησα, έχει περάσει μια τριετία, θα μου τρέψετε λίγο, Ρασπούτιν. Να εξηγήσω γιατί. Υφίσταται ότι 23 συντηρηθεί από το Μητσοτάκη. Ωραία. Όσο πήρε 17%. Το θεώρησε αποτυχία, όπως είμαστε, και παραιτήθηκε. Από την ώρα που παραιτήθηκε, προσπάθησε να αποδιαιτήσει τις εξελίξεις στο κόμμα του.
0: Λοιπόν, την έκπληξή του εντωμεταξύ για τη στάση και τους χειρισμούς του Αλέξη Τσίπρα ξέφρασε μέσω του σταθμού μας ο Δημήτρης Κερίδης, για να τον ακούσουμε.
16: Εκείνο που με εκπλήσει είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος, πώς να το πούμε, διώχνει από το παράθυρο όλη την παράδοση της αριστεράς για περί συλλογικοτήτων, περί πολυφωνίας, περί τάσεων και πλουραλισμού. Φτιάχνει ένα απολύτως αρχηγικό προσωποπαγές κόμμα να το ελέγχει απόλυτα. Θα δούμε πώς θα πάει. Αλλά προφανώς η δήλωσή του ότι το μόνο του λάθος πριν το 19 ήταν ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες νωρίτερα, είναι κάτι το οποίο εμείς προφανώς και θα αξιοποιήσουμε και θα εκμεταλλευτούμε και θα αναδείξουμε.
0: Και ενώ αυτά συμβαίνουν στο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, την ίδια ώρα στην τελική ευθεία βρίσκεται το κόμμα της Μαρέας Καριστιανού, λίγο πριν την επίσημη κατάθεση της ιδρυτικής του διακήρυξης στον Άριο Παγωστό. Όπως έγινε γνωστό, στο δικηγορικό γραφείο της Μαρίας Γκρατσία έγινε η πρώτη απόπειρα για τη συλλογή υπογραφών και την οργανωτική προετοιμασία του νέου πολιτικού φορέα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Ευγενία Λούζη, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία, κατατέθηκε η ιδρυτική διακήρυξη στον Άριο Πάγο. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Δεν έχουμε πληροφορίες, αν και επικοινώνησα με την κυρία γραφεία. Δεν έχει απαντήσει ακόμη για να το ξέρουμε. Πάντως σήμερα η κυρία Καραστιανού, όπως είπε και χθες, θα προχωρούσε στην κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης. Να πω και επίσης, Γρηγόρη, όπως ανέφερες και εσύ, ότι ξεκίνησε χθες η συλλογή υπογραφών από φίλους, συνεργάτες και υποστηρικτές που συμμετείχαν όχι μόνο στην συλλογή υπογραφών, αλλά και στην οργανωτική προετοιμασία. Βεβαίως ήταν παρούσα και η κυρία Καριστιανού, πώς θα μπορούσε να λείπει άλλωστε, η οποία ανέφερε μεταξύ άλλων πως γράφουμε όλοι μαζί ιστορία, την καλή και την σωστή ιστορία. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε, Γρηγόρη, και έχει την σημασία του, είναι η ανομοιογένεια των συμμετοχόντων στο νέο φορέα. Ενώ ακόμη δεν έχει αποσαφινιστεί, μέχρι και σήμερα τουλάχιστον, το ιδεολογικό στίγμα του νέου αυτού κόμματος. Τώρα, στα της χθεσινής διαδικασίας έχει την σημασία του να πούμε ότι καλύφθηκε ζωντανά από τον Στράτο Σιουρδάκη, επιχειρηματία και πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης.
0: Και έχει, τη σημασία του αυτή η συμμετοχή, αυτή η επιλογή. Είδαμε όλοι, σχεδόν όλοι, και όχι τότε σε απευθείας μετάδοση, αλλά σίγουρα σε συνέχεια είδαν πολύ το βίντεο αυτό που αναρτήθηκε στα social media. Έχει σημασία και η επιλογή του συγκεκριμένου επιχειρηματία, αλλά και η επιλογή του εκπροσώπου τύπου του νέου κόμματος.
17: Ακριβώς, και ακούστηκαν και παράπλευρες φωνές δεξιά και αριστερά από τι είναι υποκινούμενο το κόμμα αυτό. Αυτά θα τα πούμε στην πορεία βεβαίως, Γρηγόρη, αφού σιγουρευτούμε ότι κατατάθηκε και η ιδρυτική διακήρυξη. Περιμένουμε και την 5η-21 του μηνός. Να σου πω τώρα ότι, όπως είπες και εσύ, στο γραφείο της κυρίας Γρασία έγινε η εκδήλωση. Βρέθηκε εκεί και ο επιδεκαετίας ανταποκριτής στη Μόσχα, Θανάσης Αυγερινός, όπου φέρεται να έχει κομβικό ρόλο στο υποίδρυση κόμμα και να αναλαμβάνει την επικοινωνιακή στρατηγική του κόμματος αυτού. Μάλιστα, λίγες μέρες πριν, σε ανάρτησή του, ο Θανάσης Αυγερινός δήλωνε δημόσια τη στήριξή του στο υποίδρυση κόμμα, τονίζοντας ότι δεν θα μπορούσε να λείπει από μια τέτοια ιστορική συγκυρία. Να σου πω ακόμη ότι η κυρία Καριστιανού προγραμματίζει την επίσημη ανακοίνωση του κόμματός της, τα έχουμε πει, την ερχόμενη 5η-21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη. Κλείνοντας όμως, να σου πω ότι το πρωί στη συνέντευξή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έκανε μάλλον μια ηχμηρή πολιτική τοποθέτηση.
0: Θα την ακούσουμε ευθύς αμέσως, Ευγενία Λούζου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως, πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος εξαπέλυσε εδώ μιλώντας στο Ernews Radio 105,8 πείρα κατά του κόμματος κυρίας Καριστιανού. Για να τον ακούσουμε.
18: Δεν νομίζω υπάρχει εδώ πέρα μεγάλη αγωνία. Με τον Θανάση Αυγερινό και τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, όποιο σημενόμενο μπορούσε να υπάρχει το πιο κόμμα υποστηρίζει στην Ελλάδα, Πούτιν, έχει ήδη δοθεί. Η Ρωσία δεν έβαψε ποτέ να έχει επιρροή στην Ελλάδα. Και από ο Μητσοτάκη να στηρίξει φουλ την Ουκρανία στην εισβολή της Ρωσίας, έθεσε τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία σε μεγάλη κόντρα με αυτό το κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού. Σε αυτό το ακροατήριο λοιπόν, μέχρι τώρα ο προνομιακός συνομιλητής ήταν ο Βελόπουλος και δευτερευόντως νίκη.
8: Ναι.
18: Τώρα σε αυτό το ακροατήριο έχετε ένα επίσημο κόμμα. Επίσημο, δηλαδή με τον Θανάση Αυγερινό εκεί είναι το επίσημο κόμμα. Λοιπόν, δεν μπορεί να, γιατί ο Θανάσης Αυγερινός, συμπαθέστατος κύριος και καλός δημοσιογράφος, εδώ και 4 χρόνια στο Open, τι κάνει, μεταφέρει τη γραμμή της Ρωσίας στην Ελλάδα. Δεν λέω το κάνει συνωμοσιολογικά, αν πάρει εδώ,
8: ναι, είναι η άποψή του αυτή τώρα. Είναι η άποψή του, έτσι. Ναι, η άποψή του.
18: Όχι, το διακρίνω, μου φαίνεται ότι δεν εννοώ το κάνει ο φράκτορα. Αυτό εννοώ. Το κάνει υποχρεωτικά. Πιστεύει αυτό ο άνθρωπο. Αυτό πιστεύει. Και αυτό λέει. Άρα στο ελληνικό κοινό, ο Αθανάσης Αυγερινός είναι ο πιο γνήσιος εκπρόσωπος των φιλορωσικών απόψεων στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι αυτό συμφωνούμε. Λοιπόν, όταν αυτό ο άνθρωπο είναι στο κόμμα Καριστιανού, και η πρώτη του ανάλυση είναι με ρώσικο λογαριασμό του πρόεδρου της ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης. Προφανώς το σήμα σε αυτό το εκλογικό κρατήριο, το φιλορωσικό, είναι ότι το αυθεντικό φιλορωσικό κόμμα στην Ελλάδα είναι της Μαρίας Καριστιανού.
0: Εν τω μεταξύ, σκληρή κριτική και αιχμηρά σχόλια και από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Μίλτος Τζαμπάρα, ο οποίος επίσης μίλησε στο σταθμό μας για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
19: Εγώ θα έλεγα να το δούμε. Και αν θέλετε μια γενικότερη φράση και έκφραση, ας αφήσουμε όλα τα λουλούδια να αμφίσουν. Το πιστεύω αυτό πραγματικά στη δημοκρατία.
8: Το θεωρείτε φιλορωσικό κόμμα? Ευθέως σας ρωτώ, επειδή υπάρχει αυτή η φημολογία.
19: Δεν ξέρω, κύριε Αδαμόπουλο.
8: Όχι, επειδή...
19: Δεν μπορώ να το προσδιορίσω.
0: Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, να περάσουμε στο μέτωπο της οικονομίας, στην εφαρμογή ενός νέου μοντέλου διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία για να εντοπίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια ποιοι φορολογούμενοι αδυνατούν πραγματικά να πληρώσουν και ποιοι διαθέτουν οικονομική δυνατότητα, αλλά αποφεύγουν συστηματικά την εξόφληση των χρεών τους, προωθεί ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, εν ώψη και της νέας έκτακτης ρύθμισης των 70 δόσεων που πρόκειται να ενεργοποιηθεί μέσα στον Ιούνιο. Ο Κώστας Άβαλος, ο οικονομικός μας συντάκτης, θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Για να καταστεί, Γρηγόρη, αποτελεσματικότερη διαχείριση του ληξιπρόθεσμου χρέους και να ανακοπεί η ανομική του πορεία, έχουν φτάσει τα 114,5 δισεκατομμύρια τα συνολικά χρέη. Η φορολογική διοίκηση περνά σε ένα νέο μοντέλο αξιολόγηση οφειλετών, εφαρμόζοντας στην πράξη τη μεθοδολογία PAY, δηλαδή θα παρακολουθούνται η ικανότητα πληρωμής του οφειλέτη, payment capacity, η συμπεριφορά, η παλαιότητα των οφειλών, resiliency και τα οικονομικά γεγονότα. Με το νέο σύστημα ανάλυσης δεδομένων και βαθμολόγησης του φορολογούμενου θα δημιουργείται ένα αναλυτικό οικονομικό προφίλ κάθε συμπεριφοράς για κάθε οφειλέτη. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο του 2026, οι τέσσερις άξονες θα εστιάζουν στην ικανότητα πληρωμής, δηλαδή η φορολογική διοίκηση θα εξετάζει τραπεζικές καταθέσεις, εισοδήματα, ακίνητη και κινητή περιουσία, προκειμένου να διαπιστώσει αν ο οφειλέτης διαθέτει πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής. Στη συμπεριφορά θα αξιολογεί την προηγούμενη στάση του φορολογούμενου απέναντι στις υποχρεώσεις του, δηλαδή αν τηρούσε ρυθμίσεις, αν εξοφλούσε γκέρος ή αν εμφάνιζε συστηματική ασυνέπεια. Και στην παλαιότητα των οφειλών, η αρχή θα δίνει διαφορετική βαρύτητα στα φρέσκα και στα παλιότερα χρέη του φορολογούμενου και ασυνέπεια. Και στην παλαιότητα των οφειλών, η αρχή θα δίνει διαφορετική βαρύτητα στα φρέσκα και στα παλιότερα χρέη του φορολογούμενου.

0: αρχείων και από το στόχο για να κλείσουμε.
1: Και λοιπόν, να κλείσουμε με αυτό, Κώστα, ναι, υπάρχει.
0: Ο απότερος στόχος λοιπόν θα είναι να περιοριστούν τα ληξιπρόσβα χρέη και να εισπράττονται όσο γίνεται περισσότερα όταν είναι φρέσκα.
1: Αυτός είναι ο στόχος ο μεγάλος λοιπόν του Οικονομικού Επιτελείου. Κώστα Τσάβαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα θέμα που ενδιαφέρει πολύ κόσμο, καθώς η Πανευρωπαϊκή Επιχείρηση για την Εξάρθρωση Διεθνούς Κυκλώματος που διακινούσε πλαστά φάρμακα και συμπληρώματα διατροφής συμμετείχε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας και υπό το συντονισμό της Eurojust και της Europol. Σύμφωνα με την Ελλάδα, η εγκληματική ομάδα εξαπατούσε πολίτες σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες προωθώντας παράνομα προϊόντα ως δίθεν γνήσια φάρμακα για σοβαρές ασθένειες. Η δράση της φέρεται να ξεκίνησε το 2019, ενώ τα μέλη της είχαν ιδρύσει μέσω των οποίων διακινούσαν περισσότερα από 400 συμπληρώματα χωρίς άδεια κυκλοφορίας. Η διάθεση των προϊόντων γινόταν μέσω εκατοντάδων ιστοσελίδων και λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους δράστες να χρησιμοποιούν φωτογραφίες διάσημων προσώπων και ανύπαρκτων γιατρών προκειμένου να παραπλανήσουν τα θύματα τους. Να ακούσουμε τι είπε εδώ στο Ελληνικό News Radio 105,8 ο κ. Σπύρος Σαπουνάς, είναι ο πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων.
2: Πολλές φορές μιμούνται φάρμακα ή πουλούνται φάρμακα. Στην Ελλάδα το πλαίσιο απαγορεύει πώληση φαρμάκων μόνο μέσω του φυσικού φαρμακείου. Απαγορεύεται η πώληση φαρμάκου διαδικτυακά. Άρα αυτά χαρακτηρίζονται ψευδεπίγραφα, δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε την πορεία τους, τη διαδρομή τους, να τα εχνηλατήσουμε και είναι αμφιβόλιο αξιοπιστίας, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας. Αυτό που ελέγχει δηλαδή ο ΕΟΦ. Από εκεί και έπειτα υπάρχουν και πολλά συμπληρώματα διατροφής τα οποία ενέχουν ισχυρισμούς υγείας οι οποίοι δεν είναι συμβατοί με το European Food and Security.
3: Μπορείτε να μας πείτε ένα παράδειγμα να το καταλάβουμε καλύτερα.
2: Ναι. Ένα συμπλήρωμα διατροφής δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι θεραπεύει. Υπάρχουν συγκεκριμένοι ισχυρισμοί. Δηλαδή, θα μπορούσε να λέει ότι βελτιώνει τα επίπεδα των λιπιδίων. Ένα συμπλήρωμα διατροφής δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι θεραπεύει. Αυτοί είναι λεγόμενοι ισχυρισμοί υγείας, οι οποίοι έχουν πολλούς περιορισμούς ρυθμιστικά, αλλά στην αγορά, επειδή η αγορά είναι πολύ διαβριμένη λόγω του διαδικτύου, ακούγονται διάφορα.
1: Λοιπόν, χρειάζεται πολύ προσοχή λοιπόν από όλους για το τι ακούμε, τι διαβάζουμε και τι παραγγέλνουμε. Τώρα, το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά Μεταξά υποδέχθηκε επίσημα στις 12 Μαΐου, πριν από λίγες ημέρες δηλαδή, τον Ντίλαν, τον πρώτο σκύλο θεραπείας που εντάσσεται ως σταθερή παρουσία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας στο πλαίσιο προγράμματος ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ογκολογικών ασθενών. Ο Ντίλαν, ένας ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος θεραπείας, θα βρίσκεται δύο φορές την εβδομάδα στη μονάδα ημερήσιας νοσηλείας, συνοδεύοντας ασθενείς κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας και προσφέροντας συναισθηματική στήριξη. Για το θέμα αυτό μίλησε ο κ. Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, εδώ στο Earth News Radio 105,8, λέγοντας ότι το πρόγραμμα θα επεκταθεί, αυτός είναι ο στόχος δηλαδή, και στα υπόλοιπα ογκολογικά νοσοκομεία.
4: Θέλω να επαναφέρω, επειδή κάναμε πιλωτικά το πρόγραμμα στο νοσοκομείο Μεταξά και πήγε πάρα πολύ καλά, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα θετικά σχόλια είχαμε από ογκολογικούς ασθενείς για τους σκύλους θεραπείας. Και ναι, θέλω το πρόγραμμα το επεκτείνω και στα υπόλοιπα ογκολογικά νοσοκομεία.
3: Μακάρι. Μακάρι, και πραγματικά αυτό είναι μια αξιέπαινη ενέργεια.
5: Είναι
3: μακάρι.
5: Είναι εφικτό να γίνει ή είναι μια διαδικασία?
4: Είναι εφικτό, όχι, είναι εφικτό. Είναι απόλυτα εφικτό και είμαστε κοντά στο, έχουμε ξεκινήσει πώς θα το κάνουμε.
1: Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο διοικητής του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Μεταξά, ο κ. Σαράντος Ευσταθόπουλος, ο οποίος είναι και ο οικειδεμόνας του Ντίλαν. Για να τον ακούσουμε.
6: Αυτός ο πανέμορφος ο Ντίλαν, το λαμπραντόρ μας, είναι ουσιαστικά ο πρώτος σκύλος θεραπείας που εντάσσεται ως σταθερός υγειονομικός υπάλληλος στο ΕΣΥ.
3: Συγχαρητήρια.
6: Στο νοσοκομείο Μεταξά. Η υπηρεσία του αρέσει στο νοσοκομείο Μεταξά.
3: Συγχαρητήρια.
6: Κυδεμόνα του. Να είστε καλά, να είστε καλά.
5: Είναι ένα σκύλο θεραπεία, έτσι δεν είναι? Ένα σκυλάκι θεραπεία.
6: Ένα σκύλο επισκέψεων, ο οποίος το βασικό του αντικείμενο είναι να κάνει συντροφιά, παρέα, στους ασθενείς της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας την ώρα που λαμβάνουν τη χημειοθεραπεία τους. Αυτό που συνηθίζω να λέω είναι ότι όσο καλά και να το περιγράψω, δεν μπορεί κάποιος να καταλάβει αυτό που βιώνουμε εμείς, το προσωπικό και οι ασθενείς, την ώρα εκείνη της επίσκεψης.
3: Ο Ντίλαν είναι δικό σας, κύριε Δικητά?
6: Ο Ντίλαν είναι δικός μου, βέβαια.
3: Λοιπόν, άρα είστε δύο φορές αξιέπαινος.
6: Όντως υπάρχει μια απαιτητική διαδικασία εκπαίδευσης και πιστοποίησης, γιατί περνάνε εξετάσεις, σεμινάρια. Υπάρχει μια διαδικασία, δηλαδή πρέπει να το θες πολύ για να μπει σε αυτή τη διαδικασία.
3: Βέβαια, βέβαια. Είναι δύσκολο.
6: Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, εγώ έχω μεγαλώσει με σκιά. Οπότε, να σας πω την αλήθεια, δεν θεωρώ ότι κάνω κάτι ιδιαίτερο. Σίγουρα το να έχεις ένα σκύλο και δει ένα σκύλο θεραπείας αποτελεί μια σημαντική δέσμευση.
1: Πάμε και πάλι στην Ένωση Σύνταξη και στην Έλενα Αλεβίζου για να δούμε τη μια ακόμα σημαντική

0: Εξέλιξη από το εξωτερικό δελτίο και που έχει να κάνει με τον πόλεμο στην Ουκρανία, εκεί όπου οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις με εκατοντάδες drones, ενώ αύριο μεταβαίνει Έλληνα στο Πεκίνο για επίσημη επίσκεψη ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.
1: Ναι, Γρηγόρη, οι δύο πλευρές συνεχίζουν να αλληλοκατηγορούνται για κατέρωθεν μαζικές επιθέσεις μετά τις επιθέσεις του Σαββατοκύριακου, που η Ρωσία λέει ότι πάνω από 1.000 drones ουκρανικά εκτοξεύτηκαν προς την ευρύτερη περιοχή της Μόσχας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν εκεί 3 άνθρωποι, αλλά και άλλος ένα στα σύνορα Ουκρανίας-Ρωσίας. Υπήρξαν επιθέσεις ρωσικές σήμερα στην Ουκρανία με πάνω από 500 drones, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κυρίως στην περιοχή της Οδυσσού, αλλά ναι, δεν έχουν αναφερθεί εκεί τραυματισμοί ή θύματα. Τώρα να πούμε ότι υπήρξε και ανακοίνωση δηλώσεις από το Κρεμλίνο, ναι, ότι η ειρηνιστική διαδικασία που έχει σταματήσει θα πρέπει να ξεκινήσει ξανά. Ωστόσο, δεν είναι πολλές οι ελπίδες σύμφωνα και με τις τελευταίες εξελίξεις, και μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, όπως είπες, θα γίνει και η σημαντική επίσκεψη του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Πεκίνο. Θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Σι λίγες μόλις ημέρες στην επίσημη επίσκεψη εκεί του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε.
2: Αθλητικό δελτίο.
0: Μια σύντομη ματιά στην αθλητική επικαιρότητα τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Το ερώτημα έχει να κάνει με το που θα αγωνίζεται ο Ολυμπιακός του χρόνου στην Ευρώπη, αναφορικά με τα προκριματικά του Champions League. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ο Ολυμπιακός, εκτός εντυπωσιακού απρόπτου, θα παίξει τα προκριματικά του Champions League στο δεύτερο προκριματικό γύρο και περιμένει την κλήρωση 16 Ιουνίου. Αν υπάρξει κάποια αλλαγή όσον αφορά τις βαθμολογίες των ατομικά των ομάδων, τότε μπορεί και να κερδίσει και μια θέση. Αυτό σημαίνει δηλαδή να παίξει στον τρίτο προκριματικό γύρο, και αυτό σημαίνει ότι του εξασφαλίζει μήνυμα τη League Phase του Europa League. Αυτό θα το δούμε όμως και στη συνέχεια. Πρώτα απ' όλα, η ΑΕΚ φαντασμαγορία χθες.
0: Μεγάλη φιέστα. Ναι.
3: Τρομερή φιέστα, εντυπωσιακή. Ο Μάνταλος, ο Βίτα και ο Μουκουτής σήκωσαν το 14ο πρωτάθλημα της ΑΕΚ στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας. Και μια και αναφερθήκαμε στον Ολυμπιακό, να πούμε ότι η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα βρεθεί στα play-offs του Champions League, που σημαίνει αυτό ότι ακόμη και να αποκλειστεί εκεί θα συμμετέχει απευθείας στη League Phase του Europa League. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει το δεύτερο προκριματικό του Europa League, ναι, και θα μάθει αντίπαλο στην κλήρωση στις 17 Ιουνίου, ενώ ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί μια διαδικασία για το Conference League, τρεις διαδικασίες προκριματικές για να φτάσει, ωραία, να παίξει στη League Phase.
0: Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
4: Την Τρίτη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Η άνεμη δυτική-βορειοδυτική έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 με 25 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 26 με 27 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη ασθενής και από το βράδυ βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες. Η άνεμη ασθενής και από το βράδυ βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.
5: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο, και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από τον Νίκο Γιατράκο και την Μαρία την Αρβανιτάκη. Μέχρι τις 5 μαζί σας. Με την εκπομπή ραδιοφωνικά και παραδοσιακά 3 με 5. Το πρώτο μέρος είναι ένα μαγκαζίνο, κυρίες και κύριοι, περιέχει τα πάντα και τα πάντα μαζί. Και βέβαια σήμερα σας έχουμε ετοιμάσει ένα προγραμματάκι με τραγούδια και ελληνικό κινηματογράφο. Ελληνικό κινηματογράφο, αυτά τα τέρατα της μεγάλης οθόνης, κυρίες και κύριοι, της μεγάλης οθόνης, που άφησαν όχι μόνο έργο διδακτικό, έργο φιλοσοφικό, αλλά και έργο που το έχουμε ανάγκη σήμερα, και μιλάω για αυτό που ακούει το όνομα γέλιο. Για να πάω τώρα σε κάτι το οποίο ήρθε στο mail μου. Λέει εδώ ότι μένουν 3 μέρες για την ιστορική ψηφοφορία. Σε 3 μέρες ο ΟΗΕ ψηφίζει μια ιστορική συμφωνία για το κλίμα, η οποία αναγνωρίζει ότι οι κυβερνήσεις υποχρεούνται από τον νόμο να καταπολεμήσουν την κλιματική κρίση. Ένωσε τη φωνή σου για να κερδίσουμε. Βάλτε εδώ μια υπογραφούλα για να δω κιόλας πόσες υπογραφές έχουν. Υπογράφουμε κι εμείς τώρα ως εκπομπή εδώ. Ναι, έχουμε γύρω στις 389, κοντά στις 400.000, σας γίνουμε 500.000. Βάλτε μια υπογραφή σε ποιο κείμενο. Ο Τραμπ επιτίθεται ξανά. Τώρα προσπαθεί να αναγκάσει κυβερνήσεις να απορρίψουν το σχέδιο δράσης κατά της κλιματικής κρίσης, παρόλο που οι κοινωνίες όλο τον κόσμο πλήττονται ήδη από πλημμύρες και πυρκαγιές. Για το μικροσκοπικό Βανουάτου η κατάσταση είναι κρίσιμη. Αν δεν σταματήσουμε την καύση ορυκτών καυσίμων, κινδυνεύει να αφανιστεί από τον χάρτη. Γι' αυτό και κατέφυγε στο Διεθνές Δικαστήριο, το οποίο αποφάνθηκε ότι οι κυβερνήσεις έχουν νομική ευθύνη να αναλάβουν δράση κατά της κλιματικής αλλαγής. Και τώρα ο ΟΗΕ μπορεί να εκδώσει ψήφισμα ώστε να μετατρέψει την απόφαση σε πραγματική παγκόσμια δράση. Τα κράτη ψηφίζουν σε λίγες μόνο μέρες, αλλά ο Τραμπ ασκεί έντονη πίεση ώστε να απορρίψουν το σχέδιο. Ωστόσο, η μαζική δημόσια υποστήριξη μπορεί να αλλάξει την κατάσταση. Βάλτε μια υπογραφούλα, κύριε, εκεί να το πάμε 500.000, ώστε, για να δω κάτι κι άλλο έρχεται. Ως πολίτες από όλο τον κόσμο σας ζητάμε να υπεραψηφίσετε το ψήφισμα του ΟΗΕ για την κλιματική δράση, το οποίο βασίζεται σε απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου ότι οι κυβερνήσεις έχουν νομική υποχρέωση να μας προστατεύσουν από την κλιματική καταστροφή. Τώρα είναι η σειρά σας. Εγκρίνετε το ψήφισμα και κάνετε ένα βήμα προς το ασφαλές και βιώσιμο μέλλον που όλες και όλοι αξίζουμε. Βάλτε εδώ μια υπογραφούλα, τη βάλαμε. Βλέπω πολλές χώρες, Γαλλία, Γερμανία και άλλες χώρες. Λοιπόν, πάμε να δούμε μήπως κάνουμε τουλάχιστον να κάνουμε έναν αγώνα για να μείνει όρθιος αυτός ο πλανήτης και μην δούμε και χειρότερα. Πάμε ελληνικό κινηματογράφο. Φτωχαδάκια και λεφτάδες.

Αντώνη μου, γράφει κάτι εδώ ένας συνάδελφος εξ Αθηνών, Βουλγαρία λέει, που πήρε η Βουλγαρία το... που βγήκε πρώτη στην Eurovision, λέει, Βουλγαρία, η σειρά είναι. Η σειρά δηλαδή, γιατί η Βουλγαρία αντιμετωπίζει μεγάλο οικονομικό θέμα, κυρίες και κύριοι. Σέγγεν, ευρώ, Eurovision, μνημόνιο.

0: Λοιπόν, είναι δύο που κάθονται σε ένα παγκάκι και λέει ο ένας: «Με το Πασόκ θα έρθουν καλύτερες μέρες στην Ελλάδα». Και απαντά ο άλλος: «Και αν ξεχάσει να τις δηλώσει ο λογιστής του Ανδρουλάκη».
1: Σας μελαγχόλησε το τραγούδι, ε?
2: Λιγουλάκι.
1: Σίγουρα θα θυμηθήκατε τα κορίτσια σας. Αυτό δεν είναι?
2: Όσο να είναι, περασμένες αγάπες είναι αυτές.
1: Όχι, περασμένες. Εγώ νομίζω πως τις αγαπάτε ακόμα.
3: Είναι αυτά που λες. Εμείς τις δυο τώρα έχουμε δαγκώσει τη Λαμαρίνα μαζί σου.
1: Α, δεν είπαμε πως θα κάνουμε παρέα και δεν θα λέμε τέτοια πράγματα.
3: Γεννηθείτε το θέλημά σου.
2: Είσαι τουλάχιστον ευχαριστημένη μαζί μας.
1: Μα τι λέτε. Ποτέ δεν ήμουν τόσο ευχαριστημένη όσο αυτές τις μέρες που κυκλοφορώ μαζί σας. Και μάλιστα απόψε.

0: μου ζήσεις, Μανώλη, με τα ωραία σου τραγούδια. Πες μας και κάτι άλλο.
1: Ό,τι θέλει ο κύριος Φόντας.
2: Και θα μας πείτε.
1: Ένα τραγουδάκι που θα το εκτελέσουμε για πρώτη φορά απόψε. Φτωχαδάκια και λεφτάδες.
3: Μπράβο, Εμμανουήλ.

0: σήκω να χορέψουμε.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Θα μάθεις, τι θα πει.
2: Πες και εσύ μια.
3: Καλά, θα μάθεις, καλά.
2: Όχι, πάμε.
4: Γράφει ο Θοδωρής εδώ με τους Τσίπρα Καριστιανού. Βλέπω και ο Ακύλας να ανακοινώνει νέο κόμμα. Λοιπόν, πάμε να αναζητήσουμε, Μαρία, να αναζητήσουμε τον Άγγελο τον Κωνσταντίνου, φίλο της εκπομπής, για να μας σχολιάσει και αυτός τα όσα έγιναν στη Eurovision και τα όσα γίνονται ξυπνώντας κάθε μέρα μια άλλη μέρα. Ήταν και παλιά εκπομπή αυτό. Καλησπέρα στη Χρυσή την Κοσμάτου. Λοιπόν, κι άλλο βλέπω εδώ. Λέει τι θα ψηφίσεις στο Χασάπι. Μα είναι δυνατόν να ψηφίσεις αυτόν που θα σε σφάξει? Εμείς στην οικογένεια πάντα αυτόν ψηφίζουμε. Λοιπόν, πάμε στον Άγγελο. Καλησπέρα, Άγγελε.
5: Χαίρετε, χαίρετε. Έχεις και εσύ κάτι φαϊνές ιδέες? Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά στη Φαϊνή.
4: Ναι.
5: Είναι της Αγίας Φαϊνή σήμερα, δεν ξέρω αν την ξέρεις. Δεν το ήξερα ότι υπάρχει.
4: Ηλίου φαϊνότερον, ξέρω εγώ.
5: Φαϊνές ιδέες, που ούχεις κάτι μεσημέρια και έτσι κουρδίζονται τα ρολόγια. Όχι, εγώ κοίταξα, όπως ξέρεις, επειδή είμαι ΑΕΚ. Και αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν ΑΕΚ. Έτσι κι αλλιώς.
4: Μια γελιογραφία. Τι έφερες από το κυνήγι που πήγε, ρωτάει η γυναίκα τον άντρα της, και λέει αυτή, λίγα σαλιγκάρια και μια σακούλα ραδίκια. Και του απαντάει, γεννημένος για σαφάρις.
5: Η κλασική ατάκα, ευτυχώς που δεν τα βλέπουμε ανάποδα. Τώρα υπάρχουν και άλλες μέθοδοι. Υπάρχουν και άλλες γιορτές σήμερα, αλλά μην απομονωθούμε. Έχω επηρεαστεί από την άκρη ότι εγώ που πήγαινα, εσκεμμένα πάω να αποφύγω την ιστορία της Eurovision, γιατί δεν μου άρεσε και ποτέ. Όχι το παραγόμενο προϊόν, δεν μπορώ. Όταν, εγώ θα το πω όπως το σκέφτομαι τώρα. Δεν είχαν αποκλείσει τη Ρωσία επειδή επιτέθηκε στην Ουκρανία. Την είχαν αποκλείσει.
4: Ναι.
5: Δεν την έχουν αποκλείσει τη Ρωσία επειδή κάνει πόλεμο στην Ουκρανία. Τώρα κάνει και η Ουκρανία πόλεμο. Απάντησε. Από τις αθλητικές διοργανώσεις. Το Ισραήλ γιατί δηλαδή.
4: Αυτό λες εσύ. Παρά λίγο το Ισραήλ να έρθει πρώτο. Να έρθει πρώτο το Ισραήλ.
5: Αυτοί πάθανε γκάφ, αυτοί πάθανε Ολυμπιακό.
4: Δηλαδή.
5: Αυτοί είχαν στήσει τη μηχανή να βγουν πρώτοι. Και τελικά καταλήξανε δεύτεροι. Κάτι δεν πήγε καλά με τα chatbot εκεί του διαδικτύου. Και πηγαίναν για πρώτη, δεν ξέρω πώς τράβωσε, αλλά νομίζω ότι είναι αυτό, μωρέ. Πολιτικά όλα, να μπει και η Βουλγαρία στο ευρώ. Παιδιά, όπως το είπε ο καλός συνάδελφος. Συνθήκη Σέγγεν στην αρχή.
4: Είναι και διακεκριμένος συνάδελφος της ΕΡΤ.
5: Μπράβο του. Στην αρχή συνθήκη Σέγγεν, μετά μπαίνει στο ευρώ, Κώστα Σιμίτης ανεμίζει το 20άρικο μπρος στο ATM που λέει ο λόγος. Μετά κερδίζει την Eurovision, εμείς πετάξαμε και κάτι Ολυμπιακούς αγώνες και μετά φίλοι μου στη Βουλγαρία και φίλες, μνημόνιο έτσι, την γλιτώνετε εκεί πέρα. Νομίζω να την γλιτώσετε.
4: Για πες μου τώρα, για πες μου για το τραγούδι.
5: Με φέρνει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, γιατί έτσι την ώρα που το Ισραήλ με πειρατικό και επιθετικό τρόπο επιτέθηκε στο στολίσκο της ανθρωπιστικής βοήθειας, γιατί δεν μπορούμε να τα ξεχνάμε αυτά, τούτη δε την ώρα κάποιοι ευαίσθητοι άνθρωποι πάνε να δώσουν ήδη πρώτης ανάγκης σε ένα λαό που δεν έχει όχι όπλα να πολεμήσει, δεν έχει τον τρόπο να φύγει αν θέλει. Γιατί για παράδειγμα στην Ουκρανία, έτσι μου λένε, έτσι σας λέω, δεν το έχω ερευνήσει, έχουν μείνει κάτι μεγάλη σε ηλικία και πολεμάνε, όποιοι κατάφεραν το έσκασαν για να φύγουν, δεν τους άρεσε ο πόλεμος. Λοιπόν, μια περίεργη κατάσταση, άσχημη κατάσταση, και επειδή μίλησες κάποια στιγμή γι' αυτό, σου λέω, έχεις κάτι φαϊνές ιδέες και κουρδίζεται, δεν μίλησες για το Διεθνές Δικαστήριο πρώτα και τον ΟΗΕ. Ο Νετανιάχου δεν είναι κατηγορούμενος και καταζητούμενος από το Διεθνές Δικαστήριο.
4: Εντάξει, υπάρχουν χώρες, ας πούμε, που δεν το δέχονται αυτό.
5: Αυτά που λέω δεν το βλέπω για αύριο, ναι. Αλλά εγώ θα τα πω όμως.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Θα το σχολιάσω.
4: Εγώ
5: το
4: ξέρω αντίδρα... πολλούς που έσφαξαν, έκαψαν, βίασαν και ανακηρύχθηκαν άγιοι της Εκκλησίας.
5: Εσύ... Ναι, τι λες, μην το πω εγώ αυτό. Τώρα, ναι. Ας πούμε, αυτό είναι πάνω... γιατί καταλαβαίνεις ότι, ναι. Άκουσα με να δεις. Εγώ οφείλω να διαχωρίσω τη διοργάνωση από αυτό το παλικάρι που μπαίνει μέσα στα δύσκολα, ήταν επιλογή του να συμμετέχει σε αυτό το πανηγυράκι, γιατί πες με εσύ που, που έχεις μουσική παιδεία, γιατί ναι, εγώ δεν έχω, ναι. Ακουστική αντίληψη έχω. Είναι αυτό μουσικό δρόμενο? Δεν καταλαβαίνω, αλήθεια.
4: Κοίταξε να δεις τώρα.
5: Δεν το είδα, ναι. Απλά όπου και να πας, δυστυχώς, έχουν αυτό πράγμα στην τηλεόραση. Δεν το βλέπω από παιδί, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου.
4: Να σου πω, εδώ βλέπω μια φωτογραφία Καραμαλή, Σαμαράς και Νικολόπουλος.
5: Και είναι. Νίκος Νικολόπουλος.
4: Ναι, ναι. Το μανιφέστο του καραμαλισμού. Α, είναι βιβλίο αυτό, και περίμενε. Ναι.
5: Ναι, τώρα και αυτό δεν βλέπω. Θα το πω.
4: Βλέπω και αυτό. Τι άλλο βλέπω? Ναι, εδώ για τον...
5: Πάντως, τι να σας κάνει και αυτός ο Μητσοτάκης?
4: Να σου πω, για να σου πω. Έγινε αυτό
5: λέει...
4: τώρα, δεν το ξαβλέπω τη φωτογραφία εδώ, όχι στο κλείσιμο των ΕΛΤΑ. Πότε είναι αυτό, παιδιά, μην κάνουμε και κανένα λάθος, για να το ανοίξουμε. Για περί αυριανή συγκέντρωση στον κόμβο της Εθνικής Οδού Πατρών Κορίνθου, είναι σημαντική για την επανειτουργία του οδοντοτού. Οι φωτογραφίες είναι από φετινές διαμαρτύρες στο Δήμο Καλαβρίτων, λέει, για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ, για το νοσοκομείο μας, για τον οδοντοτό μας. Γυρίζουν πίσω την ιστορία και λέει ο Αλέξης Λεκουρίτης, καλησπέρα Αλέξη. Λέει ότι τα κλείσατε όλα. Σε λίγο θα αφήσουμε μόνο το χιονοδρομικό.
5: Ναι. Είναι που παίζουν τα ντοκιμαντέρ. Τι να σας κάνει, βρε παιδιά, και αυτός ο Μητσοτάκης που λένε...
4: Πολύ ακριβή, Άγγελε. Λοιπόν, έλα τώρα, δεν μαζεύετε. Τώρα 2.15-2.20 και κοιτάμε να δούμε 2.20. Κάνε, Πρωθυπουργέ μου, κατέβασε λιγάκι τη φορολογία τώρα. Κάνε μισό λεπτό. Τα στήλωσες. Τα στήλωσε και αυτός. Τα στήλωσαν και οι πετρελαιάδες. Δηλαδή, ναι. Το μάρμαρο ποιος το πληρώνει? Το πληρώνουμε εμείς. Δηλαδή. Θες τώρα για 50 βάζει. Ευρώ για 2-3 μέρες, για όνομα του Θεού. Κάνε και εσύ. Ρε παιδί μου, ας πει στην Ευρώπη, τέλος πάντων, να μιλήσει και κάποιος σε αυτό το θηρίο, να τους πει ότι εφόσον έχουμε πόλεμο, κάντε μας κάτι στο χρέος και περιμένε, δώστε μας μια, τουλάχιστον για 5 μήνες, για 6, μη σας δίνουμε τα λεφτά που σας χρωστάμε. Α, και απόψε έχει το χιλιοστό, αλλά εάν μου βρεις το χιλιοστό, στο χιλιοστό θα σου το πω τώρα αυτό, μία έρευνα ή ένα πόρισμα που να λέει, μάλλον ένα συμπέρασμα που να λέει πόσα λεφτά την πληρώσαμε την Ευρώπη ενώ χρεοκοπήσαμε σε τόκους και επιτόκια και τα λοιπά και τα λοιπά, αν μου το βρεις μέσα σε αυτό το ντοκιμαντέρ που πολύ έξυπνα το φέρανε τώρα δηλαδή, δεν το παίξανε πέρυσι, το φέρνουνε τώρα.
5: Ποιο είπαμε, ντοκιμαντέρ, της οικογένειας Κεφαλογιάννης στο Sky?
4: Δεν ξέρω, λοιπόν, παιδί μου, εσύ τα ξέρεις αυτά. Εγώ σου λέω μέσα, άμα μου πει, δηλαδή αν δω τις κυρίες, ποιοι το έκαναν τον ντοκιμαντέρ, αν δω και μου πουν ότι έδωσε η Ελλάδα, τέλος πάντων, άλλοι μου λένε τώρα η οικογένεια Βαρβιτσιώτη, άλλοι μου λένε η οικογένεια Παντελόπουλου, άλλοι του Γιατράκου, χαμός γίνεται. Αλλά εγώ σου λέω το εξής. Πες μας πόσα λεφτά σας δώσαμε από την ψυχή μας, από το αίμα μας, για να μας κάνετε, για να μην μας χρεοκοπήσετε, ένα αυτό, και τι κέρδος είχε η Ευρώπη από όλη αυτή την ιστορία που λέγεται χρεοκοπία. Να μας το πούν αυτό μέσα, δεν ξέρω, εάν κάποιος ακροατής το έχει δει και έχει δει ότι πληρώνει η Ελλάδα, ο Έλληνας, για όλη αυτή την ιστορία, να μην βγούμε στη χρεοκοπία, τόσα δις, να το δούμε αυτό μέσα στο ντοκιμαντέρ αυτό.
5: Ναι. Σωστά το σκέφτεσαι. Να δούμε την άλλη όψη του νομίσματος. Όλα αυτά τα χρόνια που λένε στον Κοσμάκη, στον καθημερινό άνθρωπο, για χρεοκοπία και την επική ατάκα, τι να κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα σας δώσει, πόσα Τέμπη να μας δώσει, πόσους ο ΠΚΠ να μας δώσει, πόσα ράτσα στα επίγοντα κτλ. Εγώ ρωτάω το άλλο. Αυτά τα 15 χρόνια των μνημονίων, περίπου από το 2010-16, πώς είναι. Λοιπόν,
4: έχω πόρισμα.
5: Ναι.
4: Λένε πως αν φας με χαρά το γαλακτομπούρεκο, οι θερμίδες ακυρώνονται.
5: Ωραία. Λοιπόν, ποιοι πλούτησαν αυτά τα 15
4: δεν ξέρω, Άγγελε, εδώ μου δείχνει, να σου πω κάτι. Εδώ μου δείχνει ένα ντοκουμέντο και μου λέει ότι ξέρεις, χρεοκοπήσαμε και τα λοιπά. Και ρωτάμε, και μάλιστα εδώ γράφουν τώρα και άλλα πραγματάκια, τα οποία είναι υπέρ της εκπομπής, αλλά κατά εμού. Λοιπόν, να δούμε μέσα σε αυτή τη δουλειά που έχουν κάνει, που έρχεται ο καθένας και λέει κοίταμε εδώ στα μάτια, εγώ αυτόν που λέει αυτό το πράγμα μέσα στο ντοκουμέντο αυτό εκεί, άμα το παρακολουθήσεις που λέει κοίταξε με εδώ στα μάτια,
5: ναι,
4: θα σας χρεοκοπήσουμε. Κατάλαβες. Τι χρήμα κέρδισε δηλαδή η Ευρώπη.
5: Τι χρησιμοποιούν τη λέξη χρεοκοπία, τα μίντια, τα κανάλια.
4: Πάω σε μουσική, πάω σε ελληνικό κινηματογράφο και μουσική. Πάμε.

0: για σένα ναι. Γιατί εδώ μου λέει φίλος ακροατής και το διαβάζω, μου λέει το να βοηθήσω εμένα, λέει ο ακροατής μας, το να βοηθήσει εμένα και να μου δώσει 10.000 ευρώ, αυτό είναι βοήθεια. Το να βοηθήσει εμένα και να μου δώσει 10.000 ευρώ και να του δώσω 20.000 ευρώ, αυτό δεν λέγεται βοήθεια. Αυτό είναι δοσοληψία. Είναι...
1: Τώρα θυμάμαι μια παροιμία που λέει ένα θυμόσοφο ελληνικό ότι βοήθαμε πτωχέ να μη σου μοιάσω. Ποιοι χρησιμοποιούν τη λέξη χρεοκοπία? Τα μίντια, κυρίως τα αθηνοκεντρικά. Ποιοι έχουν τα μίντια? Και θα πάω και λίγο παραπέρα.
0: Όχι,
1: γιατί
0: ρε παιδί μου, εγώ δεν μένω να σου πω. Εντάξει, χρεοκοπήσαμε. Έτσι όπως...
1: Ποιοι χρεοκόπησαν?
0: Δεν ξέρω. Δέχομαι ότι αυτό. Μου βγάζεις ένα ντοκουμέντο και μου λες αυτό και αυτό. Θέλω να δω κι εγώ πόσο στοιχίζει αυτή η χρεοκοπία, πόσο στοιχίζει σε μένα, γιατί δεν το ξέρω κι εγώ. Δηλαδή ναι. δίνω από το 2012, δίνω, έχει πάει το 26
1: και
0: ακόμα μου λέει ότι θα πρέπει να πάω στο 60 και στο 70. Ναι. Δηλαδή πόσο στοιχίζει, να τα ακούσουμε. Γιατί άμα αυτό στοιχίζει κανένα 1-3, τότε θα πρέπει να σκεφτούμε κάποιο διαφορετικό.
1: Λέω, εντάξει, καταλαβαίνω αυτό, την αγωνία και τον παλμό και όλο αυτό που μου σημειώνεις. Όμως τα 15-16 χρόνια και τα άλλα 100 πριν, θησάβρισαν στη χώρα 5-10 πανίσχυροι
0: δεν ξέρω, Άγγελε, έτσι όπως είναι αυτό που ζούμε πάνω στη γη, ναι. Δεν θέλω να το σχολιάσω αυτό καθόλου. Γι' αυτό κάνουμε τους αγώνες, για να, όσοι καταλαβαίνουν. Γιατί για να κάνεις και αγώνα πρέπει να καταλαβαίνεις.
1: Αγώ αγώνας, θέλει δρόμο.
0: Α, βλέπω Καριστιανού εδώ, 21 Μαΐου η ανακοίνωση. 21 Μαΐου είναι της αναλήψεως τώρα. Εδώ έχουμε τις καταλήψεως.
1: Είναι της αναλήψεως.
0: Βέβαια, 21 είναι όχι μόνο της αναλήψεως, είναι και του Αγίου Κωνσταντίνου, ναι. Είναι και της Αγίας Ελένης, είναι και της Αγίας Καριστιανού, όλοι μαζί του γκέδερη.
1: Άκου, της αναλήψεως, όταν ζούσα μεταξύ κάτω Παναγιάς και Κυλλινής, πηγαίναμε για μπάνιο, εκεί το εξέταζαν, δεν ξέρω όλοι. Πριν τις αναλήψεις δεν έπρεπε να μπούμε στη θάλασσα, δεν ξέρω γιατί, παιδάκι ήμουνα, εκεί έγινα και έκτζης, καλή του και χρυσή του ώρα του κουρέα που με έκανα
0: έλα, το περίμενα, λέω κάπως, θα τη φέρει τη συζήτηση, θα ακούσουμε για την ΑΕΚ.
1: Εγώ έγινα σε συνοικισμό μικρασιατών, έχω καταγωγή, έτσι μου έχουν πει η μισή οικογένεια από την Κωνσταντινούπολη, πρόσφυγας είμαι και νομίζω ότι πρόσφυγας με την ευρύτερη έννοια του όρου ήταν και ο Χριστός, δεν ξέρω αν διαφωνείς, πρόσφυγας ήταν.
0: Τι πρόσφυγας, πρόσφυγας, μόνο πρόσφυγας.
1: Τι λέω, θα μ' ακούει και κανένα.
0: Τι κατάλαβες, πεθαίνει στο Σταυρό. Και δεν βρίσκεται κανένα να πάρει να τον πάρει να τον ενθάψει.
1: Αυτό που το βάζεις. Γιατί άλλη τη δείχνει τηλεόραση, έτσι.
0: Και πήγανε τώρα οι μεγαλόσχημοι στον Πιλάτο και κάνανε κανένα να τον ενθάψει. Λοιπόν, πάνε και οι μαθητές, πάνε και οι πάντες.
1: Στο διαδίκτυο λοιπόν κυκλοφορεί μια πολύ καλή έρευνα και εγώ οφείλω να το πω.
0: Βλέπω Earth News, τώρα είναι αργά για δάκρυα, οι πολίτες έχουν αξιολογήσει τον Τσίπρα. Τι είναι αυτό? Βλέπω τον κύριο Μαρινάκη.
1: Είπε ο θεριστής, δεν είπε έρχεται.
0: Δεν ξέρω.
1: Βέβαια τις αναλήψεις αρχίζει ο παραθεριστής.
0: Καλά και ο Αλέξης πήγε και έβαλε τώρα δύο παιδάκια, το ένα λέει 26. Καλά το λέω.
1: Ναι,
0: 26 και το άλλο 5. 26 5 έχουμε την ανακοίνωση του κόμματος.
1: Εντάξει, δημοκρατία έχουμε τώρα.
0: Όχι, ρε παιδί μου, υπάρχει παίκτης με 26. Να τρελαθούμε τώρα.
1: Ναι,
0: το πρώτο ψέμα δηλαδή. 26 δεν υπάρχει. Για όνομα του Θεού, βάλε ένα, βάλε 2, 6, 5. Να το καταλάβουμε. Το καταλαβαίνουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Τα καταλαβαίνουμε πολύ καλά. Αυτά και άλλα πολλά.
1: Ο Άδωνης Γεωργιάδης επιτέθηκε σήμερα στο κόμμα Καριστιανού, το οποίο λέει έχει ρίζες ρωσικές, ξέρω, κάτι τέτοια έλεγε. Και εγώ αναρωτιέμαι.
0: Και να είναι έτοιμος ο Νίκος για το επόμενο κινηματογραφικό και τραγούδι. Για λέγε
1: εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει θέλω κι άλλη τετραετία. Γιατί
0: να μην θέλει? Μωρέ παιδάκι μου, ξέρεις τι έχω παρατηρήσει. Κανένας όταν έχει την εξουσία δεν θέλει να φύγει. Ο δεσπότης δεν θέλει να φύγει. Ο Αρχιεπίσκοπος δεν θέλει να φύγει. Ο Πατριάρχης είναι τόσο ετών, δεν θέλει να φύγει. Ο Αρχηγός δεν θέλει να φύγει. Δηλαδή κανένας δεν θέλει να αφήσει την καρέκλα. Τι πράγμα είναι αυτό, τι έχει αυτή η καρέκλα? Δεν πρέπει να τη λένε καρέκλα, πρέπει να τη λένε μελοκαλέ. Κάτι τέτοιο να είναι μελομακά, κάτι να κολλάς επάνω.
1: Εν τω μεταξύ,
0: βλέπω και τον Γιάννη Βαρδακαστάνης, γραμματέας του Πασόκ. Ξέρεις τι έπαθα με τον κύριο Βαρδακαστάνη. Ήταν να του πάρω μια συνέντευξη στο Δασίλειο και στην αρχή εγώ δεν ήξερα ότι έχει θέμα με την όραση κλπ. Και λέω στην γραμματέα, κάντου νόημα, λέω σε 5 λεπτά βγαίνουμε.
1: Μου λέει,
0: είναι τυφλός μου λέει. Να ανοίξει η γη και να με καταπτύξει.
1: Κυκλοφορεί ένα πολύ καλό βίντεο. Εγώ εκεί παρακολουθώ.
0: Έχουμε και κουτσούμπα. Βλέπουμε και κουτσούμπα τώρα. Ναι,
1: ναι, πράος είναι και ίσκος. Δεν είναι κακό ή καλό αυτό. Κυκλοφορεί από τον συνάδελφό μας τον Άρη Χατζηστεφάνο. Ελπίζω μην κάνω λάθος.
0: Ο κουτσούμπας είναι για παρέα. Να τον έχει για φασολάδα με χοιρινό και καυτερή πιπεριά πάνω εκεί στα Τρίκαλα, στην Καρδίτσα και φαγητό, παρέα φοβερή. Λέει και ωραία ανέκδοτα, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, λοιπόν. Μια πολύ καλή έρευνα του κυρίου Χατζηστεφάνου, πραγματικά σοβαρή, με ακλόνητα στοιχεία, για το πώς βγάζουν τα προστοζήν οι Έλληνες ιδιοκτήτες των ενεργειακών πόρων της χώρας, και εμείς δεν έχουμε πετρέλα και φυσικά αέρια, αυτοί οι εφοπλιστές, οι μεταφορείς πετρελαίου.
0: Έχουν αυτοί γιατί έχουν λεφτά. Και εσύ θα είχες. Και εσύ θα είχες.
1: Είπε εδώ ο πρωθυπουργός μας ότι όταν χτυπήσει, λέει, το τριψήφιο, ακούστε να σας πω, επειδή πρέπει να ευχηθώ και καλή σεζόν στο γιο μου, πάει να δουλέψει σεζόν. Τι να κάνει το παιδί. Δεν, τα λεφτά στην Πάτρα περιορισμένα. Λοιπόν, βγαίνει ο πρωθυπουργός και λέει, όταν χτυπήσει το τριψήφιο τη νύχτα, να είμαι εγώ, μην είναι ο άλλος. Και εγώ ρωτάω τώρα, ρωτάω. Έχει αρχίσει η τουριστική σεζόν. Φεύγουν τα παιδιά μας για δουλίτσα και να είναι καλά, γιατί εκεί δεν υπάρχουν ωράρια, πενθήμερα, 13 ώρα, ό,τι να είναι. Όταν ο πρωθυπουργός της χώρας κινδυνολογεί, γιατί όντως οι απέναντι μιλάνε για τη γαλάζια πατρίδα εν μέσω καλοκαιριού, πρέπει να συνεχίσουμε τη ζωή.
0: Έχουμε
1: μας
0: και αυτό τώρα. Προέκυψε τώρα ο άλλος. Καλά, ο Ερντογάν δεν καταλαβαίνει. Δηλαδή, να μην πω το αντιλέξη, δεν καταλαβαίνει τίποτα.
1: Όμω, από τι πήγε, κάθε μέρα στο Αιγαίο, κάθε μέρα, είτε τα πλεούμενα, είτε τα αεριοθούμενα, τα αεροπλανάκια μας εμπλέκονται
0: σε καταστάσεις
1: με τους Τούρκους. Τι κάνανε λοιπόν. Τα είχαμε εξαφανίσει από τις ειδήσεις για να φαίνεται ότι όλα καλά, χαιρετιόμαστε. Γεια σου αγαπημένο μου αδελφέ και συναγωνιστή, συναγωνίστρια στην Τουρκία, και εγώ το εννοώ αυτό που λέω. Δεν έχω να χωρίσω κάτι με τους άλλους. Τώρα λοιπόν που τα ποσοστά δεν πάνε καλά, ο Ερντογάν από εκεί που τρίζει καρέκλα θέλει να βάλει μπρος τη γαλάζια πατρίδα που αυτοί έχουν σταθερή πολιτική.
0: Περίμενε, έχω Στεφανίδου η οποία λέει μεγάλη μέρα για την κόρη τους Λιδία Ευαγγελάτου. Άκου τώρα, ο δημοσιογράφος αυτός κάνει εκπομπή για τα όσα συμβαίνουν στη χώρα αυτή, για τα πανεπιστήμια και.
1: Δεν τον βλέπω.
0: Και το παιδί του βγάζει φωτογραφία στη Νέα Υόρκη, τον βλέπω εδώ πέρα, ο οποίος έχει πάρει ένα πτυχίο κλπ. Δηλαδή εμείς όλοι οι άλλοι, τα παιδιά μας που τα στέλνουμε εδώ στα πανεπιστήμια και μας έχει φύγει ψυχή για να τους κάνουμε επιστήμονες και να μείνουν στη χώρα. Εσύ έχεις, που ασχολείσαι και με το κοινωνικό, έχεις τον τρόπο να βγάζεις φωτογραφίες στη Νέα Υόρκη.
1: Δεν κατάλαβες.
0: Άνθρωπος, με το κορίτσι σου να σπουδάζει εκεί.
1: Ναι, ναι. Καλά κάνει και να είναι καλά το παιδί του και καλό τυχό. Δεν λέμε γι' αυτό. Όμως,
0: δεν μιλάμε για, για το παιδί του. Μιλάμε, άκου τώρα για να καταλάβεις τώρα, γιατί μην με φτιάχνεις. Μιλάμε για το ότι ενώ κάνεις ρεπορτάζ κοινωνικά για τη φτώχεια, για την αυτή, εσύ έχεις τον τρόπο και σπουδάζεις το παιδί σου στη Νέα Υόρκη. Αυτό μιλάμε. Μιλάμε για το παιδί, ούτε γιατί.
1: Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια προσωρινά δεν μπορούν να κάνουν κάτι.
0: Εντάξει. Πάμε κινηματογράφος και ελληνικό τραγούδι.
2: Παρακαλώ, μπορείτε να μου φέρετε μια μπύρα? Δεν έχετε μπύρα? Τότε μια πορτοκαλάδα.
3: Όχι.
2: Τίποτα δεν έχει το κατάστημα.
3: Απ' όλα έχει.
2: Τότε αυτό που κάνετε σημαίνει ναι?
3: Όχι.
2: Τι μπορείτε να μου φέρετε?
3: Τίποτα.
2: Γιατί? Έχετε προηγούμενα μαζί μου.
3: Βάρεσε σπαλαμάκια γι' αυτό.
2: Και λοιπόν?
3: Νευριάζω, είναι το ήρτζι μου.
2: Με συγχωρείτε, δεν ήξερα το ήρτζι σας. Ευχαριστώ πολύ που με ενημερώσατε.
3: Λέγε με Θρασίβουλα.
2: Μάλιστα, ελπίζω να μην σας ενοχλώ που μπήκα στο κατάστημά σας.
3: Χαρά μου είναι. Τώρα που εξηγηθήκαμε, παράγγειλε. Μπύρα θέλεις ή πορτοκαλάδα?
2: Αν δεν σας πειράζει, προτιμώ μια πορτοκαλάδα.
3: Πορτοκαλάδα. Εντάξει, θα την έχεις.
2: Ευχαριστώ. Ναι. Αγαπητέ μου κύριε Θρασίβουλε, η παρέα σου θα μου ήταν εξαιρετικά ευχάριστη, αλλά.
3: Περιμένεις κορίτσι, Έρωτας. Όλα είναι ατμός.
2: Ορίστε.
3: Εκτός από τον έρωτα.
2: Ατμός.
3: Και διαλύονται.
2: Έτσι.
3: Το χρήμα είναι ατμός και φεύγει. Η δόξα είναι ατμός και πάει. Ζεις για λίγα χρόνια τη ζωή σου και ύστερα από λίγο άμμομη ενωδώ, αλληλούια.
2: Χαρούμενο θέμα βρήκες. Έχεις κάνει τσάλτης?
3: Όχι, αλλά έχω παρακολουθήσει καμιά εκατοστή κηδείας εγώ.
2: Μπράβο, πολύ ωραία ψυχαγωγία διάλεξες. Και τι θέλεις τώρα, να παρακολουθήσεις και τη δική μου?
3: Όχι, αλλά θα πεθάνεις και εσύ μια μέρα, δεν θα πεθάνεις?
2: Μα Χριστός και Παναγία, χτύπα ξύλο, Χριστιανέ μου.
3: Χτυπήσεις, δεν χτυπήσεις, κουνηθείς, δεν κουνηθείς, ουδείς γλιτώνει το μοιραίον. Η ζωή εισερχομένη από την πόρτα, ο θάνατος παραμονεύει στο παράθυρο. Θρασίβουλα.
2: Γιατί θρασίβουλας?
3: Εγώ το είπα αυτό.
2: Α, σκέψη μεγάλων ανδρών.
3: Έτσι είναι. Διότι ό,τι και να κάνεις στη ζωή, όσο και να ζήσεις, θα έρθει μια μέρα ο καπετάν Μιχάλης και θα σου πει: Μουσιού, γελμπουρντά.
2: Ποιος είναι ο καπετάν Μιχάλης?
3: Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ.
2: Α, και μιλάει γαλλικά ή τουρκικά?
3: Μωρό του γουστάρι, λέει.
2: Σωστά, Αρχάγγελος είναι ό,τι θέλει κάνει.
3: Το μόνο σίγουρο πράγμα στη ζωή είναι ο θάνατος. Θρασίβουλας.
2: Μέλιστα η γλώσσα σου.
3: Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτηση.
2: Θρασίβουλας.
3: Όχι, αυτό δεν είναι δικό μου.
2: Α, μπράβο, βλέπω, δεν κάνει το κλοπή.
3: Λέω μόνο τα δικά μου εγώ.
2: Δεν μου λες εξοχικών κέντρων, είναι εδώ η γραφείο κηδιών.
3: Εξοχικών κέντρων που φωλιάζει ο έρωτας.
2: Που φωλιάζει ο χάρος, δεν λες καλύτερα?
3: Όχι. Διότι ο έρωτας εισερχόμενος από την πόρτα, ο χάρος φεύγει από το παράθυρο.
2: Θρασίβουλας.
3: Μάλιστα. Μόνον ο έρωτας είναι αθάνατος.
2: Όλα τα έλεγα ατμός.
3: Ναι, αρχίζεις και με καταλαβαίνεις, βλέπω.
2: Πώς δεν καταλαβαίνω εγώ, θα καταλάβω πού θα πάει.
3: Εγώ ξέρεις, δεν είμαι μόνο μαγαζάτορας, είμαι και φιλόσοφος.
2: Μα σε κατάλαβα, γι' αυτό λες αυτά τα ωραία πράγματα για τους θανάτους και για τις κηδείες.
3: Αφού οι πελάτες μου δεν λένε πάμε στο Θρασίβουλα. Ναι. Πάμε στο φιλόσοφο το μαγαζί, λένε.
2: Όλα αυτά θα ήταν πολύ ωραία, κύριε Θρασίβουλα, αλλά εγώ σήμερα δεν ήρθα για να ακούσω φιλοσοφίες. Σήμερα θα δω για να βρω λίγη ησυχία και λίγη μοναξιά.
3: Μοναξιά και ησυχία υπάρχει μόνον στον τάφο.
2: Μπάπου να φας τη γλώσσα σου.

0: Λοιπόν, βλέπω και το άλλο που γράφει εδώ. Αυτός που είπε εργασία και χαρά, λέει τι δουλειά έκανε. Το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε εδώ. Να δούμε μέχρι τώρα. Κολλημένοι πάνω από τα 2 ευρώ οι αμόλυβδοι. Ναι, ναι, ναι.
1: 2 ευρώ, 2,9 δεν έχει.
0: Δεν ξανάρχομαι στη δουλειά. Έρθω από την Οβριά εδώ πέρα. Με ένα πεντάρι παίρνω, ένα πεντάρι δίνω. Δεν ξανάρχομαι. Πού είναι ο προϊστάμενος? Δεν ξανάρχομαι. Λοιπόν, λέγε, Άγγελε. Λοιπόν, για πάμε, Άγγελε. Τι έλεγε, σε έκοψα σε κάτι. Κόπηκε και η γραμμή. Λοιπόν, είδα εδώ για τους δανειολήπτες. Θα σοβαρευτούμε. Τώρα τι λέει το Πασόκ? Τώρα το είδα στο Earth News, το είδατε κι εσείς. Λέει ότι ο ευάλωτος, και ο ευάλωτος ένα αυτό, ότι θα μπορεί ο δανειολήπτης, δεν θέλουμε αυτό. Θέλουμε καθαρή στάση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η πρώτη κατοικία, κόψτε ό,τι θέλετε, δεν θα ανήκει στον, δεν του παίρνουμε το σπίτι του. Αυτός ο οποίος έχει πάρει δάνειο, βρέστε οποιονδήποτε τρόπο, 300 χρόνια δεν τον βγάζουμε έξω από το σπίτι όταν αφορά την πρώτη κατοικία. Αυτή είναι η καθαρή λύση. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τραγούδι.
2: Παρακαλώ, κυρία Αποστόλου, προλογίστε με. Αγαπητοί φίλοι, απόψε γιορτάζουμε ένα μεγάλο γεγονός. Όπως ξέρετε όλοι, η εταιρεία Φαρλάκου Αποστόλου ιδρύθηκε με τη μεσολάβηση του μεγάλου μας ποιητή, Τιμολέοντα Φανφάρα. Γι' αυτό και η απόψινή δεξίωση δίνεται προς τιμήν του. Ο κύριος Φανφάρας θα μας κάνει τη μεγάλη τιμή να μας απαγγείλει ένα ποίημα από την τελευταία ποιητική του συλλογή, Λέλαπες. Τι θα προτιμούσατε να ακούσετε? Θα θέλετε να ακούσετε τον σκοταδόψυχο?
3: Αχ, ναι, τον σκοταδόψυχο.
2: Ησυχία. Ο σκοταδόψυχος. Φαρμάκι έχω στην ψυχή. Φέρνει μαυρίλα θολερή στα στήθια μου. Νύχτα ξημέρωτη ξανά, με το πιωτό της με κερνά. Εβίβα μου! Σκοτάδι πίνω για πιωτό. Πο πο πο πο πο πο πο πο. Δέθη της λύσας μου κρατώ. Πο πο πο πο πο πο πο. Και το μυαλό μου είναι θολό. Πο πο πο πο πο πο πο πο.
4: Τρέλα, τρέλα, τρέλα. Και το μυαλό σου είναι θολό. Και το δικό της πιο λυψό. Σας εθολώσαν τα λεφτά. Γεια σου, Φανφάρα Φαφλατά.
5: Συνήθεια,
4: κοκκάκο.

0: Το κόβεις ναι ή όχι το χαρτί.
1: Δικαίωμα. Και εσύ την κόβεις την ερωμένη.
0: Δεν υπάρχει ερωμένη.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει. Έτσι το έκανα ξεπίθεση για να σου ξυπνήσω τη ζήλια. Αλλά πού εσύ. Λοιπόν, λέγε Αλέκα. Το κόβεις ναι ή όχι το χαρτί.
1: Τελείως.
0: Δεν υπάρχει γιατρία μαζί σου.
1: Τώρα βρε Ανδρέα μου, μου λες κάτι τώρα που ξέρεις ότι έχω αδυναμία στο χαρτί. Πώς να το κάνουμε τώρα. Και αν βρεθώ σε μια ώρα ανάγκης και βρεθώ επίερωκος, αρέσει
0: αυτό. Λοιπόν, Αλέκα, αν δεν προσπαθήσεις να θεραπευθείς από αυτή τη φοβερή αρρώστια, χωρίζουμε.
1: Μην λες ακλαμάρες, να χάρεις τα μάτια σου. Τώρα στα γεράματα θα χωρίσουμε. Εδώ παντρεύεται η κόρη μας μεθαύριο. Άσε να κάνει.
0: Το θυμήθηκες ότι έχεις κόρη της παντριάς.
1: Γιατί βρε Ανδρέα μου τα λες αυτά. Δεν αγαπάω εγώ τα παιδιά μου, δεν αγαπάω τον άντρα μου.
0: Ρε άντρα, αγαπάς τα παιδιά σου. Τα δικά σου παιδιά είναι τετραπλόχαρτα. Και ο άντρας είναι ο Φάντης.
1: Γιατί με πληγώνεις έτσι, βρε. Το ξέρω, έχω μία δυναμία που ανάθεμά με, μ' αρέσουν τα χαρτιά. Τι θέλεις, πες μου, θες να τα κόψω. Θα τα κόψω. Με το μαχαίρι, άντε με το μαχαίρι. Αν λοιπόν σου ορκίζομαι ότι άλλη φορά δεν ξαναπιένω χαρτιά στο χέρι μου.
0: Να το δω και να μην το πιστέψω.
1: Όχι, θα το δεις. Ήταν να μην δώσω το λόγο μου. Τον έδωσε, πάει, τελείωσε. Με το τηλέφωνο μια στιγμή. Ναι, εμπρός. Εσύ είσαι γιατρέ μου. Τι κάνεις. Α, δεν ήταν τίποτα. Τα παιδιά, ξέρεις, μια φάρσα των παιδιών. Ναι, ναι, ευχαριστώ. Τι κάνετε. Παίζετε. Δεν μου λες. Ποιος κερδίζει. Λελέ. Ναι, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Γεια, γιατρέ μου. Παίζουν.
0: Έγινε, λοιπόν.
1: Όχι, λέω ότι πάνω από το κεφάλι μου και να θέλεις να γιάσεις δεν μπορείς.
0: Τι θες να πεις.
1: Όχι, λέω ότι κερδίζει αυτή η συχαμένη. Δεν μου λες. Να πάω να τη μαδίσω.
0: Τι.
1: Τη διαχωρέντας το λέω αυτό.
0: Μα τώρα δεν υποσχέθηκες πως θα το κόψεις.
1: Μα έτσι απότομα.
0: Θα μου ορκιστείς ότι δεν θα ξαναπαίξεις ποτέ πια χαρτιά.
1: Ε.
0: Μου το ορκίζεσαι. Λέγε.
1: Ναι. Πώς. Τι δηλαδή.
0: Ορκίζεσαι.
1: Ορκίζομαι τι.
0: Ότι.
1: Ότι.
0: Δεν θα ξαναπαίξω.
1: Δεν θα ξαναπαίξω.
0: Δεν θα ξαναπιάσω χαρτιά στα χέρια μου.
1: Δεν θα ξαναπιάσω χαρτιά στα χέρια.
0: Δεν θα ξαναδώ το χρώμα της τράπουλας.
1: Δεν θα ξαναδώ το χρώμα της τράπουλας.
0: Ποτέ.
1: Ποτέ.

0: Λοιπόν, αυτά και στις κυρίες Κουσκουσκούς. Εμείς θα πάμε στις 4 και 5 περίπου στο αρχείο Δημοτικό Παραδοσιακό Τραγούδι με τραγούδια δημοτικά που έχουν ηχογραφηθεί εδώ και έχουμε κρατήσει τις φωνές, τα συγκροτήματα, τους ανθρώπους που έπαιζαν στα όργανα, Ντρόλας, Βέρας, Μανούτσος, Θεόφιλος, Τούρλας, και έχουμε την ευκαιρία να μετά τις 4 και 5 περίπου να τους ακούσουμε. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι τις 4 με ελληνικό κινηματογράφο, ατάκες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τραγούδια. Εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι στις 3 και 1 και 2 λεπτά εδώ στο δικό σας περιφερειακό σταθμό στην ΕΡΤ Πάτρας.
1: Δεν κάνουμε κανένα ψιλούτσικο. Κανένα ψιλούτσικο, λέω, να περάσει η ώρα. Μια και σας συλλήψανε.
2: Μας συλλήψανε. Και εσάς σας συλλήψανε.
1: Πως όχι. Εμείς ήρθαμε για Βεγγέρα.
2: Τι λέει, δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν το βουλώνεις εσύ. Γιατί να μην κουβεντιάσουμε, παρέα δεν είμαστε.
2: Καλιάκου παρέα, καλιάκου θράσος. Ξέρεις ποιοι είμαστε εμείς, ε, ξέρεις ποιοι είμαστε. Στρατηγός ο κύριος, γιατρός ο κύριος. Εμένα άσε με.
1: Χαίρο ποσός. Και από εδώ ο κύριος είναι κλεφτοκοντάς. Λόγου μου είμαι παπατζής.
3: Και αυτή είναι άστινη.
2: Χριστός και η Παναγία, όλα τα περίμενα. Αλλά θα έκανα παρέα με κλεφτοκοντάδες και παπατζίδες. Ναι, το φανταζόμουν ποτέ. Παπατζού, παπατζού.
4: Όχι, μαντάμ.
2: Κλεφτοκοντού.
4: Ούτε. Ξέρετε, εμένα το επαγγελμά μου είναι λιγάκι περίεργο.
2: Κατάλαβα. Το αρχαιότερο επάγγελμα, έκτακτο και πολύ αποδοτικό. Δεν μου λες και γιατί σε συλλήψανε.
1: Γιατί δεν είχε άδεια.
2: Και χρειάζεται άδεια για αυτό το επάγγελμα.
1: Άμα είναι καλτερίν.
2: Ορίστε, αυτό δεν το άρπαξα καλά.
1: Του ποδός. Γαλλιστή τρουτρουάρ.
2: Έκτακτο. Το γαλλικό σου είναι θαύμα. Γι' αυτό σε συλλήψανε, χρυσό μου. Κρίμα. Είσαι του δρόμου δηλαδή, ε.
1: Την έριξε η κρίση. Καθώς ότι κάνουνε αντίπραξη οι τίμιες.
3: Άπου θράσος. Δεν μαζεύεις τη γλώσσα σου, βρελίκη.
1: Δεν φταίω εγώ, μουσιού. Η μαντάμ ρωτάει, εγώ απαντάω.
2: Ναι, αλλά πώς απαντάς.
3: Μα σας είπα, μην τους μιλάτε, κυρία Λέκα. Δεν βλέπετε. Πρόκειται για υπόκοσμο.
5: Μάστα.
3: Τι είπες εσύ.
5: Τι είπα, στρατηγία μου, εντάξει.
2: Άσε, στρατηγία μου, σε παρακαλώ. Άσε.
3: Μα πούνε και αυτός ο διοικητής, να τελειώνουμε.
5: Δεν μου λέτε. Ποιος από εσάς εδώ είναι ο στρατηγός?
3: Εγώ.
5: Ελάτε πάνω σας, θέλω ο κύριος Δικής.
3: Ευτυχώς. Ένα λεπτό να μεν ακόμα θα κάνω φόνο.
6: Σιγά τα αίματα.
4: Λοιπόν, έχει μεγάλη πλάκα ο στρατηγός.
1: Ναι, γεια.
2: Πρέπει βλέπει κανείς εδώ μέσα. Κλεφτοκοτάδες, παπατζίδες. Πω, τι βρώμα είναι αυτή.
1: Καθένας με τη βρώμα του, μαντάμ.

0: Τι κοιτάς κακό χρόνο να έχεις?
1: Γιατί δηλαδή απαγορεύεται? Άνθρωπος είμαι κι εγώ. Κάθε τρεις και πέντε σήκωσε την καλτσοδέτα και ζάρισε την κάλτσα. Μου φύγει ο πόντος από εδώ, μου φύγει ο πόντος από εκεί. Επειρασμός είναι αυτός. Νέα παιδιά είμαστε, έχουμε και μάτια και βλέπουμε. Αόματος.
0: Ομορφό παιδό.
1: Άντε κι εσείς την μπαμπάκα σου. Τζίφος, ε.
0: Σαχλέ.
1: Τι λέγαμε το λοιπόν?
0: Βρε άναγα της δρομοζητιάνε που θα τολμήσει να σηκώσει τα μάτια σου και πάνω μου.
1: Γιατί δηλαδή δεν σου αρέσουμε Madame de Pompadour?
0: Βρε για κοίτακα τη μούτρα. Για κοίτακα τη σκυλόμουτρα για έρωτες.
1: Όλο με το μελιστάλαχτο να μου μιλάς. Έτσι μπράβο. Ποιος σου μίλησε για έρωτες, κυρία Λεωφόρος?
0: Αλλά γιατί μιλάς?
1: Για χρήμα.
0: Δεν μαζεύεις πενταροδεκάρες να πας να πάρεις ασπιρίνες να σου περάσει η ζαλάδα?
1: Πενταροδεκάρες, ε. Κακομοίρα μου, να ξέρεις τι κερδίζω εγώ όλη μέρα την ώρα που εσύ κοιμάσαι.
0: Άσε με κάμω ρε ψωριάρι και δεν έχω τα κέφια σ' απόψε.
1: Και σάτια, ε. Αν τέτοια ώρα που να φανεί κανένας. Το λοιπόν άκου να μάθεις τι κερδίζω όλη μέρα. Ίσα με μια λίρα.
0: Την παροιμία την ξέρεις?
1: Ποια παροιμία?
0: Θα μυαλάς και μια λίρα και τον Μπογιατζή ο κόπανος.
1: Ωραία, στον κόπανο και κοίτα τη λίρα.
0: Τι, για φέρ' τη εδώ.
1: Κομμένη, από μακριά.
0: Πού την έκλεψες, βρε?
1: Εγώ, από την τίμια εργασία μου, τις οικονομίες μου, τις επενδύω εις χρυσό.

0: καλό στα μάτια μου τα δυο.
1: Έμαθα...
0: Για την Πόπη, ε.
1: Μάλιστα.
0: Και νοιάστηκες και ανησύχησες κι εσύ.
1: Είναι καλύτερα τώρα.
0: Τι σε νοιάζει, Κωνστάκη μου. Ο σκοπός είναι να είσαι εσύ καλύτερα. Είσαι καλύτερα αγόρι μου εσύ. Αυτό έχει σημασία.
1: Όπως τα ξέρετε.
0: Λοιπόν, τα ξέρω όλα. Μόνο που τα άμαθα δεύτερος. Ενώ θα πρέπει να τα είχα μάθει πρώτος. Άρα βαριές, τι σημασία έχει, τι πρόκειται να μου πει δηλαδή. Ε? Δύσκολη η κατάσταση, κρίσεις, τέλειες, οι δανάλιες ακριβές. Και εσύ οπωσδήποτε θέλεις δανάλιες, δανάλιες. Θα σου καλά μου, όταν είδες και μου ζήτησες την κόρη μου, δεν μου είπες πως θέλεις και δανάλιες. Αν μου το έλεγες, θα σου το έλεγα κι εγώ από την πρώτη στιγμή. Κώστα μου, κορή έχω.

0: Δανάλι δεν έχω. Φτιάχνει το καλό. Α, δεν βαριέσαι, παιδί. Δεν βαριέσαι. Εσύ να είσαι καλά.
1: Μου επιτρέπετε.
0: Όχι, δεν επιτρέπω τίποτα. Ό,τι πρόκειται να μου πει, μόλι που σου τα είπα εγώ.
1: Αφήστε μου όμω να σα πω κι εγώ. Όταν κανείς βεβαιωθεί ότι θα βασανίζεται σε όλη του τη ζωή και ότι το χειρότερο θα βασανίζεται κοντά του και ένας άλλος άνθρωπος, εντελώς ανεύθυνος.
0: Αυτόν τον άλλον συλλογίστηκες εσύ, ε?
1: Ίσως περισσότερο και από μένα.
0: Ψέματα!
1: Στρατηγιά μου.
0: Ψέματα! Ψέματα! Και όχι μονάχα ψέματα, γιατί δεν είσαι μονάχα ψεύτης, είσαι και κάτι χειρότερο. Είσαι και δειλός και λιποτάχτης. Λιποτάχτης!

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, ενισχύοντας τον έλεγχο της στη στρατηγική σημασία θαλάσσιας οδού. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν γνωστοποίησε μέσω X τη σύσταση της αρχής στενών του Περσικού κόλπου, η οποία θα παρέχει ενημερώσεις για τη λειτουργία των στενών. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, η νέα δομή θα επιβλέπει την κυκλοφορία πλοίων και την εφαρμογή κανονισμών διέλευσης, ενώ η Τεχεράνη έχει ήδη ανακοινώσει ότι εισπράττει τέλη από την αυσιπλοεία στην περιοχή. Στο μεταξύ, προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι ο χρόνος τελειώνει για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, το Πακιστάν διαβίβασε στην Ουάσιγκτον αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία. Εν τω μεταξύ, νέα προειδοποίηση απίφθινε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας Φατίχ Μπιρόλ στο περιθώριο της Συνόδου της G7 ότι τα εμπορικά αποθέματα πετρελαίου μειώνονται πολύ γρήγορα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στα 108 δολάρια το βαρέλι αυτήν την ώρα το Brent, πάνω από τα 100 το αργό στις διεθνείς χρηματαγορές. Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, αλλά και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Κισέα υπό τον Πρωθυπουργό. Δόθηκε το πράσινο φως για την προμήθεια ιταλικών φρεγατών κλάσης Μπεργκαμίνη, την αναβάθμιση των φρεγατών Μέκο και την προμήθεια κρυπτοσυσκευών, προγράμματα που έχουν ήδη εγκριθεί από τη Βουλή. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, κρίθηκε αναγκαίος και ο επαναπατρισμός των συστημάτων Patriot από την Κάρπαθο και το Δηδημότυχο λόγω των νέων γεωπολιτικών συνθήκων, ενώ αποφασίστηκε και η αποστολή ακόμη ενός τεθωρακισμένου οχήματος Mi-113 στο Λίβανο, όπου έχουν ήδη αναπτυχθεί 11 οχήματα από τα αποθέματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε το Κισέα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ συζητήθηκαν και τα ελληνοτουρκικά με φόντο τις κινήσεις της Άγκυρας γύρω από το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Στις αναμενόμενες ανακοινώσεις για τα νέα πολιτικά εγχειρήματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει προαναγγείλει ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του στις 26 Μαΐου, ενώ πληροφορίες θέλουν τη Μαρία Καριστιανού να προχωρά σε αντίστοιχη κίνηση στις 21 του μηνός. Ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε ότι η ώρα του κυρίου Τσίπρα ήταν όταν βρισκόταν στο τιμόνι της χώρας και πρόσθεσε πως τώρα είναι αργά για δάκρυα. Για τη Μαρία Καριστιανού σημείωσε ότι αναμένεται πρώτα η επίσημη ανακοίνωση του κόμματός της, υπενθυμίζοντας ότι πριν από έναν χρόνο είχε δηλώσει πως δεν θα προχωρούσε σε τέτοια κίνηση. Το ΚΚΕ ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα του λαού μας την ώρα που η κοινωνία παρακολουθεί τον τυχοδιοκτισμό, την κλωτσοπατινάδα και το πολιτικό σουλάτσο για μια καρέκλα στα αστικά πολιτικά κόμματα, σχολίασε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Τα οικολεπτόμενα κόμματα είναι σαν τα αυγά, βλέπεις το κέλυφος, αλλά η λήψη προγραμμάτων ουδής γνωρίζει τι πραγματικά περιέχουν. Μπορεί να είναι και κλούβια, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η προϊσταμένη της εισαγγελίας πλημελιωδικών Ρόδου σε βάρος του οδηγού του οχήματος που συγκρούστηκε χθες με το αυτοκίνητο που οδηγούσε 57χρονη από τη Ρόδο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί επί τόπου η ίδια και η 26χρονη κόρη της. Η δίωξη αφορά επικίνδυνη οδήγηση, συνεπία της οποίας προκλήθηκε θάνατος κατά συρροή δύο ατόμων. Ο 44χρονος, συνοδευόμενος από αστυνομικούς και από τους δικηγόρους του, οδηγήθηκε στον ανακριτή Ρόδου, όπου και ζήτησε προθεσμία προκειμένου να μπορέσει να προετοιμάσει την απολογία του. Σημαντική αύξηση δρομολογίων και επιβατικής κίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς καταγράφεται το πρώτο τετράμινο του έτους, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με βάση στοιχεία έκθεσης του ΑΣΑ. Τα εκτελεσμένα δρομολόγια της ΟΣΥ έφτασαν τα 1,63 εκατομμύρια, αυξημένα κατά 83.000 σε σχέση με πέρσι, ενώ άνοδος σημειώνεται και στα μέσα σταθερής τροχιάς της ΤΑΣΥ, με τη γραμμή 3 του μετρό να καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση κατά 4,6%. Αυξημένες είναι και οι επικυρώσεις εισιτηρίων κατά 25% στα λεωφορεία και περίπου 10% στο μετρό.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές, άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 μποφόρ και στα νότια πελάγια ως 7. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
6: Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Πατρών. Δημοτικά τραγούδια με τον όμιλο του Χρήστου Πανούτσου. Παίζουν κλαρίνο ο Ανδρέας Δρόλας, βιολί ο Περικλής Τούρλας, λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος και σαντούρι ο Θάνος Τούρλας. Τραγουδά ο Χρήστος Πανούτσος. Ο Χρήστος Πανούτσος αρχίζει το πρόγραμμα με το συρτό «Τριανταφυλάκι θα γεννώ».

Ακούσατε δημοτικά τραγούδια με τον όμιλο του Χρήστου Πανούτσου. Έπαιξαν κλαρίνο ο Ανδρέας Δρόλας, βιολί ο Περικλής Τούρλας, λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος και σαντούρι ο Θάνος Τούρλας. Τραγούδησε ο Χρήστος Πανούτσος.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Πατρών. Δημοτική μουσική και τραγούδια από το συγκρότημα Ανδρέα Ντρόλα. Λαμβάνουν μέρος ο Ανδρέας Ντρόλας κλαρίνο, ο Περικλής Τούρλας βιολί, ο Γιάννης Λαμπρόπουλος λαούτο και τραγουδά ο Αγγελής Βέρας. Το συγκρότημα και ο Αγγελής Βέρας αρχίζουν το πρόγραμμα με το τσάμικο «Ξένε πούσε στην ξενιτιά».

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
3: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο θέατρο Παλάς, η μουσική του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύει μέσα από μία μεγάλη συναυλιακή βραδιά, αφιερωμένη στο σπουδαίο Ιταλό συνθέτη, που σφράγισε τον παγκόσμιο κινηματογράφο και σημάδεψε συναισθηματικά γενιές θεατών σε όλο τον κόσμο. Μελωδίες από εμβληματικές ταινίες όπως «Σινεμά ο Παράδεισος», «Κάποτε στη Δύση» και «Η Αποστολή» επιστρέφουν στη σκηνή μέσα από μια συναυλία γεμάτη λυρισμό, ένταση και κινηματογραφική ατμόσφαιρα. Στο πλαίσιο της Διεθνούς ημέρας Μουσείων και του Piano City Athens 2026, το Μουσείο της Ακρόπολης υποδέχεται το κοινό με ελεύθερη είσοδο και μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία. Στις 6 το απόγευμα, ο πιανίστας Μάνος Κιτσικόπουλος παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο ρεσιτάλ στον εξώστη του Δευτέρου Ορόφου με θέα την αίθουσα των αρχαϊκών αγαλμάτων. Η μουσική συναντά το φως, το μάρμαρο και τη μνήμη της αρχαιότητας, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα σπάνιας ηρεμίας και ομορφιάς μέσα στην καρδιά της Αθήνας. Μια βραδιά όπου το μουσείο μετατρέπεται όχι μόνο σε χώρο ιστορίας, αλλά και σε ζωντανό τόπο καλλιτεχνικής εμπειρίας. Στις 8 το βράδυ στο Onassis Ready, η Tilda Swinton παρουσιάζει την performance «A Biographical Wardrobe», μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική εμπειρία όπου η μνήμη, η ένδυση και η προσωπική ιστορία μετατρέπονται σε ζωντανή αφήγηση. Μέσα από ρούχα, εικόνες και προσωπικά ίχνη ζωής, η σπουδαία ηθοποιός δημιουργεί μια παράσταση βαθιά ανθρώπινη και ποιητική, εξερευνώντας τη σχέση ταυτότητας, χορού και μνήμης. Με τη χαρακτηριστική της σκηνική παρουσία και τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στο θέατρο, την performance και την εικαστική εγκατάσταση, η Swinton προσκαλεί το κοινό σε μια βιωματική εμπειρία που μοιάζει περισσότερο με προσωπική εξομολόγηση παρά με συμβατική παράσταση. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη, ήχος Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιτειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.
0: Ακούτε Τρίτο. Διεθνής ημέρα μουσείων σήμερα. Και τα μουσεία γιορτάζουν. Θεματοφύλακες της πολιτιστικής κληρονομιάς, κέντρα γνώσης και εκπαίδευσης, χώροι αισθητικής ευδαιμονίας και πνευματικού διαλογισμού. Η οικία όπου διαφυλάσσεται, συντηρείται, προστατεύεται η ανθρώπινη ιστορία και κατά συνέπεια η ταυτότητα των πολιτισμών. Τα μουσεία είναι γέφυρες που ενώνουν, γιατί αποδεικνύουν την ιστορική συνέχεια από τον έναν πολιτισμό στον άλλον και άρα την οικουμενικότητα της αλληλένδετης ανθρώπινης ευφυΐας. Με αφορμή την ημέρα αυτή, αλλά και μια πολύ σημαντική συνεργασία της ΕΡΤ με το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, θα μιλήσουμε για την αξία των μουσείων, αλλά και των συνεργειών ανάμεσα σε δημόσιους φορείς σε ό,τι αφορά σε έργα για παιδιά. Γέγονε μέσα στο μουσείο, ο τίτλος της συνεργασίας αυτής. Μια παιδική σειρά animation που προβάλλεται στο Earthflix και έχει ως στόχο να ανοίξει τις πόρτες των μουσείων στα μικρά παιδιά. Τα εκθέματα ζωντανεύουν και μας λένε απλά τη δική τους ιστορία. Μέσα από μια παραμυθένια οπτικοακουστική αφήγηση, πλαισιωμένη από πρωτότυπες μουσικές συνθέσεις, με ηχογράφηση εδώ στην ΕΡΤ, στα δικά μας μουσικά σύνολα. Σε αυτή την εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε βήμα-βήμα το σκεπτικό, τη δουλειά σε κάθε τομέα της παραγωγής αυτής επιστημονικά και καλλιτεχνικά, και το κυριότερο, θα κλείσουμε με τις φωνές των ίδιων των παιδιών που θα μας πούν με δικά τους λόγια τι ένιωσαν μετά την εμπειρία τους σε μια ειδικά σχεδιασμένη δράση του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου που συνέβη το προηγούμενο Σάββατο με αφορμή τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την παιδική σειρά animation της ΕΡΤ «Γέγονε μέσα στο μουσείο». Βρισκόμαστε στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο με αφορμή τη Διεθνή ημέρα Μουσείων. Καλωσορίζουμε την αναπληρώτρια διευθύντρια του μουσείου, Δόκτωρ Φέδρα Καλαφάτη. Κυρία Καλαφάτη, θα θέλαμε να μας πείτε λίγα λόγια για το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, ποιες είναι οι βασικές αξίες που πρεσβεύει και ποιο το όραμά του.
3: Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς φορείς της χώρας, με αποστολή τη διαφύλαξη, μελέτη και ανάδειξη της βυζαντινής και μεταβυζαντινής πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι βασικές αξίες που το διέπουν είναι ο σεβασμός στην ιστορική μνήμη, η επιστημονική τεκμηρίωση, η εξωστρέφεια προς την κοινωνία και η διαπολιτισμική επικοινωνία. Το όραμά μας είναι ένα μουσείο ζωντανό, σύγχρονο και εξωστρεφές, που δεν περιορίζεται στην παρουσίαση των συλλογών του, αλλά λειτουργεί ως χώρος διαλόγου, έμπνευσης και δημιουργικής συνάντησης ανθρώπων και πολιτισμών. Στόχος μας είναι να φέρουμε το κοινό πιο κοντά στην πολιτιστική κληρονομιά, αναδεικνύοντας τη διαχρονική της αξία και τη σύνδεσή της με το σήμερα.
0: Τι συμβολίζει η Παγκόσμια ημέρα μουσείων για το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο?
3: Η Παγκόσμια ημέρα μουσείων αποτελεί για το μουσείο μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή εξωστρέφειας και επικοινωνίας με το κοινό. Είναι μια ευκαιρία να αναδείξουμε το ρόλο των μουσείων ως φορέων πολιτισμού, παιδείας και κοινωνικής συνοχής. Για εμάς, η μέρα αυτή δεν είναι μόνο εορταστική, είναι και βαθιά συμβολική, καθώς υπενθυμίζει ότι τα μουσεία λειτουργούν ως γέφυρες ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, αλλά και ανάμεσα σε διαφορετικούς λαούς και πολιτισμούς. Μέσα από ειδικές δράσεις, ξεναγήσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα, επιδιώκουμε να ενισχύσουμε τη συμμετοχή του κοινού και να καλλιεργήσουμε μια ουσιαστική σχέση με την πολιτιστική κληρονομιά.
0: Υπότιτλος της σημερινής ημέρας είναι η φράση «Τα μουσεία ενώνουν». Πριν μερικά χρόνια, το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο συνεργάστηκε με την ΕΡΤ για την παραγωγή μιας εκπαιδευτικής παιδικής σειράς animation με τίτλο «Γέγονε μέσα στο μουσείο». Ποια είναι η εκπαιδευτική αξία δράσεων και συνεργειών όπως το «Γέγονε» για τα παιδιά και τη σχέση που καλλιεργούν με την πολιτιστική τους κληρονομιά?
3: Δράσεις και συνεργασίες όπως το «Γέγονε», σειρά animation της ΕΡΤ, έχουν ιδιαίτερη εκπαιδευτική αξία, καθώς προσεγγίζουν τη Βυζαντινή ιστορία με τρόπο άμεσο, οπτικό και κατανοητό για τα παιδιά. Μέσα από τη δύναμη της εικόνας και της αφήγησης, τα παιδιά δεν μαθαίνουν απλώς, αλλά εμπλέκονται συναισθηματικά και δημιουργικά. Σε συνδυασμό με βιωματικές δράσεις, όπως τα εργαστήρια animation, ενθαρρύνεται η ενεργή συμμετοχή και η έκφραση, μετατρέποντας τη γνώση σε προσωπική εμπειρία. Έτσι, καλλιεργείται μια ουσιαστική σχέση με την πολιτιστική κληρονομιά, ενισχύεται η φαντασία και διαμορφώνεται μια βαθύτερη πολιτιστική συνείδηση από μικρή ηλικία.

0: Διεθνής ημέρα μουσείων. Τα μουσεία ενώνουν. Και έχουμε μαζί μας στο στούντιο την κυρία Ράνια Φατόλα, που είναι αρχαιολόγος στο τμήμα εκπαίδευσης του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου. Κυρία Φατόλα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα, Βάσια.
0: Θα θέλαμε να μας παρουσιάσετε τα δύο εκθέματα που επέλεξε το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο για το Γέγονε.
1: Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο διάλεξε δύο πολύ σημαντικά από τα εκθέματά του, το Χρυσόβουλο του Ανδρώνικου Β' Παλαιολόγου και την εικόνα του προφήτη Ηλία του δεύτερου μισού του 17ου αιώνα. Είναι από τα πιο σημαντικά εκθέματα του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου και γι' αυτό εμείς τα διαλέξαμε για τη σειρά Γέγονε.
0: Πείτε μας λιγάκι έτσι παραπάνω, διότι το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο έχει μία ατελείωτη συλλογή ανεκτήμητης ιστορικής και ουσιαστικής αξίας. Για ποιο λόγο το Χρυσόβουλο?
1: Γιατί το Χρυσόβουλο ειδικά του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου είναι πολύ παλιό, χρονολογείται το 1301, είναι εντυπωσιακό για το μήκος του, φτάνει περίπου τα 2 μέτρα και απεικονίζει τον αυτοκράτορα, τον Ανδρώνικο Β' Παλαιολόγο. Λίγα χρυσόβουλα έχουν την εικόνα του αυτοκράτορα. Τώρα, τι ήταν το Χρυσόβουλο? Ήταν ένα επίσημο δημόσιο έγγραφο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, το οποίο έφερε χρυσή βούλα, γι' αυτό ονομαζόταν και Χρυσόβουλο. Εκδιδόταν από τον αυτοκράτορα για την παραχώρηση προνομίων, τίτλων, δωρεών σε μοναστήρια, σε εκκλησίες ή επίσης για απαλλαγή από φόρους ή και προνόμια σε ξένους, τους Βενετούς, τους Γενουάτες κτλ. Απεικονίζει επάνω τον Ανδρώνικο Β' Παλαιολόγο, τον αυτοκράτορα, και αυτό το κάνει να είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί με αυτόν τον τρόπο επικυρώνεται η βούληση του αυτοκράτορα. Δίπλα δε στον αυτοκράτορα είναι ο Χριστός, στον οποίο ο Ανδρώνικος Β' Παλαιολόγος παραδίδει το έγγραφο, γιατί αυτός ήταν ο προστάτης της Μητρόπολης Μονεμβασίας που ήταν αφιερωμένη στο Χριστό. Άρα η παράσταση, με τον τρόπο έτσι όπως οι δύο μορφές στέκουν, παρουσιάζει το τελετουργικό κλίμα της Βυζαντινής αυλής, αλλά και τον αυστηρό νομικό χαρακτήρα του Χρυσόβουλου. Στο τέλος υπάρχει βέβαια και η αυτοκρατορική υπογραφή με κυνάβαρη, με κόκκινο σκούρο έτσι χρώμα, όπως συνηθίζεται στα Χρυσόβουλα.
0: Θα ακούσουμε λοιπόν τώρα το επεισόδιο από το Γέγονε μέσα στο μουσείο, που είναι αφιερωμένο στο Χρυσόβουλο.

Καιρός να ετοιμαστώ. Ο αυτοκράτορας θα είναι εδώ από στιγμή σε στιγμή. Έτοιμα τα σύνεργά μου. Η Περγαμηνή, ο Κάλαμος και τα Μελάνια.

Πιστέ μου, γραφέα. Είμαι έτοιμος το λόγο μου να πω. Είμαι ο Ανδρόνικος Β' ο Παλαιολόγος. Και κυβερνώ τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία ως εκλεκτός απεσταλμένος του Θεού στη γη. Όπως ακριβώς εκείνος κυβερνάει από τον ουρανό. Με το έγγραφο αυτό, προνόμια στη Μητρόπολη της Μονεμβασιάς παραχωρώ, που πολύ την εκτιμώ, και έχει ναό αφιερωμένο στο Χριστό. Η πιο σημαντική στιγμή είναι αυτή. Τώρα που βάζω τη δική μου αυτοκρατορική υπογραφή. Ανδρόνικος, εν Χριστώ το Θεό, πιστός βασιλεύς και αυτοκράτορ Ρωμαίων, δούκας, άγγελος Κομνηνός, ο Παλαιολόγος. Και όταν στεγνώσει η γραφή, το έγγραφο θα τυλιχτεί. Και με χρυσή βούλα θα σφραγιστεί η περγαμηνή. Παραδίδω το έγγραφο αυτό στον προστάτη και εκεί.

Το έγγραφο αυτό το λένε Χρυσόβουλο και βρίσκεται εδώ, στο Μουσείο το Βυζαντινό. Είναι ένα έγγραφο πολύ σημαντικό, που σώθηκε από τον χρόνο και από τον κάθε εχθρό.

Και όταν στο μουσείο έρθετε να το δείτε από κοντά, θα καταλάβετε τη δύναμη του Αυτοκράτορα και άλλα τόσα κρυμμένα μυστικά για τα ξακουστά τα χρόνια, τα Βυζαντινά.

0: Ας μιλήσουμε τώρα για την εικόνα του προφήτη Ηλία, έτσι να μας εξηγήσετε όχι μόνο την αξία της ιστορικά και καλλιτεχνικά, αλλά και την πολύ ιδιαίτερη ιστορία της μετέπειτα.
1: Η εικόνα του προφήτη Ηλία είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί είναι το κατεξοχήν αντικείμενο λατρείας βέβαια στο βυζαντινό κόσμο. Απεικονίζει τον προφήτη Ηλία, έναν από τους σπουδαιότερους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Ήταν μια πολύ πολύ σπουδαία μορφή που ξεχώριζε για την πίστη του, για τον ένθερμο ζήλο, για την αφοσίωση στο Θεό. Ήταν ένας προφήτης που έκανε πολλά θαύματα, μεταξύ των οποίων ότι προσευχήθηκε και δεν έβρεξε για 3,5 χρόνια, κατέβασε 3 φορές φωτιά από τον ουρανό, ανέστησε το γιο μιας χήρας, διέσχισε τον Ιορδάνη ποταμό χωρίς να βραχεί και στο τέλος ανελήφθη με πύρινο άρμα που τα έσερναν 4 άλογα στον ουρανό. Ήταν ένας προφήτης πολύ αγαπητός στο λαό. Η συγκεκριμένη εικόνα είναι πολύ σημαντική, γιατί αποδίδει τη μορφή του προφήτη και σκηνές από τη ζωή του και ιδιαίτερα τα θαύματά του, τα οποία εμείς επιλέξαμε να τα κάνουμε animation. Στη μία πλευρά είναι ο προφήτης, από κάτω είναι ο προφήτης Ελισαίος που πήρε το προφητικό χάρισμα από τον προφήτη Ηλία ως μαθητής του, και από την άλλη πλευρά βλέπουμε τον άνθρωπο που ήταν ο παραγγελιοδότης και ο αφιερωτής της εικόνας, ο Σοφρόνιος Φασκόμηλος, ο ιερομόναχος από τον ναό που προέρχεται η εικόνα του προφήτη Ηλία στην Άνω Κορακιάνα Κέρκυρας. Επίσης να πούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική εικόνα, γιατί την έκανε ένας ζωγράφος πάρα πολύ σπουδαίος του δεύτερου μισού του 17ου αιώνα, ο Θεόδωρος Πουλάκης. Η εικόνα έχει και μια ιστορία. Τεμαχίστηκε το 1976 σε 9 κομμάτια για να μεταφερθεί ευκολότερα και να πουληθεί από τους αρχαιοκάπηλους, τους οποίους όμως συνέλαβαν. Η εικόνα μεταφέρθηκε στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, συντηρήθηκε και βρίσκεται ακόμη και τώρα στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο.
0: Ωραία, λοιπόν, να ακούσουμε το επεισόδιο της εκπομπής «Γέγονε μέσα στο μουσείο» με τίτλο «Προφήτης Ηλίας».
2: Καιρό πριν, στα χρόνια της βασιλείας του Αχαάβ, η βασίλισσα Ιεζάβελ καθιέρωσε επίσημα τη λατρεία του θεού Βάαλ. Η ανομία επικράτησε σε όλη την γη του Ισραήλ. Εγώ ο προφήτης Ηλίας, ως απεσταλμένος του Θεού τους προειδοποίησα. Εάν συνεχίσετε να δείχνετε πίστη στο Βάαλ και δεν μετανοήσετε για τις πράξεις σας, θα πέσει πάνω στο βασίλειό σας ξηρασία για τα επόμενα 3,5 χρόνια. Ο λαός και η γη υποφέρουν. Κανείς δεν με άκουσε. Και τώρα κυνηγημένος κρύβομαι σε αυτήν τη σπηλιά

0: σημάδι από τον ουρανό μου έδειξε ότι είχε έρθει η ώρα της χάριτος. Η ώρα να επιστρέψω. Εμφανίστηκα μπροστά στον λαό και στους ψευδοπροφήτες. Λαέ του Ισραήλ, άκουσέ με προσεκτικά. Ας φτιάξουμε δύο βωμούς. Έναν αυτή και έναν εγώ. Αλλά φωτιά δεν θα ανάψουμε. Ας κατέβει φωτιά από τον ουρανό και να κρίνει ο λαός ποιος είναι ο αληθινός Θεός.
1: Oh.

Στο τέλος της ημέρας ήρθε η σειρά μου να προσευχηθώ. Κύριε, Θεέ του Αβραάμ και του Ισαάκ και του Ισραήλ, άκουσε την προσευχή μου. Στείλε φωτιά πάνω στο θυσιαστήριο αυτό, για να γνωρίσει όλος ο λαός ότι ζήσε ο Κύριος ο Θεός.

0: Και τότε, μετά τις προσευχές μου, δροσιά έπεσε ξανά στη γη.
1: Ναι, ναι.

πύρινο άρμα με τέσσερις ύπους πυρός έστειλε στη γη ο Θεός. Τον προφήτη Ηλία να πάρει ψηλά. Αφού έδειξε τις αρετές σοφροσύνη, φρόνηση, ανδρεία, δικαιοσύνη, ανελήφθη εκεί που ο Θεός κατοικεί.

Και εμείς εδώ, στο Μουσείο το Βυζαντινό, την εικόνα του τιμούμε για να μας θυμίζει εκείνον τον καιρό που η αγάπη έσωσε τον κόσμο αυτόν.

0: μαγικές ιστορίες. Εγώ θα ήθελα σε αυτό το σημείο έτσι να αναφερθώ στην πρώτη μας γνωριμία που ήταν το 2015, 11 χρόνια πριν, όταν γεννήθηκε η ιδέα του Γέγονε. Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο ήταν το πρώτο μουσείο στο οποίο χτυπήσαμε την πόρτα από την ΕΡΤ και αυτό που μας βοήθησε να αποσαφηνίσουμε τα βήματα που έπρεπε να γίνουν προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια τόσο φιλόδοξη, μοναδική αλλά και απαιτητική παιδική σειρά. Η θετική σας ανταπόκριση δημιούργησε τις συνθήκες για να προχωρήσουμε. Ήταν μια πρόταση που δεν είχε ξαναγίνει. Μπορείτε να μας εξηγήσετε το γιατί? Γιατί animation? Γιατί επιλέξατε να συμμετάσχετε?
1: Επιλέξαμε να συμμετάσχουμε σε αυτή την πρότασή σας γιατί με αυτόν τον τρόπο καταλάβαμε ότι θα ήταν μια ευκαιρία να έρθει το κοινό και ιδιαίτερα τα παιδιά και το νεανικό κοινό στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο για να γνωρίσουν το μουσείο και τα εκθέματά του. Ο συνδυασμός αυτός της αφήγησης, της εικόνας, της πρωτότυπης μουσικής που γράφτηκε ειδικά για το Γέγονε έκανε την όλη επαφή με τα εκθέματα να είναι πιο ενδιαφέρουσα, πιο συναρπαστική, πιο διαδραστική. Έτσι τα παιδιά έχουν την ευκαιρία με αυτόν τον τρόπο να αποκτήσουν γνώσεις με έναν τρόπο ευχάριστο και ψυχαγωγικό, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να προσεγγίσουν την πολιτιστική κληρονομιά και ιδιαίτερα τη βυζαντινή κοινωνία και τον πολιτισμό που είναι αρκετά δύσκολες έννοιες με έναν τρόπο πολύ πιο ευχάριστο. Και φυσικά εσείς μας πείσατε ότι το animation ήταν ο καλύτερος τρόπος για να γίνει όλο αυτό.
0: Μαζί δουλέψαμε για πάρα πολλούς μήνες προκειμένου να ετοιμάσουμε ένα σενάριο το οποίο κρατάει τις βασικές αξίες του κάθε εκθέματος με επιστημονική εγκυρότητα, ήταν πολύ σημαντικό αυτό για όλους μας, και ταυτόχρονα προσκαλεί τους μικρούς θεατές να μάθουν για τη Βυζαντινή εποχή μέσα από έναν κόσμο φαντασίας και δημιουργικότητας. Θα θέλατε να μας πείτε δύο λόγια για την αξία του animation στη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού παιδικού αφηγήματος?
1: Τα παιδιά με το animation έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους. Είναι ένα πολύ σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο που χρησιμοποιείται τόσο από εμάς τους αρχαιολόγους όσο και από τους εκπαιδευτικούς. Προκαλεί με την εναλλαγή αυτή της εικόνας και του κειμένου το ενδιαφέρον των μαθητών. Έχει μεγάλη απήχηση κυρίως στα νήπια αλλά και σε μαθητές που έχουν ιδιαίτερες δυσκολίες στα μαθήματα και βοηθά τα παιδιά να απελευθερώσουν τη φαντασία τους, να είναι πιο δημιουργικά, να μπορέσουν να συνεργαστούν και να μάθουν δύσκολες έννοιες μέσα από έναν τρόπο διασκεδαστικό και ψυχαγωγικό. Εξάλλου, ο όρος animation προέρχεται από τη λατινική λέξη άνιμα. Το αγγλικό ρήμα animate, του οποίου παράγωγο είναι η λέξη animation, έχει την έννοια του εμψυχώνω, ζωντανεύω, και ειδικά στην περίπτωσή μας δίνω ζωή στην κίνηση.
0: Εξαιρετικά. Ευελπιστούμε και στη συνέχεια. Ελπίζουμε ότι η δημιουργική συνέργεια και συνεργασία ανάμεσα στην ΕΡΤ, το τρίτο πρόγραμμα σήμερα και το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο θα ευωδώσει και θα συνεχίσει. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη κυρίως, αλλά και για την παρουσία σας σήμερα εδώ στο στούντιο.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήμουν μαζί σας σήμερα. Ήταν μεγάλη χαρά και τιμή για μένα. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Σε αυτή την εκπομπή προσπαθούμε να διαχωρίσουμε όλα τα στάδια και τα στοιχεία που χρειάστηκαν προκειμένου να δημιουργήσουμε μια παιδική σειρά που θα προσκαλεί τα παιδιά να εισέλθουν στον μαγικό κόσμο των εκθεμάτων των μουσείων. Μιλήσαμε για τη διαδικασία επιλογής των εκθεμάτων και της δημιουργίας του σεναρίου με τρόπο έγκυρο, επιστημονικό και ψυχαγωγικό. Τώρα θα μιλήσουμε για τη μαγεία της παραγωγής. Τη μαγεία που δημιουργεί ο χώρος του animation και την καλλιτεχνική του αξία. Έχουμε μαζί μας στο στούντιο τον Κωνσταντίνο Κακαρούντα, που είναι σκηνοθέτης, παραγωγός, animator της The House Studio, υπεύθυνος post-production στην τηλεοπτική παιδική σειρά «Γέγονε μέσα στο μουσείο». Κωνσταντίνε, καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκα, Βασιά.
0: Πες μας, Κωνσταντίνε, τι είναι το animation?
2: Το animation, θα το πω με απλά λογάκια, είναι μια ψευδαίσθηση ουσιαστικά. Είναι μια συνοχή εικόνων που με αυτόν τον τρόπο ο εγκέφαλος, ο ανθρώπινος εγκέφαλος μπορεί και συλλαμβάνει την κίνηση. Δηλαδή διαδοχικές εικόνες που προβάλλονται πάρα πολύ γρήγορα, η μία μετά την άλλη, και ο εγκέφαλος μπορεί να συλλάβει αυτή την κίνηση. Τώρα, το animation είναι μια τέχνη που ουσιαστικά χρησιμοποιεί πολύ έντονα στοιχεία αφήγησης. Συνοπτικά, το animation είναι ένας συνδυασμός τέχνης, τεχνολογίας και άλλων τεχνών.
0: Εννοείται, και γι' αυτό είμαστε εδώ. Επιλέξαμε να κάνουμε animation και να ζωντανέψουμε αυτά τα εκθέματα των μουσείων, να προσκαλέσουμε τα παιδιά στις ιστορίες που κρύβονται πίσω από αυτά τα στατικά εκθέματα. Θα θέλαμε να μας πεις τώρα ποια είδη χρησιμοποίησαμε για το γέγονε και ποια είναι η αξία των συγκεκριμένων ειδών, ειδικά όταν πρόκειται για μια παιδική σειρά η οποία έχει στόχο αυτό που είπαμε, να γίνει γέφυρα ανάμεσα στον κόσμο του μουσείου και στην παιδική φαντασία.
2: Για μια παιδική σειρά όπως το γέγονε, ο στόχος δεν είναι απλώς η οπτική αφήγηση, αλλά η διαμεσολάβηση μεταξύ γνώσης και φαντασίας. Στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για την γνώση που είναι το μουσείο και φαντασία που ουσιαστικά συμμετέχει το παιδί. Τα διαφορετικά είδη animation λειτουργούν συμπληρωματικά ως εκπαιδευτικά και αφηγηματικά εργαλεία. Θα σας πω κάποιες τεχνικές που χρησιμοποιήσαμε στο γέγονε. Δηλαδή, το 2D animation είναι ίσως το πιο άμεσα προσβάσιμο οπτικό σύστημα για παιδιά. Δημιουργεί οικειότητα και συναισθηματική σύνδεση με τους χαρακτήρες και απλοποιεί σύνθετες έννοιες, όπως είναι η ιστορία, η τέχνη, εκθέματα. Με αυτόν τον τρόπο το παιδί συμμετέχει, χρησιμοποιεί οπτικές ταυτότητες που γνωρίζει, υποστηρίζει τη φαντασία, καθώς δεν είναι ρεαλιστικά δεσμευτικό και λειτουργεί ως γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ του παιδιού και του υπερηχομένου. Το cut-out animation έχει έναν έντονο παιχνιδιάρικο χαρακτήρα, θυμίζει χειροτεχνία, θυμίζει το παιχνίδι, θυμίζει κάτι υπαρκτό. Δημιουργούμε έτσι μια σύνδεση με την παιδική δημιουργικότητα. Επίσης δημιουργεί την αίσθηση του φτιαγμένου κόσμου και την προσωπική, και ενισχύει ουσιαστικά την προσωπική εμπλοκή του παιδιού. Κοινώς λειτουργεί ως γέφυρα με το παιχνίδι.

0: Το stop motion animation για μένα, επειδή στη συγκεκριμένη σειρά το χρησιμοποιήσαμε, είναι το πιο απτό είδος animation μέσα σε αυτή τη σειρά της ΕΡΤ. Προσφέρει υλικότητα, αυθεντικότητα, ενισχύει την αίσθηση ότι τα αντικείμενα ζωντανεύουν, δημιουργεί έτσι στα παιδιά μια ισχυρή μαγική εμπειρία. Με λίγα λόγια, λειτουργεί ως ζωντάνεμα του εκθέματος, που πιστεύω ότι λειτουργεί πάρα πολύ καλά.
1: Όντως, συμφωνώ, γι' αυτό έτσι το δουλέψαμε. Είναι δύσκολα είδη, είναι είδη που είναι χρονοβόρα, γιατί είναι έργα τέχνης από μόνα τους. Και αυτή ήταν και η ιδέα, να φτιάξουμε έργα τέχνης για τα έργα τέχνης. Και μέσα εκεί να κρύβεται ένα μικρό παραμυθάκι. Πώς ήταν η δική σου εμπειρία που δούλεψε σε μια τέτοια σειρά, που ήταν και η πρώτη σειρά animation που έγινε ποτέ στη χώρα μας και έγινε εδώ στην ΕΡΤ? Πώς ήταν αυτή η εμπειρία?
0: Η αλήθεια είναι ότι το βίωσα ως κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή δουλειά. Υπήρχε από την αρχή ένα ιδιαίτερο βάρος, γιατί μιλάμε για την πρώτη σειρά animation στην ΕΡΤ, αλλά ταυτόχρονα είναι ένας ενθουσιασμός ότι συμμετέχω σε κάτι που ανοίγει ένα καινούριο δρόμο. Σε προσωπικό επίπεδο ένιωσα ότι έπρεπε συνεχώς να ισορροπώ ανάμεσα στη δημιουργικότητα και την ευθύνη. Από τη μία ήθελα να αφήσω τη φαντασία να λειτουργήσει ελεύθερα, όπως κάθε καλλιτέχνης αυτό θα ήθελε, ιδανικά. Απ' την άλλη υπήρχε η ανάγκη να σεβαστώ το περιεχόμενο, το μουσιακό χώρο και το παιδικό κοινό, άρα την παιδική αφήγηση. Αυτή η ισορροπία ήταν ίσως η πιο ενδιαφέρουσα, αλλά και η πιο απαιτητική πλευρά της δουλειάς. Δεν μπορώ να σου πω ότι υπήρχαν στιγμές πίεσης και δυσκολίας, όπως σε κάθε δημιουργική διαδικασία, αλλά αυτές ακριβώς οι στιγμές έκαναν το αποτέλεσμα πιο ουσιαστικό. Αυτό που κρατάω περισσότερο είναι η αίσθηση ότι δεν φτιάχναμε απλά μία σειρά. Προσπαθούσαμε να δώσουμε στα παιδιά ένα διαφορετικό τρόπο να δουν το μουσείο. Ξέρεις, όχι σαν κάτι μακρινό ή αυστηρό, αλλά σαν ένα ζωντανό χώρο γεμάτο ιστορίες.

0: γενικά τα παιδιά πρέπει να έρθουν κοντά κατ' εμέ στα μουσεία. Και επίσης ένα πολύ σημαντικό ήταν ότι μπόρεσα και έκανα κάτι που εμένα μου άρεσε, γιατί μου αρέσει γενικά να συνδυάζω το animation με τη μουσική. Άρα στην προκειμένη περίπτωση ήταν μια όμορφη κατάσταση. Τελικά μου άφησε μια πολύ δυνατή ικανοποίηση ότι συμμετείχα σε κάτι που έχει νόημα, όχι μόνο δημιουργικά αλλά και παιδαγωγικά.
1: Σωστά, για όλους μας, και είπες τη μαγική λέξη. Είμαστε εδώ στο τρίτο πρόγραμμα, σε μια εκπομπή αφιερωμένη στη Διεθνή Μέρα Μουσείων, με τον υπότιτλο «Τα μουσεία ενώνουν». Θα μιλήσουμε για μουσική, γιατί σε ένα αφήγημα ραδιοφωνικό, κινηματογραφικό, θεατρικό, το μυστικό συστατικό που δένει όλα τα στοιχεία μαζί και τα απογειώνει είναι η μουσική.

0: Έχουμε μαζί μας τον Θεοδόρο Λεμπέση, είναι ο συνθέτης μας. Θεοδόρε, εσύ κατάφερες να δημιουργήσεις 10 διαφορετικά, αλλά και ταυτόχρονα αλληλένδετα μουσικά θέματα, σε μια απόλυτη ευθυγράμμιση με το περιεχόμενο κάθε φορά. Θα θέλαμε να μας μιλήσεις για την έμπνευση πίσω από τις συνθέσεις σου.
1: Γεια σου Βάσια και από μένα. Από την αρχή της πρότασης για να γράψω τη μουσική, όταν δέχτηκα μάλλον τη δική σου πρόταση, για μένα ήταν ένα καταπληκτικό γεγονός, γιατί μου δόθηκε η δυνατότητα από την πρόταση που ήρθε να ξεδιπλώσω αλληλένδετες μουσικές, αλλά συγχρόνως και λίγο διαφορετικές. Θα μου επιτρέψεις πρώτα να... και δημόσια να σε ευχαριστήσω, γιατί τέτοιου είδους προτάσεις με τέτοιο περιεχόμενο σπανίζουν. Και θα λέγω ότι σπανίζουν και στη χώρα μας, όλοι οι δραστηριοί που είμαστε, αλλά σπανίζουν, αν θέλεις, και στη μαμά μας ΕΡΤ, που πραγματικά ενέκρινε ένα project, μια πρόταση δική σου, που συνέθεσε στην ουσία πολλούς διαφορετικούς καλλιτεχνικούς τομείς, ώστε να συμβάλλουμε όλοι και να πραγματοποιήσουμε μια ιδέα που ευχή μου είναι να παρουσιαστεί όλο και περισσότερο, να συνθέσει αυτό που είπες, τα μουσεία της Ελλάδας, γιατί όχι και τα μουσεία του κόσμου. Έτσι πετάω μια ιδέα. Λοιπόν, η λέξη έμπνευση για μένα είναι μια λέξη, την έχω ξανασυζητήσει, είναι μια λέξη που σημαίνει δουλειά. Και θα έλεγα ότι εμένα με χαρακτηρίζει η μουσική που γράφω μέσα από κείμενα ή μέσα από τη μεγάλη ιδέα. Είτε λέγεται κείμενο, είτε λέγεται κάτι για το οποίο υπηρετούμε ως εικόνα, ως θέαμα. Θα μου επιτρέψει να το σπάσω λίγο και να πω ότι για μένα ήταν μια... το κάθε ένα επεισόδιο ήταν τρεις διαφορετικές πράξεις. Ήταν η εισαγωγή του έργου, ήταν αυτό που πραγματικά πραγματευόμασταν ως animation και ήταν και ο επίλογος, ο οποίος πάλι είχε να κάνει με το έργο μας, αλλά και λίγο με το μουσείο. Εκεί υπήρχε μια δυσκολία να ισορροπήσουμε τη μουσική, ώστε να μην είναι λίγο διαφορετική, όπως το ονόμασα, σε αυτές τις τρεις πράξεις. Το πρωτόλιο υλικό όμως ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Η ιδέα, όπως αναφέρει ο Κωνσταντίνος, του animation, για μένα ήταν εξαιρετική όταν είδα την εικόνα. Και επίσης να τονίσω και κάτι ακόμα, ότι το υλικό που είχα να γράψω τη μουσική μέσω μιας συμφωνικής ορχήστρας, μιας σύγχρονης συμφωνικής ορχήστρας, που εδρεύει στην ΕΡΤ, είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για να συνθέτει. Είναι πρωτόγνωρο. Το να έχεις ένα μουσικό σύνολο των 30 και 40 ανθρώπων που να σου λύνει όλα τα προβλήματα μουσικής, ό,τι και να ήθελα να προσφέρω μουσικά μέσα στο κείμενο και μέσα στην εικόνα που είχατε δημιουργήσει, ήταν πολύ εύκολο.

0: Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν στα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Μας διαθέσαν ένα τεράστιο καλλιτεχνικό σύνολο που με λίγα λόγια έκανε τη ζωή μου πιο εύκολη, ώστε να μπορέσω να παρουσιάσω τη μουσική μου πιο εύκολα μέσα στην ιδέα σας.
1: Ναι, όντως έτσι είναι και η ΕΡΤ απέδειξε ότι μπορεί να συνδυάσει έτσι πολύ ουσιαστικές πτυχές των τεχνών και να χτίσει, όπως έτσι κάνανε παλιά πάνω στα ζαγοροχώρια, ένα γεφύρι τοξωτό και όχι μόνο, για να προσεγγίσουμε τα παιδάκια.
0: Αυτό ήταν όντως κάτι που με απασχόλησε πάρα πολύ. Γιατί ήταν η πρώτη φορά που έγραψα μουσική για τα παιδάκια. Νομίζω ότι είναι ένα έργο για μικρούς και για μεγάλους. Εγώ δεν θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω μόνο για τα παιδάκια. Αλλά με ταλαιπώρησε σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά ότι πόσο θα μπορούσα να δημιουργήσω μια φόρμα μουσικής σε αυτά τα 10 επεισόδια. Με 10 superstar ιδέες, όπως θα μπορούσα να πω, που να μπορούν ηχητικά να λειτουργεί για τα παιδιά, αλλά συγχρόνως, επειδή έχω μια αντίθετη γνώμη υπό την έννοια της εύπεπτης μουσικής για τα παιδιά που πολύ συχνά χρησιμοποιούμε, να είναι μια μουσική η οποία ναι μεν, να μένει στο αυτί τους, αυτό που λέμε, ναι μεν εύκολα να μπορεί κάποιος να τη τραγουδήσει, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι πιο λαϊκά, αλλά συγχρόνως να έχει χαρακτηριστικά που να συνάδουν με το έργο, να συνάδουν με την ποιότητα μιας ορχήστρας, με την ποιότητα του έργου, με την ποιότητα του μουσείου. Όλα αυτά πρέπει να συνδυαστούν.

0: Δεν ξέρω αν τα κατάφερα. Άλλοι μάλλον πρέπει να σου το πούνε. Εγώ νιώθω περήφανος και πολύ ευτυχισμένος. Προσδοκώ συνέχεια του έργου. Το λέω επίσημα. Προσδοκώ μια αντίστοιχη πρόταση και ιδέα.
1: Μακάρι.
0: Γιατί ομολογώ ότι ήταν μια από τις υπέροχες μουσικές διαδρομές μου.
1: Μακάρι. Και το βάθος λοιπόν ήταν στην αρχική ιδέα, στην ουσία της ιδέας, το βάθος το επιστημονικό, το βάθος το καλλιτεχνικό και το βάθος το μουσικό. Γι' αυτό και καλέσαμε εσένα που, όπως είπα και πιο πριν, απογείωσες τη σειρά με αυτή τη μουσική και τα μουσικά σύνολα που, όπως προανέφερες, δημιουργούν αυτό το καλλιτεχνικό βάθος και στη μουσική. Μίλα μας λίγο για τη διαδικασία. Ας έτσι πενευτούμε λίγο τα μουσικά μας σύνολα.
0: Η διαδικασία της ηχογράφησης ήταν ότι, αφού είχα πάρει μάλλον ένα προσχέδιο από σένα ως κείμενο αρχικά και δημιουργώντας μια πρώτη λετούρα, όπως λέμε στη μουσική, στη συνέχεια πήρα και πιο μονταρισμένα τα πλάνα σας, ώστε αυτό να μπορέσουμε να το λειτουργήσουμε σε απόλυτους χρόνους. Η λέξη είχαμε δυσκολία, δεν θα ήθελα να τη χαρακτηρίσω, απλά υπήρχαν κάποια τεχνικά θέματα τα οποία η εμπειρία των μουσικών αλλά και του στούντιο, των ηχοληπτών μας και του συνόλου των ανθρώπων που εργάστηκαν για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τις μουσικές, ήταν ότι πήραμε λοιπόν την εικόνα μας και ομολογώ ότι μετά ήθελα να δημιουργήσω μια μουσική χρόνου. Μου αρέσει αυτή η διαδικασία. Δεν μου αρέσει η μουσική, αυτό που λέμε πολύ συχνά όλοι μας, μια μουσική χαλή. Ήταν πολύ συγκεκριμένα τα καρέ που θέλαμε να υπηρετήσουν, που ήθελα να υπηρετήσω. Οπότε χρειαζόμαστε και συγκεκριμένο ρυθμό, κάτι που εσείς το πετύχατε εκ προημίου. Οπότε πάλι αυτό ήταν ένα στοιχείο που διευκόλυνε τη δικιά μου ζωή στη μουσική. Για κάθε επεισόδιο αφιερώσαμε συγκεκριμένες μέρες και ώρες για να μπορέσουμε να γράψουμε. Θα έλεγα ότι γράψαμε και με μικρότερα σύνολα μέσα από τους μουσικούς της ορχήστρας, πάλι για να υπηρετούμε όλο αυτό το υπέροχο θέαμα. Ήταν ένα όμορφο ταξίδι.
1: Για όλους μας.
0: Για όλους μας.

0: Οπότε τώρα, έτσι, σας λέω ένα ευχαριστώ που ήρθατε μαζί μας. Θα κλείσουμε σιγά σιγά το αφιέρωμα αυτό στη Διεθνή Ημέρα Μουσείων, τη συνεργασία της ΕΡΤ με το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, με συνοδοιπόρους καταπληκτικούς, με ένα δημιουργικό αποτέλεσμα που μένει στο χρόνο. Έτσι να το πούμε, να το πενευτούμε ότι είναι και στην Αιτζίαν, όποιος συνδέεται στο Wi-Fi, υπάρχουν διαθέσιμα για τα παιδάκια στις πτήσεις, ειδικά στις μεγάλες πτήσεις, και ασφαλώς στο Earthflix υπάρχει, γέγονε μέσα στο μουσείο. Και ακούμε ένα σχετικό μήνυμα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, του κυρίου Γεώργιου Τσαπρούνη.
1: Τα μουσεία μπορούν να λειτουργήσουν ως ζωτικοί χώροι, μεγάλα και ζωντανά κύτταρα δημιουργικότητας, ειδικά στις μεγάλες πόλεις που υποφέρουν από την αποξένωση και από την έλλειψη, ουσιαστικά, την έλλειψη της γνώσης της παλιάς, η οποία χάνεται σταδιακά. Αν τα μουσεία είναι όχι απλά συντηρητές και εκθέτες, αλλά είναι ζωντανά κύτταρα δημιουργικότητας, και ουσιαστικά δίνουν τη δυνατότητα στους νέους ανθρώπους να εμπνευστούν όχι τόσο μέσα το παρελθόν, όσο μέσα από τη γνωριμία μεταξύ τους σε αυτούς τους χώρους και να δημιουργήσουν νέες καινούργιες εμπειρίες, ακόμα και αν αυτές δεν έχουν σχέση με το ίδιο το μουσείο, στο πυρήνα δηλαδή του εκθεσιακού του έργου. Είναι όμως τόπο συνάντησης, επαφής ανθρώπων, οι οποίοι δημιουργούν τις προϋποθέσεις να δημιουργηθεί κάτι καινούργιο, το οποίο δεν το γνωρίζουμε. Είμαστε ανοιχτοί σε ιδέες, είμαστε ανοιχτοί σε προσεγγίσεις και ανοιχτοί στο διάλογο. Ο διάλογος φέρνει τη δημιουργικότητα, εμπνέει και πολλές φορές εκπλήσει. Και τι καλύτερο από το να δημιουργεί αυτή την έκπληξη, να προέλθει αυτή η έκπληξη από τα νέα παιδιά.
0: Δεν θα μπορούσαμε να κλείσουμε αυτή την εκπομπή καλύτερα από το να ακούσουμε τις φωνούλες των παιδιών από την δράση που κάναμε στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο το προηγούμενο Σάββατο, αφιερωμένο σε αυτή τη Διεθνή Ημέρα, ένα καταπληκτικό εργαστήρι. Ας ακούσουμε τα παιδάκια τι είπαν.
2: Με λένε Μιχαήλ και πάω πέμπτη δημοτικού. Μου έκανε εντύπωση η πανοπλία.
3: Με λένε Δωροθέα και πάω πέμπτη δημοτικού.
4: Μου έκανε εντύπωση που το κόκκινο ήταν έτσι ένα βασιλικό χρώμα και που σε κάθε έργο με κόκκινο χρώμα έκανε την υπογραφή του. Είναι πολύ πιο ωραίο από το να διαβάζω το βιβλίο. Μ' άρεσε πιο πολύ και ήταν έτσι πιο ευχάριστο. Ωραία ήταν, το γυρνούσα και γύρω-γύρω. Πρώτα το κάναμε πλαστελίνη και μετά το κάναμε βίντεο να κουνιάται λίγο-λίγο.
5: Πόσο χρονών είσαι?
6: 3. Μου άρεσε η πλαστελίνη. Έφτιαξα λουλούδια.
7: Hi, my name is Ryan Penguchen. I am 11 years old. I like the paper one because, so first, it's very ancient and it is very important to the Byzantine Empire. And the rice signature is, I just noticed that it's very important to them. So I learned a lot about the Byzantine Empire in that one. Video can make you know something with sound and people explain to you, but books, you might just imagine it in your head, so you can also learn from it a lot.
0: Είμαι 11 χρονών, μου άρεσε το χαρτί γιατί είναι πολύ παλιό και είναι πολύ σημαντικό για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, και η κόκκινη υπογραφή παρατήρησα ότι είναι πάρα πολύ σημαντική για τους Βυζαντινούς καιρούς. Το βίντεο σε κάνει να μαθαίνεις με τον ήχο και την εικόνα. Όμως τα βιβλία σου ξυπνάνε τη φαντασία.
8: Με λένε Ζωή, πάω στη Γαμένα. Μου άρεσε πιο πολύ το μεγάλο χαρτί που έχει το υπογραφή, και επειδή έχει γράψει και μ' αρέσει, επειδή έχει γράψει πολλά γράμματα. Πιστεύω πως μπορώ να μάθω κάτι που έγραψε στο μεγάλο χαρτί και αυτά. Μου άρεσε πάρα πολύ τη σπηλιά που ζει μέσα ο προφήτης και κάθε φορά θα έρθει ένας κοράκι και θα του δίνει ψωμάκια. Κοράκι και θα του δίνει ψωμάκια.

0: Με λένε ο Άλεξ, είμαι 14 χρονών και πάω πρώτη γυμνασίου. Μου άρεσε περισσότερο το Χρυσόβουλο. Μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον επειδή το γράψαν από τόσα χρόνια πριν και μπορεί μέχρι τώρα ακόμα μπορούμε να το βλέπουμε. Αυτόν μου άρεσε πολύ. Η ταινία ήταν ωραία, τα φτιάξετε τέλεια.
1: Με λένε Κωνσταντίνος και πάω γάμα 2. Μου άρεσε το βασιλιά που έγραψε.
2: Με λένε Ιωάννα και είμαι 7,5. Μου άρεσε ο προφήτης Ηλίας. Η φωτιά, γιατί ήταν στη σπηλιά και μετά... Και μετά πήγε πάλι στο χωριό.
3: Είμαι ο Χάρης.
4: Και πόσο χρονών είσαι?
3: 6. Ναι.
4: Θέλω να μου πεις,
3: ναι,
4: ποιο από αυτά τα πράγματα που είδαμε στο μουσείο σου άρεσε πιο πολύ?
3: Όλα τα πράγματα. Όλα, όλα. Γιατί είναι ωραία.
4: Και θα μας πεις τι έφτιαξες με την πλαστελίνη?
3: Έκανα τρένο. Πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Στην Κίνα.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Παρακαλώ.

0: Και κάπως έτσι δημιουργείται η μαγεία που προαναφέραμε. Συνδυάζοντας τα επιστημονικά δεδομένα και την εμπειρία των αρχαιολόγων του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, με τις διαφορετικές καλλιτεχνικές ειδικότητες της ΕΡΤ και του χώρου του animation, ως γέφυρα που ενώνει τα μουσεία με το παιδικό κοινό. Μια συνεργασία που εξελίχθηκε σε ένα μοναδικό αποτέλεσμα και έγινε η βάση για σύνδεση και αγάπη. Οι πόρτες των μουσείων και των εκπαιδευτικών τους προγραμμάτων παραμένουν πάντα ανοιχτές προς όλα τα παιδιά, μικρά και μεγάλα. Σας προτρέπουμε να τις διαβείτε. Ήταν ένα αφιέρωμα στη Διεθνή Μέρα Μουσείων και την αξία των συνεργειών με άξονα το παιδί μέσα από την παραγωγή της ΕΡΤ «Γέγονε μέσα στο μουσείο». Παραγωγή παρουσίαση Βάσια Χατζηγιαννάκη. Ηχογράφηση μίξη μοντάζ Αργύρης Παντελιάδης. Μία παραγωγή του τρίτου προγράμματος.
1: Ακούτε τρίτο.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τρίτο πρόγραμμα. Είναι η εκπομπή Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα μέχρι τις 7. Θέματα που έχουν επαφή με την επικαιρότητα, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο έντονη. Σήμερα νομίζω πολύ έντονη. Τον ήχο επιμελείται η Μάιρα Ξίδη. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε. Να θυμίσουμε και εμείς ως εκπομπή ότι σήμερα γιορτάζουν τα μουσεία, είναι η Παγκόσμια ημέρα μουσείων. Τα τιμόμενα μουσεία είναι το Μουσείο της Ολυμπίας και το Μουσείο των Ολυμπιακών Αγώνων. Τα μουσεία έχουν ελεύθερη είσοδο σήμερα για το κοινό, πιθανότατα να πήγατε σε κάποια από αυτά. Μάθαμε ότι ιδίως στα τουριστικά μουσεία της Αθήνας υπήρξε κόσμος η ροή. Και σε ό,τι αφορά στο τι μουσική θα ακούσουμε σήμερα, θα ακούσουμε μουσική του Ιωσήφ Παπαδάτου. Ο λόγος είναι μία συναυλία, ένα ρεστάλ θα μπορούσαμε να πούμε, ένα ρεστάλ της Χριστίνας Παντελή στο πιάνο, η οποία θα παίξει μουσικά κομμάτια για πιάνο, όλα τα μουσικά κομμάτια για πιάνο του Ιωσήφ Παπαδάτου. Ιωσήφ Παπαδάτου και Χριστίνα Παντελή είναι μαζί μας στο στούντιο και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Καλησπέρα και στους δυο σας.
2: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα σας.
1: Καλώς ήρθατε και πείτε μας τι ως ιδέα ήταν αυτή. Δηλαδή, ποιος προσέγγισε ποιον για να παιχθούν τα μουσικά κομμάτια και πώς αποφασίστηκε ή αποφασίστηκε από κοινού κάποια στιγμή σε παρέα.
2: Θα πω εγώ για να συνεχίσει η Χριστίνα αμέσως μετά.
3: Για να δω τι θα
2: ήταν
3: πεις.
2: Η ιδέα της Χριστίνας αυτή όλη η Οδύσσια, που ξεκίνησε με έναν πολύ όμορφο τρόπο και ελπίζουμε να καταλήξει αύριο με έναν επίσης πολύ όμορφο τρόπο. Νομίζω ότι μπορεί να σας πει πολλά για αυτό το θέμα.
1: Mm-hmm. Να πούμε ότι η συναυλία θα δοθεί στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με ελεύθερη είσοδο, αλλά πρέπει να πάρετε προηγουμένως.
3: Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
3: Όχι. Έγινε sold out πριν λίγο.
1: Μπράβο, χάσατε. Μπορείτε να την επαναλάβετε λοιπόν.
3: Αυτό.
1: Σας ακούμε λοιπόν, κυρία Πετρέλη.
3: Ναι, τι να πω, την ιστορία τώρα. Με τον Ιωσήφ γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Έχω παίξει κατά καιρούς έργα του διάφορα, σε διάφορους συνδυασμούς, δηλαδή όχι μόνο σόλο. Και δεν ξέρω τώρα πώς, είναι από αυτά που σκέφτομαι κάποιες φορές κάνοντας άσχετα πράγματα. Και μου ήρθε η ιδέα ότι θέλω να κάνω όλο το ρεπερτόριο για πιάνο τώρα. Δεν είχε άλλη. Και απλά τον μιλήσαμε, το κουβεντιάσαμε, το βάλαμε κάτω σιγά σιγά.
1: Είναι κομμάτια που είχατε ακούσει αυτά?
3: Όχι όλα, σε καμία των περιπτώσεων, γιατί κάποια ήταν και πολύ πρόσφατα, δηλαδή δεν τα είχα παίξει καν. Έχω παίξει στο παρελθόν κάποια από αυτά, αλλά είναι κάποια που δεν τα ήξερα, δηλαδή μελετήθηκαν τώρα για αυτή τη συναυλία. Και όχι μόνο για τη συναυλία, και ενδεχομένως και ηχογράφηση.
2: Και επίσης πρέπει να προσθέσουμε ότι είναι, 4 από αυτά είναι σε πρώτη εκτέλεση, οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να τα έχει ακούσει.
1: Αυτή είναι εντελώς καινούργια.
2: Εντελώς και για πρώτη φορά θα εκτελεστούν. Α, δεν είναι και παλιά.
1: Υπάρχουν και παλιά που δεν
2: υπάρχει. Ένα παλαιότερο το οποίο δεν είχε παιχτεί όλος περιέργως, το 1985, ένα πολύ νεανικό έργο, το οποίο το είδε η Χριστίνα και είπε πρέπει να το παίξω οπωσδήποτε αυτό. Εγώ είχα τις αμφιβολίες μου, αλλά...
3: Δεν λες την αλήθεια. Να πω την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι είπα ότι αυτό δεν πρόλαβα να το βγάλω και γκρίνιαζα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο και είναι το 85. Και όταν λέω ας το ανοίξω να δω τι είναι, γιατί έχω τεράστια εμπιστοσύνη βέβαια σε αυτό που γράφει ο Ιωσήφ πάντα. Και το ερωτεύτηκα. Βγήκε σε 15 μέρες μέσα. Δηλαδή έχω ερωτευτεί το έργο αυτό, το ένα.
1: Ναι, πολύ. Αυτό το πρώτο το νεανικό έργο.
3: Αυτό το πρώτο νεανικό έργο δεν τον ήξερα τότε. Γνωριστήκαμε τον Ιωσήφ μετά το 90, μην λέμε τώρα και πολλά για ημερομηνίες, τέλος πάντων προς το τέλος εκεί, δεν τον ήξερα και αυτό ήταν μεγάλη πρόκληση για μένα που πήρα στα χέρια μου ένα έργο που ήταν εποχή που δεν το γνώριζα.
1: Είναι πολύ κρίμα που δεν το έχουμε εδώ να το ακούσουμε.
3: Πολύ κρίμα, αλλά όταν θα κάνουν ηχογράφηση θα τον έχετε.
1: Εντάξει. Λοιπόν, θέλω να μας πείτε εσείς, κυρία Παντελή,
3: εγώ να...
1: πώς έχετε δει να αλλάζει ο τρόπος που βλέπει τα πράγματα, που συνθέτει τα πράγματα, ο Ιωσήφ Παπαδάτος μέσα στο χρόνο. Διότι τώρα έχετε και ένα από τα πρώιμα έργα του, έχετε και τα πολύ καινούργια.
3: Σωστά. Ακριβώς αυτό ήταν, γι' αυτό σας είπα ότι ήταν μια πρόκληση, γιατί τα έργα που έχω παίξει μετά το 2000, η γραφή του πάντα είναι πολύπλοκη και θα το πω τώρα, και ας είμαστε στον αέρα, είναι αυτό που παίρνεις την παρτιτούρα στην αρχή και λες, τώρα αυτό γιατί το έχει γράψει. Σας μιλάω τώρα από την πλευρά του μουσικού, έτσι. Γιατί το έχει γράψει τώρα αυτό. Και το κοιτάς και το ξανακοιτάς. Και ως διαμαγείας, όταν το έργο φτάσει στο τέμπο, λύνονται όλες οι απορίες. Καταλαβαίνεις εκεί, δηλαδή το τέμπο που ζητάει, γιατί είναι πάρα πολύ ακριβής στο τι ζητάει, και αυτό είναι τρομερά βοηθητικό για έναν μουσικό, να είναι ακριβής στις οδηγίες που δίνει. Καταλαβαίνεις τότε, λύνεται το παζλ, βλέπεις όλη την εικόνα. Οπότε αυτό ήταν, το έχει σε όλα του τα έργα. Δηλαδή το έχει και στο έργο του 85 που διάβασα τώρα και στο έργο του 25. Είναι τρομερό αυτό. Και βέβαια γι' αυτό θεωρώ ότι τον κάνει ένα από τους, να μην πω, από τους σημαντικότερους συνθέτες που έχουμε σήμερα στην Ελλάδα. Οπότε αυτό που βλέπω εγώ βέβαια περνώντας τα χρόνια είναι ότι ελαφραίνει λίγο η γραφή του στα τελευταία έργα. Τι εννοώ ελαφραίνει, για να μην παρεξηγηθώ. Δεν είναι τόσο πυκνή. Αυτό εννοώ. Δεν είναι τόσο πυκνή η γραφή. Είναι φαινομενικά πιο απλή. Παραμένει το ίδιο δύσκολη, θα το πω.
1: Ναι. Κύριε Παπαδάτε, πώς σας επηρεάζει η εκπαιδευτική σας δραστηριότητα, να πούμε ότι είσαστε καθηγητής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο τμήμα της μουσικής, στο θέμα της σύνθεσης. Πώς σας επηρεάζει αυτό στον τρόπο που βλέπετε τα πράγματα, η επαφή σας με τους νέους ανθρώπους και οι νέες ιδέες που προφανώς κομίζουν αυτοί, ή μερικές φορές κομίζετε εσείς τις νέες ιδέες και εκείνοι όχι?
2: Αυτή είναι μια εξαιρετική ερώτηση. Πρώτα απ' όλα μαθαίνεις πάντοτε από τους νέους, πάντοτε, συνεχώς. Και είναι μία σχέση μαθητείας αμφίδρομη το να διδάσκεις. Και πόσο μάλλον να διδάσκεις έτσι σε ένα τόσο δημιουργικό τομέα όπως είναι η σύνθεση, όπως κάνω εγώ. Έχουμε δηλαδή νέους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να κατορθώσουν το καινούριο, το ακατόρθωτο, το μέχρι στιγμής ακατόρθωτο. Αυτή είναι μία εξαιρετική στιγμή για το ανθρώπινο πνεύμα. Και όσο σιγά σιγά το κατορθώνουν, έτσι μαζί ανεβαίνετε και οι δύο τα σκαλιά της επίγνωσης. Οπότε είναι πραγματικά μια αμφίδρομη καταπληκτική σχέση, την οποία δεν θα την αντάλλασα με τίποτα. Κατά τα άλλα, όπως λέει και ο τίτλος του ρεσιτάλ, πάντα ρι.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι το σημείο στο οποίο θα πρέπει να ακούσουμε το πρώτο μουσικό θέμα, που είναι...
2: Είναι από την τέταρτη συμφωνία, το πρώτο μέρος, η αρχή.
1: Όσο ακούσουμε, γιατί είναι μεγάλα τα μουσικά θέματα, η ροή της εκπομπής, γιατί έχουμε και κάποιους καλεσμένους τηλεφωνικούς στην πορεία, κυρίες και κύριοι. Όσο μας επιτρέπει η ροή της εκπομπής, θα ακούσουμε. Πάμε λοιπόν.

0: Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στον χώρο των εικαστικών και θα μιλήσουμε για μία εικαστική έκθεση. Μία εικαστική έκθεση η οποία τρέχει στην πλατεία που βρίσκεται μπροστά στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών στη Θεσσαλονίκη. Μία έκθεση που έχει και την συνεργασία λοιπόν του Κρατικού Θέατρου Βορείου Ελλάδος και φέρει τον θεατρικό τίτλο Όρντινο. Όρντινο, επίμονη τέχνη. Λοιπόν, η επίμονη τέχνη είναι υπεύθυνη για αυτή την έκθεση. Να πούμε Όρντινο για όσους δεν ξέρουν ότι είναι για τους ανθρώπους του θεάτρου και του κινηματογράφου είναι πολύ γνωστός όρος. Είναι αυτό που βλέπει κανείς, το σημείο στο οποίο βλέπει κανείς το πρόγραμμα της πρόβας ή του γυρίσματος της επόμενης μέρας ή των επομένων ημερών, έτσι ώστε να ξέρει τι ώρα ακριβώς βγαίνει. Δηλαδή, ας πούμε, σε ένα γύρισμα ή σε μια πρόβα, επειδή μετέχει πάρα πολλοί κόσμος, μπορεί κάποια στιγμή να γίνονται, ας πούμε, στην πρόβα τη θεατρική, τα χορευτικά, η μουσική πρόβα, σε μια άλλη στιγμή να χρειάζονται ένας-δύο από τους ηθοποιούς μονάχα, σε μια άλλη στιγμή να χρειάζεται ο λόγος ο θέσος κτλ. Και το αντίστοιχο στον κινηματογράφο, ποιος παίζει ποια ώρα και σε ποια σκηνή. Αυτό κρύβεται πίσω από τον όρο Όρντινο, που βρίσκω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον όρος για μια εικαστική έκθεση. Την έκθεση έχει επιμεληθεί ο άνθρωπος που έχει ιδρύσει την επίμονη τέχνη και έχει εμπνευστεί και το θέμα αυτό. Είναι η Χριστίνα Μπαρζόκα, που είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κυρία Μπαρζόκα. Μ' ακούτε? Την κυρία Μπαρζόκα την χάσαμε, την ξαναπάρω τηλέφωνο. Να παίξουμε λίγο από το προηγούμενο που μουσικό θέμα που ακούσαμε, για να μην χαλάσουμε το επόμενο, γιατί θα το κόψω αμέσως. Λοιπόν, θα ακούσουμε, είπαμε, είναι από την τέταρτη συμφωνία του Ιωσήφ Παπαδάτου, το πρώτο μέρος, από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Με ποιον διευθυντή ορχήστρας?
1: Μαντεάλ, Κριστόφ Μαντεάλ.
0: Ωραία.

0: Και είναι η ώρα να μιλήσουμε με την κυρία Μπαρζόκα. Την εισαγωγή την κάναμε. Δεν χρειάζεται. Δεν κάψαμε και κάποια από τα μουσικά θέματα του κυρίου Παπαδάτου. Λοιπόν, κυρία Μπαρζόκα, πείτε μας για την έκθεση αυτή, για το όρδινο. Πώς το σκεφτήκατε και πώς το οργανώσατε στην...
1: Καλησπέρα σε όλους, καταρχήν.
0: Καλησπέρα σας.
1: Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ενδιαφέρον για αυτό το εικαστικό project, το οποίο, για το οποίο την έμπνευση και το ένασμα μας έδωσε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, όταν έτυχε να τον ακούσω να αναφέρει την έννοια του όρδινο. Mm-hmm. Το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον και έτσι του πρότεινα και αποφασίσαμε μαζί να κάνουμε μια συνεργασία με τους καλλιτέχνες της επίμονης τέχνης, βασισμένη πάνω στην έννοια του όρδινο. Και έτσι οι 30 καλλιτέχνες της επίμονης τέχνης αποφασίσαμε να δέσουμε έργα ζωγραφικά, εικαστικά, γενικότερα γλυπτά κλπ, φωτογραφία, ακόμα και performance, να δέσουμε το project αυτό με έργα θεατρικά, θεατρικές παραστάσεις που απόλαυσε ο κόσμος εδώ και 65 χρόνια, επειδή με την αφορμή επίσης των 65 χρόνων παρουσίας του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, επιλέξαμε κάποια θεατρικά και δέσαμε τα έργα μας μαζί τους. Παράλληλα, σε κάποια έργα θα δείτε εικαστικά να συνοδεύονται από ένα κείμενο του καλλιτέχνη, του εικαστικού, ώστε να φέρουν πιο κοντά τον θεατή σε αυτό το αποτέλεσμα. Και επίσης έγινε μία έρευνα στο αρχείο, κατέβηκα στο αρχείο του Κρατικού Θεάτρου και έτσι μπόρεσα να συλλέξω τις αφίσες αυτές που υπήρχαν ακόμα και πριν από πολλά χρόνια, γιατί έχει καταπληκτικό αρχείο το κρατικό, δεν λείπει σχεδόν τίποτα. Και έτσι λοιπόν δέσαμε αυτή την παρουσίαση των εικαστικών έργων και με ανάλογη αφίσα. Αφίσα που προϋπήρχε και αναφερόταν στη συγκεκριμένη θεατρική παράσταση. Mm-hmm. Επίσης, πέρα από αυτό, κατά τη διάρκεια των εγγενείων, διαδραματίστηκε και μία performance η οποία είχε να κάνει και πάλι με το όρδινο και ήταν δεμένη με ερμηνεία από τη Θεόνη Αρφανάκη, η οποία συνηθίζει να ερμηνεύει σε φαραδίτικα τραγούδια. Αναπτύξαμε μία παρουσίαση μέσα από κίνηση και με έναρξη από το έργο της Αθηνάς Τσιρίκα, η οποία είχε ζωγραφίσει το Μαγικό Αυλό και υπήρχε και η πτυχιακή της μάλιστα, όπου μας βοήθησε και εμένα προσωπικά που ανέπτυξα την performance αυτή, να εκφραστώ με κάποιες κινήσεις και να επικοινωνήσουμε όλοι μαζί με το κοινό, όπου εκεί είδαμε και καλλιτέχνη ζωγράφο, ο οποίος είχε ζωγραφίσει την θεατρική παράσταση Θείος Βάνιας, να είναι δίπλα στο έργο του με μια πολύ, πολύ, με ένα πολύ ωραίο κοστούμι, έτσι ντυμένος ως Τσέχοφ, το Γιάννη τον Αδαγμόπουλο, και να ζωντανεύσουμε και τον Βυσσινόκηπο. Δηλαδή φανταστείτε ότι το έργο τώρα, το θεατρικό, μεταπήδησε στο θεατρικό και το θεατρικό εκφράστηκε και ζωντάνευσε μέσα από τον ίδιο τον καλλιτέχνη.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Η Μελπομένη Καρακίτση ζωντάνευσε τον Βυσσινόκηπο. Mm-hmm. Και γενικότερα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί όλοι και οι 30 καλλιτέχνες πλαισιώναμε τη θεατρική παράσταση την οποία προσεγγίζαμε.
0: Το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό το project. Το μόνο που, αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ο εξωτερικός χώρος. Δηλαδή, θεωρώ ότι εντάξει, τα γλυπτά, αν είναι ιδίως σε μεγάλο μέγεθος, καλό είναι να είναι σε εξωτερικό χώρο. Αλλά...
1: Όχι, όχι, είναι εντός του κρατικού θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Είναι μέσα στο κτίριο.
0: Α, είναι στην πλατεία του θεάτρου.
1: Και είναι ακριβώς έξω από την κεντρική σκηνή. Δηλαδή, μπαίνουμε μέσα στην είσοδο του κρατικού θεάτρου. Ξεκινάμε με κάποιες ζωγραφικές απεικονίσεις και η όλη η καστική έκθεση εξελίσσεται ανεβαίνοντας τις σκάλες στο μέσο και στον όροφο της κεντρικής σκηνής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος.
0: Είναι πολύ ωραίο αυτό, γιατί και όποιος έρχεται να δει παράσταση,
1: ναι,
0: μπορεί να πρέπει να φροντίσει να έρθει λίγο νωρίτερα, mm-hmm, ώστε να δει και τα έργα της έκθεσης κανονικά.
1: Είτε πριν είτε μετά, πραγματικά θα απολαύσει την διασκέδασή του σε όλο της το φάσμα και με πολλά ερεθίσματα μέσω της τέχνης και του θεάτρου, mm-hmm, αλλά και των οικαστικών.
0: Πολύ ωραία λοιπόν. Μέχρι πότε είναι η έκθεση?
1: Θα είμαστε εκεί όλο τον Μάιο και βλέπουμε.
0: Κατάλογος υπάρχει?
1: Υπάρχουν αναφορές δίπλα σε κάθε έργο, ώστε να... και τα ονόματα φυσικά των καλλιτεχνών, αλλά και υπάρχει και το QR της επίμονης τέχνης για όποιον θέλει να ρωτήσει ό,τι τον απασχολεί ή ό,τι θα ήθελε περισσότερο να μάθει.
0: Πάντως νομίζω ότι είναι μια έκθεση μοναδική πραγματικά, διότι είναι in situ, δηλαδή δεν ξέρω αν θα μπορούσε να λειτουργήσει σε έναν άλλο χώρο τόσο καλά.
1: Η συγκεκριμένη έκθεση όχι. Ναι. Ήταν νομίζω το ιδανικότερο που θα μπορούσε να συμβεί. Mm-hmm. Και εξάλλου και η αφορμή ήταν το ίδιο το κρατικό θέατρο μέσα στο πέρας των 65 χρόνων.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, να σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μπαρζόκα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας. Ίσως να πούμε ότι είναι ελεύθερη για την,
0: για την έκθεση. Είναι
1: οπότε,
0: και το πρωί ανοιχτά?
1: Είναι και το πρωί ανοιχτά, αλλά καλό είναι για να είναι αναμένα όλα τα φώτα ώστε να ευχαριστηθείτε καλύτερα όλο το project. Πριν την παράσταση η είσοδος είναι ελεύθερη, για όποιον όμως θέλει να μπει μέσα στην θεατρική παράσταση ασφαλώς και θα πρέπει να κόψει το εισιτήριο.
0: Εντάξει λοιπόν. Γεια σας, κυρία Μπαρζόκα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εμείς.
1: Γεια σας.
0: Και ακούμε αμέσως το δεύτερο μέρος από την τέταρτη συμφωνία του Ιωσήφ Παπαδάτου.

0: Ακούγοντας λοιπόν το δεύτερο μέρος από την τέταρτη συμφωνία του Ιωσήφ Παπαδάτου, ο οποίος είναι δίπλα μου και μου δίνει νοήματα, μην κάνω λάθος, σωστός, να συνεχίσουμε την συζήτησή μας για την συναυλία που φέρει τον τίτλο «Πάντα Ρι», που θα δοθεί αύριο στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Γιατί «Πάντα Ρι», κύριε Παπαδάτη, η συναυλία?
1: Πριν να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα, να πω έτσι χαριτολογώντας ότι η ροή είναι εξαιρετική και ακούω την εκπομπή ούτως ή άλλως εδώ και πολύ καιρό.
0: Είστε καλά, ευχαριστούμε.
1: Και επίσης να πω και στους ακροατές μας ότι πέραν του αστείου δεν χρειάζεστε κιους και υποβολία, οπότε ήταν μεταξύ μας ένα αστείο αυτό.
0: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε.
1: Πάντα Ρι είναι μια έκφραση που αποδίδεται στον Ηράκλητο, όπως όλοι ξέρουμε, που δείχνει ακριβώς την παγκοσμιότητα του νόμου της μεταβλητότητας. Ότι τίποτα δεν μένει το ίδιο, ότι όλα αλλάζουν. Και τελικά το μόνο που δεν αλλάζει είναι αυτός ο όρος, ότι όλα αλλάζουν. Mm-hmm. Και έχει να κάνει και με την, και με το είδος της χρήσης του υλικού, το οποίο μεταμορφώνεται συνεχώς, χωρίς να αλλάζει, αλλά και με την ίδια την, με την ίδια την αντιμετώπιση της ζωής, της προέλευσης και της συνέχειας της ζωής.
0: Και είναι και ο τίτλος ενός από τα μουσικά θέματα τα οποία θα παίξει η κυρία Παντελιές, δεν είναι?
1: Βεβαίως. Ναι,
0: ναι. Λοιπόν, θα μας πείτε τι θα παίξει, τι θα παιχθεί, όποιος θέλει από τους δυο σας, τι θα παιχθεί?
1: Να μας πει λίγο η Χριστίνα.
2: Ναι, ναι, να σας πω βεβαίως. Λοιπόν, το σύνολο των έργων είναι 6. Ξεκινάμε με το ΑΕΝΑ που είναι του 1985, που είναι ένα έργο τριμερές. Έχει το σκοτεινό φως, τη νυχτερινή εισβολή και τις κυκλικές αφηγήσεις. Αυτό είναι, όπως είπαμε πριν, σε πρώτη παρουσίαση.
0: Αλήθεια, εκεί φαίνεται αυτό το οποίο ακολούθησε από τον Ιωσήφ Παπαδάτο, ή είναι κάτι εντελώς διαφορετικό?
2: Όχι, δεν είναι καθόλου εντελώς διαφορετικό. Αυτό, όταν το είδα το έργο, σκέφτηκα έναν άνθρωπο στην ηλικία εκείνη των νεανικών χρόνων, των 25-26, πόσο ήσουν, 25, και είπα ότι, επειδή έχω και μαθητές που συνθέτουν τώρα αυτόν τον καιρό, αυτό το διάστημα αντίστοιχης ηλικίας, και είπα πώς φαίνεται ένας άνθρωπος ότι είναι ταλαντούχος και ότι πραγματικά μόνο αυτό αξίζει να κάνει. Mm-hmm. Φαίνεται σε αυτό το έργο.
0: Ναι.
2: Έχει μια ωριμότητα που δεν είναι σίγουρα των 25 ετών, σίγουρα.
0: Και πάμε μετά στη συνέχεια.
2: Το υπόλοιπο, ναι. Λοιπόν, μετά πάμε σε ένα έργο του 2022 με αναθεώρηση του 2024, που είναι το In the Light of Hope. Επίσης είναι σε τρία μέρη. Συνεχίζουμε με τη Νυχτερινή Ήχο, ένα έργο του 2015. Μετά φυσικά το έργο «Πάντα Ρι», εξού και ο τίτλος της, του όλου ρεσιτάλ, που είναι του 2018. «Η Αναδυωμένη», έργο του 2016. Και τέλος κλείνουμε με το «Reactivate», ένα έργο του 2022.
0: Άκουσα πριν ότι είναι όλα τα έργα που έχετε γράψει για πιάνο, το είδα και στο δελτίο τύπου αυτό. Ανάμεσα στο 85 και στο 2016 δεν γράψατε καθόλου για πιάνο, για σόλο πιάνο?
1: Για σόλο πιάνο δεν έχω γράψει. Έχω γράψει πολλά πράγματα, πάρα πολλά πράγματα, από μουσική για την αρχαία τραγωδία μέχρι 4 συμφωνίες. Τώρα γράφω την 5η. Αλλά το πιάνο πάντοτε το είχα ως μια ξεχωριστή ενότητα, που άλλοτε το φοβόμουν και άλλοτε το αγαπούσα πάρα πολύ, και άλλοτε ήθελα να γράψω και άλλοτε σταματούσα κτλ.
0: Το βασικό όργανο που παίζατε ως μουσικός είναι το πιάνο.
1: Ναι, ναι.
0: Και φοβόσασταν το πιάνο, με το οποίο κανονικά έπρεπε να είστε πιο εξοικειωμένος?
1: Δεν φοβόμουν το πιάνο, φοβόμουν τη γραφή του πιάνου. Είναι διαφορετικό. Το πιάνο το λατρεύω.
0: Σαν τον Αλμπένιθ, ας πούμε, ο οποίος έγραφε για πιάνο μεν, αλλά κιθάρα άκουγε.
1: Έτσι, έτσι.
2: Πρέπει να πούμε όμως εδώ ότι υπάρχει ένα έργο μεγάλο,
1: δύο
2: ενδιάμεσα, τα οποία δεν παρουσιάζονται σε αυτή τη συναυλία, αλλά θα γίνουν ηχογράφηση, που είναι ενδιάμεσα, δεν είναι το ένα του, είναι το 87, πότε μου είπες?
1: Το 87 είναι το παλιότερο και το άλλο είναι γύρω στο 20-19, δεν θυμάμαι τώρα. Ναι.
2: Εκεί.
0: Να. Λοιπόν, και όλα αυτά θα παιχθούν αύριο σε αυτή τη συναυλία. Θα ηχογραφηθεί η συναυλία.
2: Η συναυλία θα ηχογραφηθεί, αλλά το στόχος μας είναι να γίνει στουντιακή ηχογράφηση αργότερα, για να μπορεί να διατεθεί σε όλα τα μίντια.
0: Να μπορέσει να κυκλοφορήσει κανονικά.
2: Αυτό.
0: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο νομίζω ότι μπορούμε να ακούσουμε το τρίτο μέρος από την τέταρτη συμφωνία του Ιωσήφ Παπαδάτου.

0: Και να περάσουμε στο χώρο του θέατρου, κυρίες και κύριοι, και θα μιλήσουμε για μια παράσταση που μας έρχεται από το Theater House Jena, από το θέατρο της Ιένας της Γερμανίας. Είναι μια παράσταση βασισμένη στο μίσος, στο σενάριο της ταινίας του Ματιέ Κασοβίτς από τα μέσα της δεκαετίας του 1990. Μια ταινία η οποία είχε πραγματικά εντυπωσιάσει, είχε, αν θυμάμαι καλά, βραβευτεί και στις Κάνες, ήταν νομίζω η πρώτη ταινία του Ματιέ Κασοβίτς, ήταν πάντως η πρώτη φορά που γνωρίσαμε τον Ματιέ Κασοβίτς, σε μια ταινία χαμηλού budget, πολύ χαμηλού budget, ασπρόμαυρη, πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, και θυμάμαι τότε όταν την είχαμε δει στο σινεμά, όλος ο κόσμος μιλούσε για τον Ματιέ Κασοβίτς. Γι' αυτό τον εκπληκτικό σκηνοθέτη που είχε καταφέρει με πολύ φτωχά μέσα να κάνει μια πραγματικά μεγάλη ταινία. Μια ταινία η οποία είναι εξαιρετικά επίκαιρη και σήμερα, γιατί μιλάει για τη βία. Μιλάει για τη βία και μάλιστα για τη βία μεταξύ πολύ νέων ανθρώπων. Τώρα, με το Theater House Jena συνεργάστηκε η ομάδα Spectrum του Παντελή Φλατσούση και το Θέατρο Τέχνης, προκειμένου να γίνει το χειμώνα μία παράσταση στην οποία είχε αναφερθεί η Μαριάννα Κάλμπαρη σε μία συνέντευξη που μας είχε δώσει εδώ στο στούντιο του τρίτου προγράμματος. Μία παράσταση η οποία είχε το ίδιο θέμα με την παράσταση την άλλη. Και την παράσταση αυτή την είχε σκηνοθετήσει ο Παντελής Φλατσούσης, ο οποίος συνεργάστηκε για το έργο αυτό με το θέατρο της Γέννη. Η παράσταση έφερε τον τίτλο 24 ώρες σε έναν κόσμο που δεν μας ανήκει. Ο Παντελής Φλατσούσης είναι μαζί μας τηλεφωνικά για να μας μιλήσει για αυτή τη μεταφορά του μίσους στην σκηνή, για τη σχέση της δικής του παράστασης με την γερμανική και για τον τρόπο που το έχει συλλάβει και το έχει σκηνοθετήσει η Ντανιέλ Σέρεντι, και κατά πόσον η ιδέα και η δραματουργία του Γιώζεφ Μπέκερ είναι και η ιδέα και η δραματουργία που χρησιμοποίησε και ο ίδιος εν μέρη ή εν το συνόλο στην παράστασή του. Καλησπέρα κύριε Φλατσούση.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που για ακόμη μια φορά τα λέμε.
0: Σε άλλο πρόγραμμα, αλλά είναι ωραία που τα λέμε.
1: Ναι, είναι και έχει και την αναλλαγή. Είναι σε άλλο πρόγραμμα, να μην αγκιόμαστε.
0: Έτσι. Λοιπόν, πείτε μας τώρα, πώς σκεφτήκατε να ασχοληθείτε με το μίσος? Μάλλον η σκέψη ήταν δική σας, ήταν του Theater House Jena, πώς έγινε?
1: Ναι, όλο αυτό λοιπόν πρώτα απ' όλα ανήκει σε ένα πρόγραμμα θεατρικής ανταλλαγής, ευρωπαϊκής θεατρικής ανταλλαγής, ένα πρόγραμμα που έχει καθιερώσει το Theater House Jena. Είναι η δεύτερη φορά που το κάνει και επίκειται και τρίτη. Την πρώτη φορά το είχε κάνει με κάποιο θέατρο της Ουγγαρίας. Τη δεύτερη φορά επέλεξε να συνεργαστεί με μια ανεξάρτητη θεατρική ομάδα από την Ελλάδα, την Spectrum. Μιλήσαμε κατευθείαν με τη Μαριάννα την Κάλμπαρη από το Θέατρο Τέχνης και αγκάλιασε αυτή την πρωτοβουλία και φιλοξένησε τόσο την δική μας παράσταση, όπου παίζαμε ολόκληρο το δεύτερο μισό της χειμερινής θεατρικής περίοδου του 2005-2026, τις 24 ώρες σαν κόσμο που δεν μας ανήκει, και τη γερμανική που έρχεται 28, 29 και 30 Μαΐου. Η πρόταση, παύλα ανάθεση, έγινε από το Theater House Jena για μία παράσταση, ήταν σε μένα η ανάθεση, η οποία θα είχε σαν ένα σημείο κίνησης την ταινία του Ματιέ Κασοβίτς, την εμβληματική, όπως πολύ σωστά είπατε, ταινία του Ματιέ Κασοβίτς, το μίσος. Ήταν πολύ μεγάλη ελευθερία με την οποία δουλέψαμε με την ταινία, και συγκεκριμένα αυτό που κάναμε εμείς στο Θέατρο Τέχνης, παρουσιάστηκε από το Φλεβάρι μέχρι την Κυριακή, μέχρι τη Μεγάλη Τρίτη, και μετά ταξιδέψαμε στη Γερμανία και είχαμε πολύ θερμή υποδοχή από το γερμανικό κοινό στο Theater House Jena στις 9, 10 και 11 Απριλίου, και πιθανότατα να επίκειται και συνέχεια για τις 24 ώρες σε έναν κόσμο που δεν μας ανήκει.
0: Στη Γερμανία ή εδώ?
1: Εδώ δεν ξέρω, αλλά
0: στη Γερμανία.
1: Σε διεθνή περιβάλλοντα. Λοιπόν, ήταν μια πολύ ελεύθερη, ένα θεατρικό ντοκιμαντέρ που είχε να κάνει με τα ζητήματα της βίας, και άνοιγε έναν διάλογο με την ταινία του Κασοβίτς σαν ένα πρωταρχικό υλικό, όπου τρεις κινηματογραφίστριες θέλαν να κάνουν την πρώτη τους ταινία. Και αυτοί θα θέλανε ένα remake του μίσους, φιλόδοξο σχέδιο. Σιγά σιγά όμως, καθώς κάναν την έρευνά τους, βλέπαν ότι τα θέματα της έρευνάς τους είχαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για να το παρουσιάσουν οι ίδιες και προτίμησαν να κάνουν ένα ντοκιμαντέρ. Αυτό ήταν ο σκελετός. Μέσα σε αυτόν υπήρχαν συνεντεύξεις από την Τεχεράνη, από την Ιένα, από το Πέραμα. Μέσα σε αυτό λοιπόν φτιάξαμε σε αυτό το ιδίωμα που με ενδιαφέρει εμένα και τους συνεργάτες και τις συνεργάτιδες μου μεταξύ ντοκιμαντέρ και μυθοπλασίας, εκείνη την παράσταση. Η γερμανική παράσταση είναι σχετικά πιο πιστή στο μίσος, οπότε ναι μεν η δραματουργική εκκίνηση, για να το πω έτσι, είναι κοινή, η δραματουργική ιδέα όμως είναι απόλυτα διαφορετική. Η ελληνική παράσταση θα δεσαρέστησε όποιο μέρος του κοινού περίμενε να δει μια πιστή μεταφορά του έργου του Κασοβίτς. Η γερμανική παράσταση θα είναι πιο κοντά.
0: Ναι, αλλά πάλι και στη γερμανική παράσταση οι γυναίκες παίζουν.
1: Δύο γυναίκες και ένας άντρας.
0: Ναι, να πούμε, η Ιωάννα Νικολέσκο από τη Ρουμανία, η Άννα Μαρία Παπαϊωάννου από την Ελλάδα και ο Φλωριάν Τόγκσαπ Βέλτς από τη Γερμανία.
1: Ακριβώς. Αυτό το πρόγραμμα, αυτή η εξαιρετική πρωτοβουλία της συλλογικής καλλιτεχνικής διεύθυνσης του Theater House Jena. Το Theater House Jena διοικείται από 5 ανθρώπους. Διευθύνεται από 5 καλλιτεχνικούς διευθυντές. Ένας εκ των οποίων, ο Ντανιέλε Σερέντι, με αυτόν ξεκινήσαμε ένα διάλογο με αφορμή μια παράσταση που είχα κάνει στο Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου το καλοκαίρι του 2023, το Thiva Global Civil War, το οποίο συμμετείχε τότε στο πρώτο Grape του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Είχαν δει την παράσταση, είχαν ενθουσιαστεί. Από εκεί ξεκινήσαμε το διάλογο με τον Ντανιέλε Σερέντι, που είναι και ο σκηνοθέτης της παράστασης που έρχεται τώρα. Φαίνεται ότι η πολυπολιτισμικότητα που είχε εκείνη την παράσταση τους ενδιέφερε, γιατί σε αυτό το πρόγραμμα θεατρικής ανταλλαγής είναι στην καρδιά του, είναι στον πυρήνα του η πολυπολιτισμικότητα. Και εμείς είχαμε τη Σαμπά Χωσεϊνή, μια Ιρανογερμανή, στο οποίο μέλος του ensemble του Theater House Jena ήρθε εδώ, έκανε πρόβες. Ταυτόχρονα επίσης μέσω βίντεο υπήρχαν και η Ιωάννα Νιτουλέσκου, η Ρουμάνα ηθοποιός που παίζει στην τωρινή παράσταση που θα έρθει, αλλά και η Τάτο Κέμερερ. Μέσω βίντεο είχαμε πάει στην Ιένα και συμμετείχαν και άλλα μέλη του Theater House. Φαίνεται λοιπόν ότι ένα η πολυπολιτισμικότητα και ένα και αυτό που και εσείς επισημάνατε, το ζήτημα του φύλου, τα έμφυλα ζητήματα σε μια πολύ αντρική, σε μια πολύ αγορίστικη ταινία όπως είναι το Μίσος, ήταν χωρίς να τα έχουμε συζητήσει κοινές δραματουργικές αφετηρίες και για εμένα και για τον Ντανιέλε Σερέντι, καλλιτεχνικό διευθυντή του Theater House Jena και σκηνοθέτη της παράστασης του Μίσους που θα έρθει στη Φρυνήχου στο Θέατρο Τέχνης 28 και 29. 28, 29 και 30 Μαΐου με αυτή την κοινή πρωτοβουλία Spectrum, Theater House Jena και Θεάτρο Τέχνης.
0: Να πούμε ότι η παράσταση είναι κατάλληλη για άνω των 16 ετών. Προφανώς πρέπει να έχει πολύ βίαιες σκηνές μέσα. Δηλαδή το έργο τουλάχιστον είχε.
1: Εντάξει, δεν ξέρω γιατί. Εμένα δεν μου φάνηκε. Αλλά δηλαδή εγώ θα αντισύστηνα και σε μικρότερες ηλικίες. Αλλά για να το λένε κάτι θα ξέρουν.
0: Μάλιστα. Εσείς κάνετε κάτι άλλο, κύριε Φλατσούση, αυτή την περίοδο?
1: Εμείς αυτή την περίοδο δεν ανεβάζουμε κάποια παράσταση, προετοιμαζόμαστε για το θερμό 26-27 και σίγουρα και οι παραστάσεις που έχουμε θα φροντίσουμε να ταξιδέψουν και να συνομιλήσουμε και με άλλα διεθνή κοινά όπως κάναμε και με το γερμανικό.
0: Περιμένουμε να μας ενημερώσετε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Και καθώς βλέπω ότι δεν έχουμε χρόνο να βάλουμε δύο μουσικά θέματα, να περάσουμε κατευθείαν στους καλεσμένους μας στο στούντιο για να κλείσουμε και την κουβέντα μας με τον Ιωσήφ Παπαδάτο και τη Χριστίνα Παντελή, οι οποίοι ήρθαν εδώ με αφορμή το ρεσιτάλ που θα δοθεί αύριο με τίτλο «Πανταρή», έργα του Ιωσήφ Παπαδάτου για πιάνο, σολίστ η Χριστίνα Παντελή, στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, και να ρωτήσω και τους δυο σας εάν σχεδιάζετε κάτι άλλο αυτή την περίοδο. Εντάξει, είναι η συναυλία αυτή αύριο, πες πώς έγινε. Μετά τι πρόκειται να κάνετε? Να ξεκινήσει...
2: Ναι, θα σας πω Τα σχέδια είναι πολλά, αλλά δεν μπορεί τίποτα να ανακοινωθεί και αυτό είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία για να ξανάρθουμε.
0: Ναι.
2: Αυτό που έχει μεγάλη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η ηχογράφηση των έργων αυτών, γιατί αυτή είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Η συναυλία μπορεί να περάσει αύριο μέσα σε μια ώρα. Αλλά ένα στούντιο, όπως ξέρετε πολύ καλά, είναι στούντιο. Οπότε και απαιτεί και άλλη προετοιμασία. Οπότε αυτό είναι μπροστά μου αυτή τη στιγμή και πολλές συνεργασίες που θα έρθουν από του χρόνου και μετά, αλλά δεν μπορώ να πω τίποτα ακόμα. Ναι.
0: Έχει βρεθεί η διανομή για την, ηχογράφηση αυτή, θα μπορέσει να, ώστε να
2: δεν
0: μπορέσει
2: ξέρω
0: να γίνει
2: πόσο εξυπηρετεί να γίνει CD αυτό. Δεν πια.
0: Μπορεί να γίνει.
2: Θα γίνει
0: διαδικτυακά.
2: Όλο αυτό. Γιατί δεν έχει νόημα. Άντε να φτιάξουμε δύο CD για μας. Εμένα και τον Ιωσήφ να έχουμε στο αρχείο. Ναι. Νομίζω, δεν ξέρω.
0: Εσείς κύριε Παπαδάτε.
3: Πρώτα απ' όλα θα κάνουμε αυτό που μόλις είπε η Χριστίνα. Δηλαδή θα έχουμε μια πολύ καλή ηχογράφηση σε λίγο καιρό. Την οποία θα την ανεβάσουμε σε όλα τα media που διαθέτονται για αυτή την πρωτοβουλία. Και από εκεί και πέρα έχω και εγώ κάποια πράγματα τα οποία ετοιμάζω, γράφω κάποιες συναυλίες που θα γίνουν. Θα τα ανακοινώσουμε εν καιρό αυτά.
0: Και παράλληλα έχετε και, και τα μαθήματα, κλείνει η χρονιά η φοιτητική.
3: Σωστά, το ακαδημαϊκό έτος. Ναι, ακριβώς.
0: Ναι. Οπότε έχετε και εκεί την δουλειά που στην Κέρκυρα.
3: Σωστά, και η Χριστίνα εδώ στην Αθήνα έχει
2: εγώ,
3: πάρα πολλά.
0: Α, και εσείς.
2: Μια τεράστια τάξη, ναι, με πολύ σπουδαίους μουσικούς, η αλήθεια είναι.
0: Πού διδάσκετε εσείς?
2: Εγώ είμαι στο ΟΔΙΟ Σύγχρονη Μουσική Παιδεία στη Λυκόβρηση. Είμαι φυσικά στο ΟΔΙΟ Ατενέα, από το οποίο και αποφύτησα, και είμαι και στο Δημοτικό ΟΔΙΟ Μαρουσίου.
0: Α, μάλιστα. Έχετε και οι δύο αρκετή δουλειά να κάνετε με νέους ανθρώπους.
2: Δόξα τω Θεώ.
0: Λοιπόν, όλα αύριο λοιπόν η συναυλία Πάντα Ρη, συναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι. Καλές επιλογές. Θα τα ξαναπούμε την Τετάρτη που μας έρχεται. Και να ευχαριστήσω τους καλεσμένους μας.
2: Εμείς ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Τη Μάιρα Ξίδη που ήταν στην επιμέλεια του ήχου. Και κλείνουμε, κυρίες και κύριοι, με το δεύτερο μέρος της δεύτερης συμφωνίας. Της τρίτης συμφωνίας.
3: Το τρίτο μέρος της τέταρτης.
0: Το τρίτο μέρος της τέταρτης. Ναι. Το τρίτο μέρος της τέταρτης. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Γεια σας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή, Όπερα Κλαμπ. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Όπερα Κλαμπ. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Όπερα Κλαμπ. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Κλασικά τρίτο. Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Σταθιάδη.
1: Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Συνεχίζουμε τον κύκλο μας ανέκδοτες ηχογραφήσεις μεγάλων μαέστρων και θα κάνω μια σύντομη εισαγωγή για τις εταιρείες που αποκαθιστούν ιστορικές ηχογραφήσεις και τις προσφέρουν στο μουσικόφιλο κοινό. Είναι δύο. Η μία ονομάζεται Pristine και η άλλη Immortal Performances. Μάλιστα αυτή η δεύτερη μη κερδοσκοπική. Και οι δύο την περασμένη 20ετία και κυρίως τα τελευταία χρόνια ανακαλύπτουν ανέκδοτες ηχογραφήσεις, τις επεξεργάζονται, τις αποκαθιστούν και τις προσφέρουν. Νομίζω πως δεν πωλούνται σε καταστήματα, σίγουρα όχι στην Ελλάδα, αλλά μόνο με διαδικτυακές παραγγελίες. Μετά το σύντομο αυτό ιστορικό, ας δούμε πώς αποκατέστησαν τη δεύτερη συμφωνία του Μπραμς από συναυλία της 17ης Φεβρουαρίου 1940. Μπρούνο Βάλτερ και ορχήστρα του NBC. Μπραμς, συμφωνία αριθμός 2 σε ρε μίζωνα, έργο 73. Η αποκατάσταση έγινε το 2021. Μέρος πρώτο, αλέγκρο νον τρόπο.

Ακούμε Μπρούνο Βάλτερ και ορχήστρα του NBC στη δεύτερη συμφωνία του Μπραμς. Μέρος τρίτο, Allegretto Grazioso.

0: This, ladies and gentlemen, brings us to a close of another symphony concert by the NBC Orchestra. Gene Hamilton speaking. Tonight's concert was carried to Canadian listeners by a network of the Canadian Broadcasting Corporation and came to you as a presentation of the Blue Network of the National Broadcasting Company, RCA Building, Radio City, New York.
1: Ακούσαμε τη δεύτερη συμφωνία του Brahms, όπως μόλις ανήγγειλε και ο εκφωνητής εκείνης της βραδιάς, από Bruno Walter και ορχήστρα του NBC. Στην έξοδο θα μας συνοδεύσει η Φιλαρμονική Συμφωνική Οργάνωση της Νέας Υόρκης, όπως ήταν το προπολεμικό όνομα της Φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης, υπό τον Τοσκανίνη, στη Λεωνόρα, αριθμός 3, έργο 72 του Μπετόβεν. 26 Απριλίου 1936. Η αποκατάσταση έγινε το 2018.

0: Με τη Λεωνόρα αριθμός 3 του Μπετόβεν, με τον Αρτούρο Τοσκανίνη και τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, η εκπομπή φτάνει στο τέλος. Γεια σας.
1: Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Ευσταθιάδη.
2: Ακούτε Τρίτο.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα σε όλες και όλους τους ακροατές μας. Σήμερα θα διαβάσουμε ένα βιβλίο που έχει να κάνει με τη ζήλια. Γιατί όταν καταλαβαίνουμε ότι ζηλεύουμε, τότε μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε.

Η ζήλια είναι διαφορετική από τον φθόνο. Ο φθόνος είναι όταν θέλουμε να κάνουμε δικά μας όσα ανήκουν σε κάποιον άλλον και όταν ευχόμαστε εκείνος να μην έχει τίποτα. Όταν νιώθουμε φθόνο, θέλουμε να πάρουμε τη θέση κάποιου, αλλά και ό,τι έχει δικό του. Αυτό το συνέστημα μας μπερδεύει πολύ. Για παράδειγμα, ο Κώστας ζηλεύει τον τρόπο που η μαμά του Νικόλα ασχολείται μαζί του και τα φαγητά που του φτιάχνει. Από την άλλη όμως, δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση να έχει άλλη μαμά. Όταν ζηλεύουμε νιώθουμε λύπη. Οι μεγάλοι δεν καταλαβαίνουν πάντα αυτό και λένε ότι η ζήλια είναι κάτι σαν αρρώστια. Μπορεί να ζηλεύουμε τα αδελφάκια μας και να νομίζουμε ότι οι γονείς μας τα αγαπούν περισσότερο από εμάς επειδή ασχολούνται συνέχεια μαζί τους και κάνουν πολλά πράγματα για εκείνα. Ξεχνάμε όμως ότι όταν ήμασταν εμείς μικροί, οι γονείς μας ασχολούνταν συνέχεια μαζί μας, επειδή σε εκείνη την ηλικία τους χρειαζόμασταν περισσότερο. Από τη μία, θέλουμε να είμαστε μεγάλοι και να κάνουμε πράγματα μόνοι μας. Και από την άλλη, θέλουμε τα ίδια πράγματα με τους μικρότερους. Το συνέστημα και η λογική δεν συμβαδίζουν πάντα. Μερικές φορές ζηλεύουμε την ομορφιά των άλλων. Στην οικογένεια της Λίας λένε ότι είναι η πιο όμορφη. Η αδερφή της η Σουζάνα είναι και εκείνη όμορφη. Όμως κάθε φορά που τη συγκρίνουν νιώθει πολύ άσχημα. Δεν είναι κρίμα. Υπάρχουν χίλιοι τρόποι να είμαστε όμορφοι και να αρέσουμε στους άλλους. Για παράδειγμα, η Σουζάνα θέλει να χτενίζεται όπως η Λία. Όμως δεν έχουν τα ίδια μαλλιά και το χτένισμα της αδελφής της σε εκείνη δεν πηγαίνει καθόλου. Επιπλέον, υπάρχουν χαρακτηριστικά ομορφιάς που κάποια εποχή είναι στη μόδα και κάποια άλλη καθόλου. Υπάρχουν παιδιά που νομίζουν ότι δεν είναι καθόλου όμορφα, αλλά γίνονται υπέροχοι έφηβοι. Η ομορφιά αλλάζει με τον καιρό και βγαίνει από μέσα μας. Από το χαρακτήρα μας, όχι από το σχήμα του προσώπου μας ή το χρώμα των ματιών μας. Μπορεί να ζηλεύουμε τους μεγάλους επειδή ξέρουν να κάνουν ένα σωρό δύσκολα πράγματα και έχουν περισσότερες ελευθερίες από εμάς. Μερικές φορές αυτή η ζήλια μας βοηθάει να τολμάμε περισσότερο, ώστε να καταφέρουμε να κάνουμε ό,τι κάνουν οι μεγαλύτεροι από μας. Δεν έχουμε όλοι τα ίδια χαρίσματα. Κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Έχει διαφορετικές ικανότητες, άλλα ταλέντα, άλλο βαθμό ευφυΐας και άλλη σωματική διάπλαση. Υπάρχουν άνθρωποι καλοί με τους αριθμούς. Άλλοι αθλητικοί. Υπάρχουν μουσικοί, χορευτές, ακροβάτες, ζωγράφοι, παραμυθάδες. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να δείχνουμε την αξία μας. Μερικές φορές, οι ενήλικες δίνουν μεγαλύτερη σημασία σε άλλα πράγματα από αυτά που θα θέλαμε εμείς. Και τότε νιώθουμε ότι δεν έχουμε κανένα ενδιαφέρον για εκείνους. Είναι και αυτό μια μορφή ζήλιας. Καλό είναι να συζητάμε με τους μεγάλους. Γιατί είναι κρίμα να σπαταλάμε ενέργεια και δυνάμεις για να γίνουμε καλοί σε έναν τομέα που δεν μας ταιριάζει καθόλου. Για παράδειγμα, η Νίνα είναι πολύ καλή στα μαθηματικά και τραγουδάει υπέροχα. Όμως στην πραγματικότητα θα ήθελε να πηδάει τόσο ψηλά όσο η Νόρα, που είναι σπουδαία αθλήτρια και να ζωγραφίζει τόσο όμορφα όσο εκείνη.

Προτιμότερο να νιώθουμε χαρούμενοι με αυτό που είμαστε, παρά να ζηλεύουμε κάποιον άλλον. Στο σχολείο η ζήλια μπορεί να μας εμποδίσει να έχουμε πολλούς φίλους, επειδή αρνούμαστε να τους μοιραζόμαστε. Τους θέλουμε μόνο για τον εαυτό μας και στο τέλος μένουμε μόνοι. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι στην καρδιά μας υπάρχει χώρος για πολλούς και διαφορετικούς φίλους, καθώς μοιραζόμαστε διαφορετικά πράγματα με τον καθένα. Η αγάπη και η τρυφερότητα δεν προστίθενται, πολλαπλασιάζονται. Υπάρχουν περισσότερες ιδέες σε περισσότερα κεφάλια από ό,τι σε ένα. Αλλά και περισσότερη ζεστασιά με πολλές καρδιές.

ήταν το πρώτο μέρος του βιβλίου «Η Ζήλια». Με κείμενο Δόκτωρ Κατρίν Ντολντό και Κολίν Φορ Πουαρέ, εικόνες Ρόμπι από τις εκδόσεις Μίνωας. Αύριο η συνέχεια. Καλό σας βράδυ.

Είναι το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και το Intercity. Intercity, εκπομπή περιπλάνησης και ταξιδιού μέσα από τις εικόνες, εικόνες της ποίησης, του κινηματογράφου, της ζωής, της μουσικής. Ο Θάνος Φουριώτης είναι και σήμερα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Παναγιώτης Στουπής. Το μεγάλο αναλογικό ρολόι μέσα σε ένα εργοστάσιο στην ιδηλιακή εξοχή της Ουκρανίας έδειχνε μία η ώρα 23 λεπτά και 54 δευτερόλεπτα. Πιο κάτω εμφανιζόταν η ημερομηνία και αυτή με κόκκινα γράμματα. 26 Απριλίου 1986. Ήταν η στιγμή που πάγωσε ο χρόνος και οι άνθρωποι. Ήταν η στιγμή που έκανε τον πλανήτη να αναρωτιέται για το παρόν και το μέλλον. Ήταν η στιγμή που οι βεβαιότητες χάθηκαν στο παρελθόν. Ο αντιδραστήρας 4 του πυρηνικού εργοστασίου στο Τσερνόμπιλ, που βρισκόταν 130 χιλιόμετρα μακριά από το Κίεβο, της Ουκρανίας, μέρος της Σοβιετικής Ένωσης τότε, ο αντιδραστήρας 4 εξεράγει. Αστρονομικές ποσότητες ραδιενεργών υλικών σκορπίστηκαν στην ατμόσφαιρα και με τον αέρα που φύσηξε κατέκλυσαν τον ουρανό ενός μεγάλου μέρους της Ευρώπης.

Εκατομμύρια άνθρωποι κινδύνευαν από τα Ουράλια μέχρι τη Γαλλία, από την Σουηδία μέχρι την Ελλάδα. Ήταν η μεγαλύτερη πυρηνική καταστροφή πάνω στη γη. Στο Intercity, 40 χρόνια μετά την καταστροφή του Τσερνόμπιλ, ένα μικρό αφιέρωμα με τη μουσική του Μπρούνο Λετόρ που έχει τίτλο «Requiem pour Τσερνόμπιλ», ένα «Requiem» για την καταστροφή. «Introit», ο τίτλος της εισαγωγής αυτού του έργου, με την ορχήστρα και την χοροδία του Μίνσκ σε διεύθυνση του Αντρέι Γκαλάνοβ. Είναι ένα έργο που κυκλοφόρησε το 2008.

28 Απριλίου 1986, δύο μέρες μετά την έκρηξη. Στην Ευρώπη δεν έχει ορατά αλλάξει κάτι, όμως οι σουηδικοί σταθμοί παρατήρησης αρχίζουν να καταγράφουν υψηλά επίπεδα ραδιενέργειας. Ψάχνουν για εξηγήσεις. Ο πανικός δεν έχει χτυπήσει την πόρτα του κόσμου, έχει δημιουργηθεί μόνο μία μικρή ανησυχία στους επιστήμονες. Όταν ζητούν εξηγήσεις από τη Σοβιετική Ένωση, η κυβέρνηση προσπαθεί να συγκαλύψει το γεγονός, αλλά μετά από πιέσεις κάνει λόγο για ένα μικρό ατύχημα στον πυρηνικό αντιδραστήρα. Ένας καινούριος εφιάλτης για την Ευρώπη.

κάτι που το έχουν δει σε φωτογραφίες και σε επίκαιρα, από την καταστροφή στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, κάτι που δεν είχε ακόμα γίνει το δικό τους απειλητικό παρόν, είναι εδώ. Όσοι πιστεύουν ζητούν βοήθεια και παρηγορία από μια άλλη δύναμη. Από το συνθέτη Μπρούνο Λετόρ ακούμε την παράκληση «Κύριε».

Μετά την έκρηξη στον αντιδραστήρα 4 του Τσερνόμπιλ και για 10 ημέρες τα φλεγόμενα πυρηνικά καύσιμα απελευθερώνουν στην ατμόσφαιρα εκατομμύρια ραδιενεργά στοιχεία σε ποσότητα που αντιστοιχεί σε 200 βόμβες σαν αυτή της Χιροσίμα. Ραδιενεργή σκόνη απλώνεται πάνω από την Ευρώπη και μέχρι το Βόρειο Πόλο. Άνθρωποι εξαϊλώθηκαν.

Κάνε επιτόπου. Χιλιάδες που έσπευσαν για βοήθεια πέθαναν και εκατοντάδες χιλιάδες πλήρωσαν με βαριές παθήσεις. Πόλεις εγκαταλείφθηκαν, σοδιές σάπισαν και δάση καταστράφηκαν. Η πανίδα και η χλωρίδα της περιοχής κάηκε. Χρειάστηκαν 7.000 τόνοι μετάλλου και 400.000 κυβικά μέτρα μπετόν προκειμένου να θαυτούν οι εκατοντάδες τόνοι πυρηνικών καυσίμων και ραδιενεργών συντριμμιών μέσα σε μία σαρκοφάγο. Μια αποκάλυψη γίνεται στην Ουκρανία, αλλά είναι από ανθρώπινο λάθος. Όταν ο άνθρωπος αισθάνεται μικρός και ανήμπορος, βρίσκει καταφύγιο στη Θεία Δύναμη. Ο συνθέτης Μπρουνό Λετόρ απευθύνει 3 παρακλήσεις σε αυτό το έργο που ακούμε σήμερα από το Intercity, δηλαδή στο Requiem για το Τσερνόμπιλ. «Δοξασμένος να είσαι, Κύριε», «Κλιεμπένι Σενιέρ», με χοροδία και ορχήστρα, με τον ίδιο τίτλο «Ακαπέλα» στα ρωσικά, όπως και το τρίτο μέρος. Την ορχήστρα και τη χοροδία του Μίνσκ διευθύνει ο Αντρέι Γκαλάνοβ. Ακούμε τη μία από τις 3 παρακλήσεις.

Αναμνήσεις δύσκολες που έγιναν τρομακτικές. Αναμνήσεις μιας πυρηνικής καταστροφής που άγγιξε την Ευρώπη, διηγείται σήμερα το Intercity. Μερικά λεπτά χάους μετά την έκρηξη. Μερικές εβδομάδες άγνοιας και απορίας. Μήνες γεμάτοι ψέματα. Μία καταστροφή που σκιάζει τον κόσμο και στοιχιώνει την Ευρώπη ακόμα και σήμερα, 40 χρόνια μετά. Ακούμε το ντόμινετ.

Τσερνόμπιλ 1986 και η ανατομία μιας καταστροφής. Επίσημα, 31 άνθρωποι πέθαναν λίγο μετά την έκρηξη. Από το 1986 μέχρι το 2026 έχουν χάσει τη ζωή τους περισσότεροι από 25.000 στρατιώτες και πολίτες από την Ουκρανία, τη Ρωσία, τη Λευκορωσία και τις άλλες δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης που στάλθηκαν στις εργασίες αποκατάστασης του σταθμού. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, περίπου 8,4 εκατομμύρια άνθρωποι στις τρεις αυτές χώρες έχουν εκτεθεί στη ραδιενέργεια, από την οποία έχει μολυνθεί η έκταση 150.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

μέτρων, ίση με την μισή έκταση της Ιταλίας. Τετρακόσιες χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους, αλλά περίπου 6 εκατομμύρια εξακολουθούν να ζουν σε μολυσμένες ζώνες. Σάνκτους.

ό,τι ακούμε σήμερα από το Intercity είναι το έργο του Γάλλου συνθέτη Μπρουνό Λετόρ με τον τίτλο «Ρέκβιεμ για το Τσερνόμπιλ». Γράφτηκε μετά από παραγγελία της κυβέρνησης της Λευκορωσίας για να τιμήσει τα θύματα της καταστροφής στο Τσερνόμπιλ. Δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο από «Ρέκβιεμ». Το έργο αναμειγνύει ορθόδοξες και καθολικές παραδόσεις. Το ερμηνεύουν η ορχήστρα και η χοροδία του Μίνσκ της Λευκορωσίας. Το Τσερνόμπιλ δεν ήταν μόνο η μεγαλύτερη πυρηνική καταστροφή στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ήταν και ένα θρίλερ της πραγματικότητας, μια τραγωδία που μέτρησε το κάθε λεπτό. Πυροσβέστες, εργάτες, πιλότοι, μηχανικοί, γιατροί,

μπήκαν μέσα στην καρδιά μιας τεράστιας πυρκαγιάς και μιας αόρατης κόλασης για να σβήσουν τον όλεθρο χωρίς να γνωρίζουν. Αλληλούια.

Οι ακριβείς λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία του Τσερνόμπιλ το 1986 παραμένουν άγνωστοι. Φαίνεται όμως ότι σημαντικό ρόλο έπαιξε μία σειρά αλυσιδωτών παραγόντων, όπως τα ανεπαρκή συστήματα ασφαλείας και προστασίας του αντιδραστήρα, καθώς και οι λανθασμένοι χειρισμοί εργαζομένων που δεν είχαν τις απαραίτητες γνώσεις. Πολλές φορές συμφέρει βέβαια να ρίχνεται το φταίξιμο στους αποκλεισμούς.

κάτω, χωρίς να εξεταστούν άλλα βαθύτερα αίτια. Όπως αν όντως χρειάζεται η πυρηνική ενέργεια. Αν η απάντηση είναι θετική, τίθεται και πάλι το ερώτημα. Μπορούμε να σκεφτούμε κάποια άλλη πηγή ενέργειας, χωρίς όμως να καταστρέφουμε τη φύση και τους ανθρώπους? Το εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ, που σκόρπισε τον τρόμο στην Ευρώπη, έκλεισε οριστικά το Δεκέμβριο του 2000. Το Τσερνόμπιλ, αυτό το μικρό πυρηνικό εργοστάσιο στην Ουκρανία, έκανε να σπάσει σε χίλια κομμάτια ο μύθος ότι ο άνθρωπος ελέγχει τα πάντα και την τεχνολογία που ο ίδιος δημιούργησε. Στις 26 Απριλίου 1986 άνοιξε το κουτί της Πανδώρας στο Τσερνόμπιλ και από τότε η γη τρέμει και οι επιστήμονες ψάχνουν λύσεις. Ακολούθησε χρόνια αργότερα η Φουκουσίμα στην Ιαπωνία το 2011. Ο φόβος υπάρχει πάντα, αλλά τα πυρηνικά φουγάρα συνεχίζουν να υψώνονται στην Ευρώπη και αλλού. Πιε Τζεζού.

Σήμερα, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, το πυρηνικό εργοστάσιο του τρόμου έρχεται και πάλι στην επικαιρότητα. Άλλοτε με ειδήσεις που σπέρνουν φόβο, χτυπήθηκε ή δεν χτυπήθηκε, και άλλοτε με εικόνες παράξενες και απρόσμενες. Στη ζώνη του Τσερνόμπιλ δεν υπάρχουν πλέον άνθρωποι, μόνο η φύση κυριαρχεί. Πόλεις, χωριά, σπίτια, πολυκατοικίες είναι έρημα χωρίς ανθρώπους. Η πυρηνική σκόνη καλύπτει στιγμές της καθημερινής ζωής. Τα σπίτια όλα παρατημένα, σαν να έφυγαν οι κάτοικοι για λίγο. Πόλεις φαντάσματα, όπως μας τις έδειξε ο κινηματογράφος στην Άγρια Δύση. Οι άνθρωποι δεν ξαναγύρισαν, μόνο η φύση επέστρεψε και δείχνει την παντοδυναμία της. Η φυσική ζωή όχι μόνο να αντιστέκεται, αλλά και ανθίζει. Οι λίγοι επιστήμονες που καταγράφουν τις συνέπειες αδυνατούν να εξηγήσουν τι συμβαίνει. Υπάρχουν αγριογούρουνα 10 φορές μεγαλύτερα από την εποχή πριν από την έκρηξη και 3.000 ελάφια κυκλοφορούν ανενόχλητα. Λύκοι και λύγκες έχουν επιστρέψει

πουλιά που απειλούνται με εξαφάνιση στην Ευρώπη έχουν βρει καταφύγιο στην πυρηνική ζώνη. Το τι συμβαίνει σε αυτή τη ραδιενεργή ζώνη προβληματίζει. Η φύση έχει καταλάβει και σκεπάζει σιγά σιγά τα έργα των ανθρώπων. Διώξαμε βίαια τα δάση, σκοτώσαμε τα ζώα και με ένα οδυνηρό ανθρώπινο λάθος η φύση επιστρέφει στο δικό της χώρο. Μελετώντας την αναγέννηση της φύσης στην πυρηνική ζώνη του Τσερνόμπιλ, οι επιστήμονες αναρωτιούνται και ψάχνουν να βρουν πώς μπορεί να προστατευτούν και οι άνθρωποι και η φύση. Και ο Μπρουνό Λετόρ συνθέτει για τον αμνό του Θεού αυτόν τον ύμνο στα ρωσικά.

Η φύση, όταν ανακτά τα δικαιώματά της, δίνει μαθήματα σοφίας και δύναμης. Αυτό κάνει και σε αυτή την περιοχή, την καταστραμμένη από την αδυναμία και την υπεροψία του ανθρώπου. Ακούγοντας την επόμενη σύνθεση του Μπρουνό Λετόρ στα ρωσικά με τον τίτλο «Λίμπερα με, άσε με ελεύθερο» ή «Ελευθέρωσέ με», είναι σαν να βλέπουμε τη φύση να μας ζητά την ελευθερία της. Και τότε μπορεί να γίνουν όλα κάπως καλύτερα.

Και να κλείσουμε αυτό το Intercity με έναν ύμνο στα λατινικά για το αιώνιο φως που λάμπει, ελπίζοντας πως δεν θα είναι αυτό μιας καινούργιας πυρηνικής έκρηξης και ολοκληρωτικής καταστροφής, αλλά το φως της γνώσης. Lux Aeternam του Bruno Latour και από το έργο του Requiem για το Τσερνόμπιλ. Είναι το τελευταίο μέρος του έργου.

Και κάπως έτσι τέλος διαδρομής και για σήμερα. Ήταν το Intercity που περιπλανήθηκε στην καταστροφή του Τσερνόμπιλ στις 28 Απριλίου 1986 και στα όσα άφησε πίσω της για την ανθρωπότητα, και με αναπαραγωγή παρουσίαση Θάνος Φουριώτης, τεχνική επιμέλεια Παναγιώτης Στουπής. Και να υπενθυμίσουμε κλείνοντας ότι το Ρέκβιεμ για το Τσερνόμπιλ γράφτηκε το 2005 από τον Μπρούνο Λετόρ μετά από ανάθεση της κυβέρνησης της Λευκορωσίας για να τιμηθούν τα θύματα της πυρηνικής καταστροφής που έγινε εκεί τον Απρίλιο του 1986. Ηχογραφήθηκε με την ορχήστρα και τη χοροδία του Μίνσκ και με την διεύθυνση του Αντρέι Γκαλάνοφ. Γεια σας.

0: αλλά ενίοτε και μη έργα από όλα τα μουσικά ιδιώματα σε μορφή ηχογραφήματος ή ζωντανής εκτέλεσης. Παραγωγή παρουσίαση Θάνος Ματζάνας. Καλησπέρα. Κριτικός λόγος και ο Θάνος Ματζάνας, όπως κάθε Δευτέρα αυτή την ώρα, από το τρίτο πρόγραμμα της ΕΡΤ με τον Αργύρη Παντελιάδη στη ρυθμίση του ήχου. Στη σημερινή εκπομπή θα παρουσιάσουμε το άλμπουμ κίνησης Volume 3, τον Galant Trio, που κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό από την Neuma Records. Λόγω της πολύ μεγάλης διάρκειάς του όμως, θα το παρουσιάσουμε με ένα διαφορετικό από συνήθως και πρωτότυπο, θα λέγαμε, τρόπο. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τα μέλη των Galant Trio, τον πιανίστα Πέτρο Μπούρα, τη βιολοντσελίστρια Μαρίνα Κολοβού και το βιολονίστα Μπάμπη Καρασαβίδη. Πέτρο, Μαρίνα και Μπάμπη, σας καλωσορίζω στα στούντιο του τρίτου προγράμματος και στην εκπομπή Κριτικός Λόγος.
1: Καλησπέρα σε όλους σας.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ, Θάνο, για την πρόσκληση.
0: Θα πω συνοπτικά ότι το Κίνησης Volume 3 είναι το τρίτο μέρος ενός τολμηρού και φιλόδοξου εγχειρήματός σας που ξεκίνησε το 2022

με το να χρησιμοποιεί τα σχήματα και τα χρώματα σε μια διαρκή αντίστοιξη μεταξύ τους, το κάνει ο Chris στη μουσική και κυρίως χρησιμοποιεί τα δύο έγχορδα, δηλαδή το βιολί και το τσέλο, σαν τη βασική μελωδία του έργου, και το πιάνο είναι στην ουσία η σκιά αυτών των οργάνων και παίζει το ρόλο λοιπόν αυτού του παιχνιδίσματος συνέχεια. Αυτό που είναι εντυπωσιακό στο κομμάτι, πέρα από το προγραμματικό στοιχείο του, είναι ο τρόπος που αναδεικνύει τις επιρροές ο συνθέτης. Και καλό τους ακροατές να σκεφτούν ότι αυτά τα όργανα που ακούνε, ναι μεν είναι αυτά τα τρία που είμαστε στον Καλαντρίο, αλλά στην ουσία αυτό που συνεχώς εμφανίζεται είναι μια φλαμέγκο κιθάρα.

0: Συνεχίζουμε με το Far Beyond του Ζωάο Πέντρο Ολιβέιρα. Μουσικά ή ηχητικά είναι τα όρια που υπερβαίνει εδώ ο συνθέτης, Μαρίνα?
1: Θα έλεγα και τα δύο, διότι χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές στα τρία όργανα, ξεπερνάει όρια τα οποία υπό άλλες συνθήκες δεν θα μπορούσε. Τα όργανα τα κλασικά μπορεί να φαίνονται ότι έχουν συγκεκριμένες δυνατότητες, αλλά ο Ολιβέιρα βρίσκει τον τρόπο με διαφορετικές τεχνικές να τα φτάσει στα όρια τους.

0: Το Fragment from the Wasteland, Death by Water της Pamela Madsen αποδίδει μουσικά ένα απόσπασμα από την εμβληματική ποιητική σύνθεση του Thomas Elliot «Έρημη χώρα», με εμβόλυμα αποσπάσματα ποιημάτων του Walt Whitman και της Elizabeth Barrett Browning. Πώς αποδίδεται με ήχο ένα ποίημα, αλλά και πόσο εύκολη είναι η συνύπαρξη οργανικής μουσικής και επαγγελίας, Πέτρο?
1: Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι ότι θέλαμε τη φωνή, στην οποία είναι η Μαρίνα, σε αυτό το ποίημα, να την αναδείξουμε και με σύγχρονα μέσα. Δηλαδή, βάλαμε και κάποιες ελαφρές παραμορφώσεις. Θέλαμε να δώσουμε μια αίσθηση της αφήγησης πιο σύγχρονη, πιο μοντέρνα και πιο επιθετική σε σχέση με τα όργανα. Αυτό τώρα το απόσπασμα, ο θάνατος δηλαδή από πνιγμό, έχει, νομίζω, εκεί που πρέπει να εστιάσει ο Κροατής είναι η αγωνία που δημιουργείται με τα όργανα. Δηλαδή, τα όργανα συχνά αντιπαραβάλλουν τη θάλασσα, τη φουρτούνα, ακούμε τις αναπνοές που είναι πιο εντόνες, λιγοστεύουν και ξαφνικά νιώθεις τα πάντα να σβήνουν. Έχει όλο αυτό το φρικτό τρόπο που έχει, αυτός ο τρόπος θανάτου. Το χρησιμοποίησα μέσω έκφρασης η Πάμελα, θαραλέα, και εμείς δώσαμε πραγματικά σε αυτό, ίσως είναι το πιο δυναμικό κομμάτι του δίσκου, με την έννοια ότι πραγματικά και τα όργανα φτάνουν στα όρια δυναμικά, τα απόλυτα φόρτε.
2: Was the Phoenician a fortnight dead, forgot the cry of gulls and the deep sea swell, and the profit and loss.

0: ακολουθεί το Pastoral and There Were Birds του Robert Denham. Πώς εκφράζεται η φυσιολατρική διάθεση σήμερα και από έναν Αμερικανό σε αυτό το σύγχρονο ποιμενικό, Μαρίνα?
1: Το κομμάτι θα έλεγα ότι είναι έτσι κατά κάποιο τρόπο ένα κομμάτι προγραμματικής μουσικής πάλι, το οποίο έρχεται όχι τόσο να συσχετιστεί με, και λόγω τίτλου, με τη συμφωνία νούμερο 6 του Μπετόβεν, όπως προφανώς μας έρχεται στο μυαλό, αλλά μέσα από άλλες επιρροές, όπως είχε ο Denham τους Βρετανούς ιδεαλιστές. Αυτό λοιπόν έρχεται μέσα από τη μουσική, πάλι με εφέ. Σε αυτό το CD γενικά θα ακούσουμε πολλά εφέ, και ένα από αυτό είναι των πουλιών, όπου μέσα στο κομμάτι δίνει ένα τελείως μοναδικό τόνο σε σχέση με όλο το υπόλοιπο κομμάτι.

0: το Appalachian Uprooting του David
1: Volk.
0: Απηχεί μνήμες από την αμερικανική φύση αλλά και από τις θαγενείς των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής που τόσο λανθασμένα οι πρώτοι άποικοι αποκάλεσαν Ινδιάνους. Έτσι δεν είναι?
2: Ο David Volk στην ουσία είναι γέννημα θρέμα της Ατλάντα, αλλά μετακομίσανε με την οικογένειά του σχετικά μικρή ηλικία στα Απαλάχια, πάνω στα βουνά και στο τμήμα της Τζόρτζια, το οποίο ανήκει στα Απαλάχια, γιατί μιλάμε για αυτό το κομμάτι των ΗΠΑ. Είχαμε την τύχη στο πρώτο τελευταίο tour, στο 8ο tour που κάναμε πριν κάποιους μήνες, να γυρίσουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, όπως το Blue Ridge, το Asheville, Βόρεια Καρολίνα, Νότια Καρολίνα, δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι των Απαλαχίων. Και η παρουσία των Ινδιάνων είναι παντού. Αυτό λοιπόν που κατάφερε ο David με την εμπειρία του, ήταν η ζωή του σε αυτό το κομμάτι, είναι να φέρει πολλά στοιχεία όχι μόνο από τις μουσικές των Ινδιάνων και όλο αυτό το απαλό κομμάτι που έβγαινε από τα σουράβια κτλ., αλλά ταυτόχρονα πήρε πάρα πολύ υλικό από την παράδοση της bluegrass και της country γενικότερα. Ειδικά στο βιολί, αν κάποιος εστιάσει, το ακούει πάρα πολύ έντονα αυτό. Και το έκανε αυτό το κομμάτι, το οποίο από τη μία έχει νοσταλγία, αλλά από την άλλη έχει μια ενέργεια πολύ άγρια που μας αρέσει πάρα πολύ.

0: Το τρίο Χωμάζ Τζοφ Νουτάλ της Πατρίτσια Αλεσαντρίνη είναι αφιερωμένο στη μνήμη του βιολονίστα και ιδρυτή του κουαρτέτου Χόρδων Σεντ Λόρενς Τζοφ Νουτάλ. Τι σημαίνει αυτό για τη γραφή και τη δομή του?
1: Η Πατρίτσια πήρε αποσπάσματα από το project που θα έκαναν με τον Τζεφ πριν πεθάνει, αλλά λόγω του απρόσμενου θανάτου του δεν πρόλαβαν. Οπότε χρησιμοποιεί υλικό από αυτό, και ενώ θα περιμέναμε να ακούσουμε κάτι τουλάχιστον ηχητικά που να παραπέμπει σε ένα θρήνο ή σε ένα αφιέρωμα για τη ζωή κάποιου, ακούμε κάτι τελείως διαφορετικό που στην πραγματικότητα είναι σαν να υμνεί τη ζωή. Οπότε θα έλεγα ότι μέσα από τη δυναμικότητα που βγάζει αυτό το κομμάτι, έχει ταυτόχρονα και μία πολύ ήσυχη πλευρά. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, και ενώ έχει μέσα πάρα πολλά στοιχεία ηχητικά που μπορεί να ξενήσουν τον ακροατή, στο τέλος νομίζω ότι όποιος θα ακούσει ολόκληρο θα αποζημιωθεί.

0: Το Shifting Savaral του David S. Carter εμπνέεται από ένα είδος βλάστησης που είναι κοινό στη Νότια Καλιφόρνια, όπου ζει ο συνθέτης, αλλά και στην ελληνική Ήπεθρο. Υπάρχει λοιπόν και μουσική της Φλωρίδας?
1: Ναι, φαίνεται ότι η φύση είναι παρούσα σε όλες τις μορφές στο δίσκο μας. Στην προκειμένη υπάρχει μια αναφορά στο φρίγανο, που το αναγνωρίζουμε εμείς στην Ελλάδα. Ο συνθέτης εδώ πέρα, τουλάχιστον εγώ έτσι όπως το βλέπω, φαίνεται ότι έχει πολύ έντονο το στοιχείο της πολυρυθμίας και της επανάληψης. Είναι ένα πολύ μινιμαλιστικό κομμάτι από αυτή την άποψη. Και εμπνέεται από τον τρόπο που το φως περνάει μέσα από αυτό το θάμνο και διαθλάται σε όλες τις φυλλωσιές και έτσι δημιουργεί έτσι πολύπλοκους σχηματισμούς, όπως θα ακούσουμε και στο κομμάτι.

0: Το συνές της είναι τυμπό διερευνά την έννοια της συνέχεια σε όλα τα επίπεδα με βάση θεωρίες αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων από την πιο επιστημονική προσέγγιση του Δημόκρητου μέχρι τις πλέον εσωτερικές του Επίκουρου και των Στοικών, καταλήγοντας εκείνη του Αριστοτέλη, η οποία συνδυάζει αμφότερες. Ποια μπορεί να είναι αλήθεια σχέση της φιλοσοφίας με τον ήχο των μουσικών οργάνων?
1: Υπάρχει ξεκάθαρη σχέση. Ήδη μπορούμε να σκεφτούμε τον Πυθαγόρα, ο οποίος ήταν ένας μεγάλος φιλοσόφος και έδωσε πάρα πολύ υλικό στην κατασκευή και στην εξέλιξη της μουσικής. Εδώ η Νες δημιουργεί ένα πολύ ωραίο διάλογο του συνόλου του τρίο με τα ηλεκτρονικά, όπου βλέπουμε πώς οι φωνές περνάνε από το ένα όργανο στο άλλο και δημιουργείται ένας συνεχής, ας το πούμε, διάλογος.

ολοκλήρωσε αυτό το έργο, νιώθεις πραγματικά τη φρίκη. Είναι ένα γκροτέσκο έργο σε πάρα πολλά σημεία. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Και ούτε για εμάς το μελετάγαμε. Ήταν πολύ... Δηλαδή, έβγαζε αυτή την ατμόσφαιρα που βγάζει και ο Μπάρτοκ στα έργα του. Νιώθεις τη σκληρότητα και νιώθεις πραγματικά την καταπίεση που βιώνει ο χιλιανός λαός επί τόσες δεκαετίες.

0: Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τα μέλη των Galan Trio, τον Πέτρο Μπούρα, τη Μαρίνα Κολοβού και τον Μπάμπη Καρασαμπίδη για την παρουσία τους, ώστε να παρουσιάσουμε μαζί το νέο τους άλμπουμ Κίνησης Volume 3.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Θάνη.
0: Ελπίζουμε αυτή η αναγκαστικά συνοπτική παρουσίασή του να λειτουργήσει ως κίνητρο για να το αποκτήσετε και να το ακούσετε στην ποικίλη και τόσο ενδιαφέρουσα ολοκληρία του. Θα την ολοκληρώσω μαζί με την εκπομπή με το 243 του Οφέρ Μπεν Αμότς. Είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου έργα στο Κίνησης Volume 3, που είναι αφιερωμένο από τον συνθέτη στον δάσκαλο και μέντορά του, τον αείμνηστο εβραϊκής καταγωγής συνθέτη και πιανίστα Τζόζεφ Ντόρφμαν, ο οποίος είχε γεννηθεί στην Οδυσσό το 1940. Αποτελείται από τα μέρη Ελουχέμου, Βελόχη Αβοτέμου, Elegy, Memories Bitter and Sweet, Intermezzo, Tango Ντόρφμαν και Recitative and το κάτα, με το βασικό θέμα να είναι μια μεταφορά του επωνύμου του Ντόρφμαν στη μουσική σημειογραφία. Ντο, ρε, φα, μι, λα.

0: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Απόδημες και παλινοστούσες λέξεις.
1: Και την κοινή ελληνική λαλιά, ως μέσα στην Βακτριανή την πήγαμε, ως τους Ινδούς.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Ψάξε για λέξεις που βγαίνουν σαν κορώνες τα νυχτά και απλώνονται στο σύμπαν καλοπιάνοντας τον καιρό να μη σηκώνει θύελα. Κι αν τις βρεις, δέσε τις σε πράσινη κλωστή στο χρώμα της ελιάς να αντέχουν αιωνόβιες και κυριολεκτικά να έχουν συνθέσει ύμνους και διθυράμβους της ζωής στο μεταξύ. Γράφει η Γκέλη Ντιλιά στο ποίημά της «Κορώνες», επανανοηματοδοτώντας την έκφραση «Μας πέταξε και μερικές κορώνες», όπου οι τελευταίες εννοούνται συνήθως ως ρηχές και ανούσιες λεκτικές επιθέσεις για εντυπωσιασμό. Η συγκεκριμένη έκφραση βέβαια προέρχεται από τη χρήση της κορώνας στη μουσική σημειογραφία, με την οποία δηλώνεται το ύψιστο σημείο της μελωδίας, σημείο που συχνότατα

Ακτίνες του στέματος. Κορώνα επίσης αποκαλείται η τεχνητή θήκη των δοντιών, η νομισματική μονάδα ορισμένων κρατών, όπως της Νορβηγίας, της Σουηδίας και της Τσεχίας, αλλά και η μία όψη της πάλε ποτέ ελληνικής δραχμής και των υποδιαιρέσεών της, από όπου έχει παραμείνει η έκφραση «κορώνα γράμματα» για την τυχαία έκβαση ανάμεσα σε δύο επιλογές. Όχι και τόσο τυχαία όμως, αφού σύγχρονες έρευνες υποστηρίζουν ότι επειδή η όψη της κορώνας είναι βαρύτερη, στο 80% των περιπτώσεων το κέρμα προσγειώνεται επάνω της, αποκαλύπτοντας τα γράμματα. Όπως και να έχει, όλα κοστίζουν ένα παίξιμο. Όπως γράφει ο Νίκος Καρούζος στο ποίημά του «Βαθμίδες», καταλήγοντας: «Όποιες φωνές ακούσεις, μη σε παρασύρουν. Σφάξε τη μια ομορφιά να πιει το αίμα η άλλη. Κορώνα γράμματα να παίξεις τις ώρες και τα χρόνια, μόνος με τον έρημο αντίπαλο». Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

Emily's Room, Sweet and Bitter. Ο Ιταλός συνθέτης Έτσιο Πόσο μας δίνει ολόκληρη την εσωτερική ιστορία μιας ζωής που υπήρξε σε ένα δωμάτιο με όνομα συγκεκριμένο και οικείο, αλλά και δύο γεύσεις, γλυκιά και πικρή. Το δωμάτιο

αντλώντας από την παράδοση της κόρα το αφρικανικό έγχορδο με 21 χορδές και μεταφέροντάς την στην κλασική κιθάρα, ο Derek Gripper δημιουργεί κάτι βαθιά πνευματικό, καλώντας τον ακροατή να εισέλθει σε έναν προφορικό, αρχαϊκό ζωντανό χώρο όπου η μουσική δεν ανήκει σε κανέναν, σε μία αφήγηση για έναν κόσμο που ακόμα περπατιέται ξυπόλυτος. Ιστορίες που δεν έχουν υποθεί με λόγια, αλλά ζουν μέσα μας, καθώς όπως σημειώνει και ο συνθέτης, οι νότες είναι το σπίτι των προγόνων μας, όταν δεν υπάρχουν λέξεις να τους θυμόμαστε. Μέσα από τη συλλογική μνήμη, ο Τζον Ζόρν ανασύρει τελετουργικά τη συμβολική μορφή μιας γυναίκας που γνωρίζει, σαγηνεύει και θεραπεύει, ακριβώς όπως και η μουσική. In Sandres, η μάγισσα.

They fed the sparrows and the turtle and they imagined the city growing out into the ocean. Ένα μουσικό δίπτυχο αφήγημα που ξεκινάει ως μια παιδική παρατήρηση για να καταλήξει σε κοσμική φαντασίωση, δοσμένο από τον εκλειπώντα πλέον Ισλανδό συνθέτη Γιώχαν Γιώχανσον. Στοιχείο σύνδεσης, η ενσυναίσθηση και η τρυφερότητα. Εκείνη που ξεκινά από το τάισμα ενός σπουργιτιού και καταλήγει στο να φανταστούμε ολόκληρες πόλεις πιο ανθρώπινες. Ένα κάλεσμα για να κοιτάξουμε αλλιώς τον κόσμο, ξεκινώντας από το πιο φαινομενικά μικρό και απλό, την ποίηση της καθημερινότητας. Ο Snorri Hallgrímsson, με αφορμή τα παραπάνω, μας κρατά σε έναν χρόνο που δεν κυλά κανονικά, σε μια ατμόσφαιρα που δίχως να σε βαραίνει, δεν σε αφήνει. Three Week Cloud, ένα σύννεφο τριών εβδομάδων, μια μελαγχολική συννεφιά που γίνεται συντροφιά και ένα καταφύγιο παραμονής μέσα στο συναίσθημα.

Το σύννεφο τριών εβδομάδων, Three Week Cloud, του Ισλανδού Snorri Hallgrímsson, είναι ένα έργο απαλό, αέρινο, χωρίς μορφή. Μια μουσική που δεν κυλά, αλλά αιωρείται, περιγράφοντας μια ψυχική κατάσταση διαρκούς αναμονής, χωρίς υποσχέσεις. Μια οδή στην σιωπηλή μεταμόρφωση, ένα σύννεφο που δεν φεύγει, αλλά δεν είναι και ποτέ το ίδιο, σαν ένα διάφανο πέπλο που περιβάλλει, αλλά και επιτρέπει να δει κανείς μέσα από αυτό. The Sea Within. Ο τίτλος της σύνθεσης του σχήματος των Echo Collective που ακολουθεί είναι ένα λογοπαίγνιο με τις σημασίες, όπου το «Σι» δεν είναι η θάλασσα, αλλά το «Βλέπιν». Ένα κάλεσμα για ενδοσκόπηση, μια μουσική που δεν κορυφώνεται, ούτε εξηγεί. Απλά υπάρχει.

Αδελίλη. Ένα λουλούδι μικρό, λευκό, εύθραυστο. Μια αθωότητα που δεν είναι απλοϊκή, καθώς το κρίνο δεν είναι διακοσμητικό. Είναι σύμβολο της ψυχικής καθαρότητας, της ομορφιάς και της σιωπηλής πνευματικότητας. Ο Γκάμπριελ Όλαφς προσφέρει έναν λευκό καμβά με ένα άνθος που στέκεται στο φως ήσυχο μέσα στην πληρότητά του. Και σε αυτήν την σιωπηλή ειλικρίνεια, η Ελίζαμπεθ Φρέιζερ της μπάντας των Cocteau Twins με την αισθαντική φωνή της απελευθερώνει τρία έντονα χρώματα. Pink, Orange, Red. Ροζ, πορτοκαλί και κόκκινο, ως φάσματα συγκίνησης, επιθυμίας και ζωής, με έναν λυρικό, αισθητικό παλμό που μας φέρνει στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης, για το τρίτο πρόγραμμα.

Φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε βραδινές αρμονίες. Μια jazz εκπομπή σήμερα με αφορμή το φεστιβάλ Jazz Πάτρας. Και ένας καλεσμένος, πρώτα όμως μουσική.

0: Φίλοι, αφορμή λοιπόν της jazz σημερινής εκπομπής είναι το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας και το πενταήμερο, όπως μαθαίνω, jazz στο παλιό δημοτικό. Ισχύει ο χώρος, είναι το παλιό δημοτικό νοσοκομείο. Θα το συζητήσουμε τώρα, θα μας πει ο υπεύθυνος εδώ, γιατί έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας και να συζητήσουμε γι' αυτό και για άλλα μουσικά. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ και πιανίστας Γιώργος Τσόλης. Γεια σου, αγαπητέ Γιώργο.
1: Καλησπέρα Γιώργο, σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Για πες μας λίγο λοιπόν, για να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή τώρα. Κάνουμε και ένα μικρό σποιλάρισμα, όπως λέμε, μου επιτρέπετε φίλοι, την έκφραση, καθώς τώρα θα βγει επισήμως το πρόγραμμα του φεστιβάλ. Για πες μας δύο λόγια, Γιώργο.
1: Ναι, το Διεθνές Φεστιβάλ Πατρών φέτος κλείνει τα 40 χρόνια. Συμβαίνει, είναι κάτι Ωραία. Που να κάνω και μια ιστορική αναδρομή,
0: ναι,
1: σε αυτό. Το ίδρυσε ο Θάνος Μικρούτσικος τη δεκαετία του 80.
0: Α,
1: νομίζω ξεκίνησε το 1986 και από εκείνη τη χρονιά και από την ίδια χρονιά ξεκίνησε και η jazz ενότητα του φεστιβάλ, αρχικά με μία ή δύο συναυλίες πριν ξεχωριστεί σε jazz φεστιβάλ. Σε αυτό το φεστιβάλ τη δεκαετία του 80, το 88, έπαιξε solo piano Keith Jarrett. Έχει εμφανιστεί ο Σικορία, βέβαια. Έχει εμφανιστεί ο Γκάρι Μπάρτον.
0: Τα μεγαλύτερα ονόματα, ναι.
1: Της εποχής και όλας και στο απόγειο της καριέρας τους τότε, τη δεκαετία του 80. Όλα αυτά τα κανόνιζε, νομίζω, εκείνη την εποχή ο Θάνος Μικρούτσικος. Ο ίδιος ήταν μουσικός, οπότε και από ό,τι έμαθα πρόσφατα και λάτρης της jazz. Ασχέτως η μουσική ήταν διαφορετική που έκανε ο άνθρωπος, αλλά ήταν λάτρης της jazz, την αγαπούσε την jazz, οπότε γι' αυτό εισήγαγε και την jazz ενότητα. Βέβαια από το 2002 και μετά αποφασίστηκε από τον κύριο Μουγκολιά, ο οποίος ήταν και η ψυχή της ενότητας, του φεστιβάλ πλέον, να ονομαστεί jazz και πράξεις. Το jazz και πράξεις υπήρχε ένα φεστιβάλ τη δεκαετία του 80 στην Αθήνα που συνέβη για μερικά χρόνια, που ονομαζόταν Πράξεις.
0: Μάλιστα,
1: ήταν ένα jazz festival, οπότε για να τιμήσουν ένα από τα πρώτα σημαντικά jazz festival στην Ελλάδα, ονόμασαν το φεστιβάλ Jazz Ενότητα, Jazz και Πράξεις.
0: Και έτσι είναι μια καλλιτεχνική συνέχεια κατά κάποιο τρόπο αυτού του πρώτου φεστιβάλ, έτσι.
1: Ναι. Οπότε, βέβαια, τα τελευταία τρία χρόνια το Jazz και Πράξεις μετονομάστηκε σε Jazz and More. Οπότε, πλέον μιλάμε για τη jazz ενότητα του Διεθνούς Φεστιβάλ Πατρών, η οποία συνεχίζεται σχεδόν αδιαλείπτως από το 1986. Σαν φεστιβάλ υπάρχει από το 2002 ή 2003. Άρα μπορούμε να μιλάμε ότι είναι ίσως και το μακροβιότερο ή μακροβιότερη jazz ενότητα, για να μην jazz ενότητα σε φεστιβάλ στην Ελλάδα, ίσως.
0: Ωραία.
1: Είναι 40 έτη φέτος.
0: Ωραία.
1: Είναι κάτι που ακόμα, επειδή δεν είχε επικοινωνηθεί όλα αυτά τα χρόνια αναλόγως, να υπάρχει ένα website και όλα αυτά, κάτι που στείλουμε τώρα.
0: Ωραία, ναι, νομίζω είναι απαραίτητο. Εσύ, Γιώργο, πόσο καιρό είσαι ο καλλιτεχνικός υπεύθυνος εκεί?
1: Εγώ είμαι 2 μήνες τώρα.
0: Είναι η πρώτη σου.
1: Είναι κάτι νέο και υπάρχει και λόγος που βρίσκομαι εκεί ως καλλιτεχνικός υπεύθυνος.

0: εγώ επέστρεψα στην Ελλάδα από την Ολλανδία ύστερα από 17 χρόνια στην Ολλανδία, όπου και σπούδασα εκεί σαν πιανίστας. Επέστρεψα το 2020. Εντάξει, είχαμε όλη την περιπέτεια του COVID, τον εγκλεισμό και όλα αυτά. Οπότε όταν άνοιξε λίγο το 2022, άρχισα να διδάσκω πιάνο, τζαζ και αυτοσχεδιασμό στο Δημοτικό Οδείο Πατρών. Το Δημοτικό Οδείο Πατρών είναι και το οδείο που όταν ήμουν μικρός ξεκίνησα να κάνω τζαζ αυτοσχεδιασμό με τον Γιώργο Μεταξά. Το Δημοτικό Οδείο Πατρών φέτος ανέλαβε την καλλιτεχνική διεύθυνση ο εξαιρετικός πιανίστας και συνθέτης Ανδρέας Ζαφυρόπουλος. Είναι ένας εξαίρετος συνθέτης και πιανίστας, contemporary μουσικής. Ο Ανδρέας ήταν, ήταν και δάσκαλός μου στα θεωρητικά όταν ήμουν νεότερος και, βρισκόμουν στο Δημοτικό Οδείο, γνωρίζει την πορεία μου και με το που ανέλαβε μου λέει «Γιώργο, θέλω να κάνουμε κάποια πράγματα». Και θέλω να αναλάβεις πολλά πράγματα όσο έχει, ό,τι έχει να κάνει με την jazz ενότητα και την jazz το οδείο. Έχουμε δηλαδή ένα όραμα να στηθεί ένα ολοκληρωμένο jazz τμήμα.
1: Μακάρι,
0: τώρα που
1: μακάρι.
0: Και τα οδεία αναβαθμίζονται. Ξέρω, μου λέει, ακριβώς αυτό προσπαθούμε δηλαδή να φροντίσουμε την παιδεία. Οπότε γνωρίζω την πορεία σου Γιώργο, γνωρίζω ότι έχεις μια διεθνή παρουσία. Θα σε προτείνω για να αναλάβεις το φεστιβάλ, να κάνει τον καλλιτεχνικό προγραμματισμό του Φεστιβάλ Τζαζ.
1: Αυτά σου είπε λοιπόν, ναι.
0: Ναι, και έτσι με πρότεινε στον αντιδήμαρχο, τον Αποστόλη τον Αγγελή, ο οποίος προς τιμήν του το δέχτηκε και προσπαθούμε τώρα όλοι μαζί σαν μια ομάδα και ο ίδιος ο αντιδήμαρχος είναι αρκετά ενεργός σε αυτό, πολύ ενεργός θα έλεγα. Να στήσουμε κάτι νέο. Έκανα τις προτάσεις μου. Είπα ότι ένα φεστιβάλ που έχει όλα αυτά τα χρόνια πρέπει να είναι μια ολοκληρωμένη φεστιβαλική εμπειρία και να συνδεθεί άμεσα και με το Δημοτικό Οδείο. Οπότε γι' αυτό εκτός από συναυλίες έχουμε και masterclass.
1: Εκπαιδευτικές δράσεις. Πολύ σωστά. Ωραία.
0: Εκπαιδευτικές δράσεις. Και εκτός από εκπαιδευτικές δράσεις έχουμε και κάποιες άλλες δράσεις όπως είναι jam sessions και έχουμε και την έξτρα ενότητα του Roundstown, η οποία είναι η εναλλακτική σκηνή, η σκηνή ας πούμε για τους νέους Έλληνες καλλιτέχνες της jazz.
1: Ωραία, βάλουμε μια άνω τελεία να ακούσουμε λίγη μουσική. Ναι. Γιώργος Τσόλης μαζί μας για το Διεθνές Φεστιβάλ Jazz Πάτρας και ακούμε μουσική.

0: φιλία ακούμε jazz σήμερα στις βραδινές αρμονίες. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Τσόλης, του οποίου ακούμε την τζαζιστική βιρτουοζητέ. Ο ίδιος είναι στο πιάνο εδώ, σε δικιά του μουσική όπως και στην αρχή. Και μιλάμε ασφαλώς για το φεστιβάλ, jazz φεστιβάλ Πάτρας. Γιώργο μου, πριν πούμε τις λεπτομέρειες του φεστιβάλ, πες μας λίγο για την πορεία σου. Μου έλεγες ότι ήσουν στην Ολλανδία πολλά χρόνια και εκεί εκπαιδεύτηκες και εκεί ξεκίνησες την καριέρα σου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Έφυγα το 2004 από την Ελλάδα. Τα πρώτα μου βήματα στον αυτοσχεδιασμό τα έκανα στο Δημοτικό Δύο Πατρών τη δεκαετία του 90. Όταν τελείωσε το στρατιωτικό μου το 2004, πήγαμε μια παρέα φίλων και εγώ σπούδασα στη Βασιλική Ακαδημία της Χάγης. Mm-hmm. Εκεί έκανα τον μπάτσελορ και το μάστερ μου και μετά το πέρας των σπουδών μου παρέμεινα εκεί. Η Ολλανδία είναι μια χώρα η οποία βρίσκεται στο κέντρο της Ευρώπης, οπότε έχει πολλές ευκαιρίες. Το επίπεδο ήταν αρκετά υψηλό όσον αφορά τη μουσική παιδεία και τα κονσερβατόρια, οπότε έμεινα κάμποσα χρόνια εκεί, δούλεψα. Στην ουσία, ας πούμε, επαγγελματικά ανδρώθηκα mm-hmm. σε αυτό το περιβάλλον. Mm-hmm, mm-hmm. Οπότε μου έλειψε βέβαια η Ελλάδα και θέλησα να γυρίσω γιατί είναι η χώρα που θέλω να μείνω.
0: Και έτσι.
1: Είναι η χώρα μου. Οπότε επέστρεψα mm-hmm. το 2020.
0: Και πώς ήταν αυτή η προσαρμογή δύσκολη? Φαντάζομαι το μουσικό περιβάλλον θα ήταν αρκετά διαφορετικό στην Ολλανδία, έτσι δεν είναι? Εν τω μεταξύ συνέπεσε και η επιστροφή σου με τον COVID, όπως μας είπες νωρίτερα. Δεν θα ήταν εύκολα τα πράγματα, φαντάζομαι, στην αρχή.
1: Η μόνη δυσκολία που μπορώ να δω ήταν η οικονομική δυσκολία και αυτό ήταν λόγω του εγκλεισμού που δεν μπορούσε, όλοι οι καλλιτέχνες είχαν τις δυσκολίες τους. Mm. Όμως εμένα η προσαρμογή μου στην Ελλάδα ήταν πολύ όμορφη, ήταν κάτι το οποίο το είχα σχεδιάσει μέσα στο μυαλό μου. Mm. Και όσον αφορά και το επίπεδο της jazz, όταν φύγαμε μια παρέα φίλων πριν 20, μιλάμε το 2004, πριν 22 χρόνια, υπήρχαν κάποια πράγματα όσον αφορά την jazz στην Ελλάδα, εννοείται, παλαιότερη γενιά, αλλά τώρα πλέον η jazz ανθίζει. Mm. Οπότε βρήκα ένα πολύ όμορφο περιβάλλον.
0: Αυτό είναι εξαιρετικό.
1: Και πάρα πολύ, πώς να το πω, ευίωνο. Βλέπω ένα ευίωνο μέλλον για την jazz στη χώρα. Υπάρχουν νέα παιδιά που σπουδάζουν. Σχολές όπως το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά όλα αυτά τα χρόνια.
0: Σωστά.
1: Και βγαίνουν συνέχεια νέοι μουσικοί. Πλέον τα οδεία έχουν τμήματα μοντέρνας μουσικής και τζαζ. Οι άνθρωποι της γενιάς της δικής μου που γύρισαν πίσω λίγο πιο νωρίς από μένα κάποια χρόνια, συνάντησα μαθητές τους όταν ήμουν ακόμα στην Ολλανδία. Ερχόντουσαν μαθητές από παλιούς μου συμμαθητές, δηλαδή. Στα κονσερβατόρια, είχα τελειώσει εγώ το κονσερβατόριο και ερχόντουσαν μαθητές παλαιών συμμαθητών μου που γυρίσαν στην Ελλάδα.
0: Πολύ ωραίο. υπάρχει εξέλιξη, υπάρχει πρόοδος σε αυτόν τον τομέα και στην Ελλάδα, δηλαδή. Δεν είναι ότι τα πράγματα μόνο έξω γίνονται σε σχέση με την jazz.
1: Όχι, και υπάρχει και έχουμε εξαιρετικά ταλαντούχους ανθρώπους. Ακόμα ίσως δεν βοηθάνε οι δομές, οι εκπαιδευτικές δομές, έτσι όπως είναι δομημένο το mm-hmm. σύστημα σαν σύστημα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και όσον αφορά οι καλλιτεχνικοί χώροι που πρέπει να ανοίξουν λίγο πιο πολύ προς την jazz, αλλά έχουμε εξαιρετικούς μουσικούς, δεν έχουμε να δουλέψουμε πολλά πράγματα.
0: Ωραία, αυτό είναι εξαιρετικό. Είσαι πιανίστας, αλλά είσαι επίσης και ένας συνθέτης, έτσι. Και ήθελα να σε ρωτήσω αν για σένα υπάρχει διαχωρισμός σαφής μεταξύ, για σένα, για τη δική σου δημιουργία της jazz από την υπόλοιπη μουσική.
1: Η μουσική για μένα είναι ένα.
0: Άρα και το δικό σου έργο δεν χωρίζεται σε jazz κομμάτια και σε όχι jazz κομμάτια?
1: Σαφώς. Η jazz είναι ένα ιδίωμα, ας πούμε, ένα μουσικό mm-hmm. ιδίωμα, το οποίο κουβαλάει το δικό του ήχο, το δικό του παλμό. Φυσικά είναι είναι ένα ιδίωμα σε όλη αυτή την τεράστια γλώσσα της μουσικής. Mm-hmm. Αλλά σαν συνθέτης ασχολούμαι και με τη μοντέρνα κλασική μουσική, δηλαδή γράφω έργα τα οποία παίζουν κλασική μουσική.
0: Μάλιστα μου έλεγες ότι έχουν παιχτεί και από το Ραδιομέγαρο, την ορχήστρα μάλλον της σύγχρονης μουσικής, σωστά?
1: Ναι, αυτό ήταν ένα έργο το οποίο έπαιξα εγώ, ήταν ένα crossover έργο, δύο συμφωνικά ποιήματα για συμφωνική ορχήστρα και jazz κουαρτέτο. Αλλά έργα μου έχουν παιχτεί, είναι ο μαριμπίστας Θείοντορ Μιλκόβ που παίζει έργα μου.
0: Ασφαλώς, αγαπημένος συνεργάτης.
1: Ναι, οπότε έχω γράψει ήδη 4 σονάτες για το Θείοντο, για κρουστά, ένα κονσέρτο για μαρίμπα. Και αυτά ο Θείοντορ έχει παίξει πολλές φορές στα έργα μου σε διάφορα φεστιβάλ που πηγαίνει ο ίδιος. Mm-hmm. Και τώρα ασχολούμαι και γράφω ένα κονσέρτο για πιάνο, αλλά ο πιανίστας θα είναι ένας από τους γνωστούς πιανίστες της jazz, ονομάζεται Mark Copland. Το οποίο θα έχει, οπότε βλέπω τη μουσική σαν ένα, δηλαδή και έτσι είναι, πιστεύω, και προσπαθώ να προσεγγίσω τα διάφορα ιδιώματα, ας πούμε.
0: Γιώργος Τσόλης, φίλοι, μαζί μας, και ένα μουσικό διάλειμμα ακόμα και θα μιλήσουμε για το φεστιβάλ Jazz Πατρών.

0: Γιώργος Τσόλης μαζί μας λοιπόν φίλοι για το Φεστιβάλ Jazz Patras. Ακούσαμε τη μουσική εδώ του Χρήστου Γερολατσίτη. Γιώργο μου, θέλεις να μας πεις λίγο για το φεστιβάλ, πώς είναι δομημένο φέτος? Είναι 5 μέρες, σωστά?
1: Είναι 5 μέρες, ναι. Φέτος αποφασίσαμε να αλλάξουμε πολλά πράγματα. Οπότε μέχρι τώρα ήταν συνήθως ένα τριήμερο, 2-3 συναυλίες. Mm-hmm. Οι οποίες συνέβαιναν, η κάθε συναυλία είχε, ήταν μία μισή ώρα. Εγώ αυτό που πρότεινα, και αυτό γίνεται φέτος, προσθέσαμε την ενότητα Around Town, ο γύρος της πόλης δηλαδή. Ανοίξαμε 4 διαφορετικές σκηνές στην πόλη, 2 open air σκηνές και 2 σε χώρους θεατρικούς της πόλης. Τις οποίες θα παίξουν νέοι Έλληνες καλλιτέχνες, οι οποίοι μόλις τελείωσαν τις σπουδές τους, κάνουν τα πρώτα βήματά τους, τους πρώτες τους δισκογραφικές δουλειές. Θέλω πάντοτε να υπάρχει χώρος για τους ανθρώπους που ξεκινάνε τώρα.
0: Καταρχήν,
1: ένα φεστιβάλ είναι ό,τι καταλήγει.
0: Ξεκινάει στις 3 Ιουνίου λοιπόν και φτάνει μέχρι τις 9, σωστά? 7, μέχρι τις 7, ναι.
1: Είναι 5 ημέρες, οπότε οι 2 πρώτες ημέρες είναι το Round Town με 4 συναυλίες. Mm-hmm. Έχουμε 4 ελληνικά group, έχουμε, δεν τα θυμάμαι όλα απ' έξω, είναι το 100% organic, της Αμαλίας Παύλου.
0: Έχει το Κακή Μέλισσα τρίο, διαβάζω.
1: Mm-hmm, ναι,
0: στο θέατρο Αγορά αυτό θα λάβει χώρα.
1: Mm-hmm, ναι.
0: Οπότε είναι οι παραστάσεις αυτές, να σε ρωτήσω, έχουν κάποιο εισιτήριο που ο κόσμος μπορεί να προμηθευτεί εισιτήρια, πώς γίνεται, πώς το διοργανώνεται?
1: Εισιτήριο θα υπάρχουν κυρίως στις παραστάσεις του τριημέρου 5, 6 και 7. Οποίο θα ανέβει πολύ σύντομα στις πλατφόρμες, αν δεν έχει ανέβει ήδη, νομίζω από αύριο, στις ψηφιακές πλατφόρμες. Mm-hmm. Το εισιτήριο είναι πάντοτε, είναι πολιτική του φεστιβάλ να έχει ένα χαμηλό, ένα συμβολικό ποσό εισιτήριου. Mm-hmm. Αυτό είναι που είναι και σημαντικό, θέλει πραγματικά όλος ο κόσμος να έρθει. Θα υπάρχει ένα... Είναι χαμηλό το εισιτήριο σχετικά για το φεστιβάλ. Οπότε θα ανοίξουν οι πλατφόρμες νομίζω από αύριο ή μεθαύριο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ωραία. Μετά πάμε λοιπόν στη δεύτερη μέρα, δηλαδή την 5η 4 Ιουνίου, Round Town Again. Και έχουμε Μυρσίνη Αθητάκη, το κουαρτέτο, σωστά, της Μυρσίνης,
1: ναι.
0: Αθητάκη. Γιώργος Πανταζόπουλος στο τρίο του και εδώ η παρουσίαση της νέας του δισκογραφικής δουλειάς, Some Things I've Never Told You.
1: Ακριβώς όπως και το Κακή Μέλισσα είναι η παρουσίαση της δισκογραφικής σου δουλειάς.
0: Πολύ ωραία. Τρίτη μέρα, Παρασκευή, λοιπόν, 5 Ιουνίου. Έχετε, βλέπω, τα εκπαιδευτικά σας εδώ από το πρωί, ναι, από το μεσημέρι δηλαδή. Στο Δημοτικό 2, σωστά?
1: Στο Δημοτικό 2. Mm-hmm. Εκεί θα φιλοξενηθούν τα masterclasses, τα οποία θα δώσουν οι καλλιτέχνες οι οποίοι θα παίξουν το τριήμερο. Και εγώ θα κάνω τα ensembles μετά,
0: ωραία,
1: από αυτούς. Και έχουμε μαθητές που μας έρχονται από Ιταλία, Αυστρία και διάφορα μέρη της Ελλάδας, από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, από το ΕΚΠΑ, τα μουσικά τμήματα, από κάποια οδεία θα είναι από την Κύπρο μαθητές θα έρθουν. Περιμένουμε γύρω στους 30 μαθητές από διάφορα μέρη.
0: Και μετά, συναυλίες φυσικά από τις 9.30 και έχει και, βλέπω εδώ, late συναυλίες στις 11 και στο Θέατρο Αγορά και στο στούντιο Κράμα.
1: Αυτά θα είναι jam sessions, θα είναι μετά τα after concert, θα είναι jam sessions, δηλαδή η συνάντηση μουσικών, mm-hmm, οι οποίοι τα opening groups θα είναι από τους μαθητές της Ακαδημίας.
0: Ωραία.
1: Που θα έρθουν.
0: Ωραία.
1: Και είναι ένα blending των μουσικών, αυτό θα συμβεί μετά.
0: Σε μεγάλο βαθμό αυτό σχεδιαστικό, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, όπως είναι όλη η μουσική της. Mm-hmm.
0: Τέταρτη μέρα λοιπόν, το Σάββατο δηλαδή στις 6 Ιουνίου, πάλι πρωί είναι το Summer Academy, οι μαθητές θα κάνουν τα masterclass τους λοιπόν. Και έπειτα πάλι συναυλία στο Δημαρχείο, στο νέο Δημαρχείο, σωστά, βλέπω εδώ Φραντζέσκα Τάντο Ιτρίο.
1: Francesca Tondo είναι.
0: Ναι, και τα jam sessions όπως και την προηγούμενη με 11 ώρα το βράδυ. Που
1: να πούμε στις 5 του μηνός ανοίγει τις κυρίως συναυλίες ο Δημήτρης Αγγελάκης με το κουαρτέτο. Το βιμπραφωνίστα Δημήτρης Αγγελάκης με το κουαρτέτο.
0: Σωστά. Λοιπόν, οπότε εδώ και φτάνουμε στην τελευταία μέρα που είναι η Κυριακή 7 Ιουνίου, που και πάλι έχουμε μαθήματα το πρωί και masterclasses, συναυλία με τη μουσική του και με το κουαρτέτο Feat Χάρης Ιωάννου, του Χρήστου Γερολατσίτη, σωστά, και jam sessions το βράδυ. Είναι ένα απόλυτα χορταστικό πρόγραμμα, δηλαδή νομίζω θα δώσει πνοή σε ολόκληρη την πόλη, ακριβώς γιατί είναι σε πολλά μέρη και δεν είναι μόνο σε έναν συναυλιακό χώρο, αλλά ο κόσμος μπορεί να πάει από το ένα στο άλλο. Λοιπόν, ανοιχτοί χώροι. Εσύ τι προτιμάς, πού προτιμάς να παίζεις, σε πέθριους χώρους ή σε αίθουσες συναυλιών?
1: Μ' αρέσουν και τα δύο. Ένα είναι το κοινό χαρακτηριστικό. Όπου και αν παίζω, είτε για ένα άτομο είτε για χίλια, δίνω όλο μου τον εαυτό. Αυτό είναι ο κανόνας. Φυσικά όλοι μας αρέσουν οι συναυλιακοί χώροι, οι κλειστοί και ανοιχτοί, όταν οι συνθήκες είναι κατάλληλες, μπορείς και αποδίδεις και κατάλληλα.
0: Σωστά.
1: Το γνωρίζεις και εσύ ο ίδιος.
0: Σωστά. Μουσική τώρα λοιπόν. Γιώργος Τσόλης μαζί μας. Μιλάμε για τζαζ.

0: Κλασική λοιπόν jazz virtuosité από την Φραντσέσκα, σωστά Γιώργο?
1: Φραντσέσκα Ταντόι, ναι. Εξαιρετική πιανίστα. Oscar Peterson lover, ίδια, ακούγεται και στο παίκτημό της.
0: Είναι εμφανές.
1: Και έχουμε το Ματέους Νικολαγεύσκη στο κοντραμπάσο και το Σάντερ Σμέιτ στα drums και στην συγκεκριμένη ηχογράφηση. Θα είναι και αυτοί που θα παίξουν και στο φεστιβάλ.
0: Θα τους απολαύσουμε και στο φεστιβάλ όσοι βρεθούμε εκεί λοιπόν. Ωραία. Μιλήσαμε πριν και ρωτάω πολύ συχνά τους μουσικούς που συζητάμε εδώ στο Τρίτο για τον αυτοσχεδιασμό. Θεωρώ πως όλη η μουσική, ακόμα και η απολύτως λόγια, η κλασική αν θέλετε, έχει, ίσως πηγάζει κιόλας από τον αυτοσχεδιασμό. Φαντάζομαι και για σένα ο αυτοσχεδιασμός είναι δεύτερη φύση πια, έτσι δεν είναι?
1: Προσπαθώ να αυτοσχεδιάζω όσο πιο πολύ μπορώ. Είναι βέβαια ολόκληρη φιλοσοφική συζήτηση τι είναι ο αυτοσχεδιασμός και κατά πόσο είναι 100% αυτοσχεδιασμός, αλλά αυτό είναι, πρέπει να κάνουμε μια ολόκληρη εκπομπή γι' αυτό.
0: Μάλλον, ίσως να την κάνουμε κάποια μέρα, αλλά θέλω να πω ότι σε κάθε περίπτωση υπάρχει κάτι έντονα αυθόρμητο σε αυτή τη μουσική. Πολλά πράγματα όπως και στην κλασική μουσική όπως λέμε, σημασία έχει να δίνουν την εντύπωση του αυθόρμητου, να έχουν αυτή τη φρεσκάδα του αυθόρμητου, ακόμα και αν είναι ιδιαιτέρως μελετημένα και προετοιμασμένα. Κανείς δηλαδή να ακούσει, φαντάζομαι τα ξέρεις και εσύ από πρώτο χέρι, και κλασικός πιανίστας, τις μπαγκατέλες ας πούμε του Μπετόβεν, είναι προφανές ότι ξεκινούν από κάποιο είδους αυτοσχεδιασμό και μετά έχει κάπως παγιωθεί σε κάτι.
1: Η μουσική, ναι, εννοείται. Και ακούς, εγώ ακούω και, ακόμα πιο πριν, άμα πάει κάποιος και στη μουσική του Μότσαρτ, εκεί κι αν ακούς τον αυτοσχεδιασμό μέσα από τα έργα. Ακούγονται δηλαδή ξεκάθαρα, πεντακάθαρα, ότι έρχονται από αυτοσχεδιασμό.
0: Και όσο πάμε, ίσως ακόμη περισσότερο, και εσύ μου ανέφερες, εσύ ο ίδιος μου ανέφερες πριν για αυτή σου την μεταγραφή του Σκαρλάτη. Πολλές από αυτές τις σονάτες ήταν τότε η άτυπη διαγωνισμή μεταξύ των παικτών των πληκτρολογίων που γεννούσαν δεξιοτεχνικά έργα όπως αυτές οι σονάτες. Σ' αρέσει να διασκευάζεις? Είναι κάτι που σ' αρέσει?
1: Μ' αρέσει να γράφω original μουσική, αλλά τη διασκευή αυτή μ' αρέσει να διασκευάζω, ναι, έχω κάνει αρκετές διασκευές. Προτιμώ να γράφω original μουσική, αλλά αυτή τη διασκευή την έκανα με πολύ μεγάλη χαρά. Και βέβαια προσπάθησα να διασκευάσω αυτή τη σονάτα και είδα ότι ό,τι και αν πειράξω ακούγεται πολύ άσχημο, οπότε κράτησα, πήγα πάρα πολύ κοντά, γιατί ένιωσα την αναπνοή του Σκαρλάτη πίσω μου να μου λέει τι πας να κάνεις τώρα.
0: Θα έχει ενδιαφέρον, ναι, να κάνεις ένα κύκλο και να επιστρέψεις ξανά στην απολύτως original μορφή του Σκαρλάτη, αφού κάνεις όμως τον κύκλο.
1: Κάνεις τον κύκλο και λες τελικά δεν έχει νόημα. Και το έκανε πριν 400 χρόνια σχεδόν.
0: Είναι τρομερό πραγματικά. Πολλές φορές αυτό συμβαίνει και όταν μελετάμε, νομίζω το ξέρεις και εσύ, όταν μελετάμε ένα έργο, στην αρχή υπάρχει μια διαδικασία κατά την οποία εισέρχονται διάφορες ιδέες και έμπνευση και τα λοιπά, και σιγά σιγά όσο προχωράει αρχίζεις να κόβεις από αυτά πράγματα και να μένει το πιο, και αρχίζεις να μοιάζει πιο πολύ με το με το παραδοσιακό. Ωραία, λοιπόν, οπότε φίλοι μου, να πούμε για τους ακροατές που τυχόν άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους, ότι μιλούμε με τον Γιώργο Τσόλη, που είναι ο καλλιτεχνικός υπεύθυνος του Φεστιβάλ Jazz Πράξης
1: της Jazz and More.
0: Jazz and More πλέον, ναι, σωστά. Ναι, Jazz and More φέτος. Στο φεστιβάλ Πάτρας λοιπόν jazz, με τις 5 μέρες του, από τις 3 έως τις 7 Ιουνίου, με παραστάσεις, νύχτες αυτοσχεδιασμών και πρωινά εκπαιδευτικά. Σωστά Γιώργο?
1: Ακριβώς. Κάνουμε ένα καινούριο, ένα σχεδόν καινούριο φεστιβάλ. Δηλαδή το αλλάζουμε από την αρχή.
0: Πολύ ωραία, μουσική τώρα. Thank you.

0: Γιώργος Τσόλης μαζί μας, φίλοι, για την jazz, και συζητάμε τόσο ενδιαφέροντα πράγματα εκτός αέρα που ήθελα να διακόψω τη μουσική για να τα ακούσετε κι εσείς. Οπότε, Γιώργο, θα μου επιτρέψεις να σε βάλω να ξαναπείς κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Καταρχήν μου έλεγε με αφορμή, εμείς ορμόμενοι από την, το παίξιμο της... της πιανίστριας που ακούσαμε τώρα το κομμάτι και νωρίτερα το προηγούμενο, πώς η Φραντσέσκα και αυτού του είδους η τζαζ ακολουθεί τα χνάρια των μεγάλων παλαιών συνθετών, φτάνοντας μέχρι και τον Μπαχ. Για πες μας, Γιώργο, λοιπόν.
1: Καταρχήν να υπάρχει μια μεγάλη παρεξήγηση από όσους δεν ασχολούνται με τη μουσική της jazz. Πολλοί νομίζουν ότι στη jazz απλά παίζουμε κάποιες random τυχαίες νότες. Ό,τι μας βγει εκείνη τη στιγμή. Κάτι που δεν ισχύει καθόλου. Ο μουσικός της jazz έχει πάρα πολύ καλή σχέση με την αρμονία. Μελετάει πολύ την αρμονία και προσπαθεί με το σόλο του, με τις μελωδικές του γραμμές, να αποδώσει την αρμονία σε αυτού του είδους την jazz, ιδιαίτερα την traditional που λέμε straight ahead jazz, γιατί μετά περνάμε στη modal jazz, περνάμε σε άλλα πράγματα. Όπως λοιπόν ακριβώς έκανε ο Μπαχ, το καλύτερο παράδειγμα. Οπότε πολλοί τζαζίστες μελετάνε Μπαχ.
0: Παρότι είναι τόσο ορθολογική, φαίνεται η προσέγγιση του κάντορα, του μεγάλου, δηλαδή το ίδιο και οι τζαζίστες, λοιπόν.
1: Ακριβώς. Έχουμε έναν απόλυτα ορθολογιστικό τρόπο σκέψης και μαθαίνουμε να αυτοσχεδιάζουμε πάνω σε ένα ιδίωμα. Οπότε, όπως είπα και πριν, εγώ το έχω ονομάσει ιδιωματικό αυτοσχεδιασμό. Βρίσκουμε όμορφες φράσεις, παίρνουμε φράσεις από κλασικούς συνθέτες, από άλλους μάστερ της jazz, βγάζουμε τις δικές μας φράσεις και με όλα αυτά τα εργαλεία αυτοσχεδιάζουμε. Είναι αυτοσχεδιαστικό, αλλά πάνω σε μία βάση, σε μία τάση και σε μία βάση μουσική. Και φυσικά, ανά τα χρόνια, όταν κάποιος εξελίσσεται, μπορεί να θέλει να δοκιμάσει και άλλες τάσεις της ίδιας μουσικής.
0: Σωστά.
1: Πιο μοντέρνα jazz, πιο... Μετά πηγαίνεις, ας πούμε, ξεφεύγεις λίγο από τον Μπαχ, πηγαίνεις στον Ντεμπισί, στο Ραβέλ, όπως...
0: Στους εμπρεσιονιστές.
1: Στους εμπρεσιονιστές, πηγαίνεις μετά στο Μεσιάν, πηγαίνεις μετά στο Σέμπερκ, γιατί υπάρχει και αυτό, υπάρχει και το δεκαφθογικός σχεδιασμός, γίνεται αυτό. Όλα αυτά τα μαθαίνεις με ένα ορθολογιστικό τρόπο. Όπως είπαμε, η τέχνη μαθαίνεται με ένα πολύ αυστηρό τρόπο. Τη μαθαίνεις, τη σπουδάζεις με πολύ αυστηρό τρόπο και την υπηρετείς με μεγάλη ελευθερία.
0: Αυτό είναι πολύ όμορφο, και όχι το ανάποδο και όχι το αντίστροφο.
1: Όχι, το αντίστροφο δεν γίνεται, δεν λειτουργεί.
0: Δεν λειτουργεί, δυστυχώς. Να σε ρωτήσω, η jazz, γιατί μας είπες για αυτά για αυτές τις τα κύματα κάθε φορά, τα καινούργια, Μπαχ, με τα εμπρεσιονιστές, με τα Μεσιάν, δωδεκαθογκισμός κτλ. Έχει σήμερα, μπορείς να ορίσεις κάποια κατεύθυνση στην οποία, προς την οποία κινείται η jazz στο σήμερα?
1: Σήμερα, ναι, αυτό είναι κάτι... εγώ θα μιλήσω για τους... υπάρχουν πολλές παρεξηγήσεις πάλι κατά τη δική μου άποψη για το τι είναι jazz σήμερα. Φυσικά για μένα η jazz είναι μια μουσική που είναι χαμελέον. Μπορεί να γίνει μίξη με πολλά άλλα είδη μουσικής, όπως και συμβαίνει. Και είναι και όμορφο πολλές φορές. Άλλες φορές δεν είναι πετυχημένο. Εγώ λοιπόν θα μιλήσω για αυτούς που ασχολούνται με την jazz, την ίδια την jazz και την εξέλιξή της. Υπάρχουν ενδιαφέρον μουσικοί που ανά καιρούς βγαίνουν στη σκηνή. Στη σκηνή της jazz και υπάρχουν τάσεις. Μπορώ να πω ότι και η μοντέρνα jazz,
0: ναι,
1: γυρίζει πίσω στην κλασική μουσική. Υπάρχει και αυτό που λέμε και η ευρωπαϊκή jazz. Γυρίζει, έχει όλο και πιο πολύ κλασικόμορφα στοιχεία. Αν ακούσουμε έναν πιανίστα π.χ. όπως ο Sullivan Fortner, είναι γύρω στα 38 του τώρα, είναι αυτό που λέμε the new thing στο jazz piano.
0: Και αν εννοείς, λίγο πιο... Εννοείς ότι αντλεί πολύ από την κλασική μουσική αυτός της...
1: Ο ήχος του, ο ήχος του, ο ήχος του κυρίως. Έχει όλο το tradition της jazz, όλη την παράδοση της jazz του 20ου αιώνα, αλλά ο ήχος του έχει αντλήσει πολύ και από την κλασική μουσική σαν ήχος. Όπως αν ακούσεις τον Brad Meldau. Ας πάμε μια γενιά πιο πριν από αυτό που είναι γύρω στα 55 τώρα ο Brad Meldau, και εκεί ακούς πολλά στοιχεία από την κλασική μουσική, κυρίως στον ήχο του. Ή, ας πάμε λίγο πιο πριν, στον Keith Jarrett. Εκεί ακούς πολλά στοιχεία. Βέβαια, αυτά θεωρούνται ήδη, είναι ήδη βετεράνοι όλοι αυτοί, δεν είναι μοντέρνα jazz τώρα.
0: Αλλά είναι κλασική πια.
1: Ναι, είναι classics όλες αυτές οι τάσεις. Αλλά βλέπεις ότι παίρνουν πάρα πολλά στοιχεία, ακολουθούν πολλά στοιχεία από την... από την κλασική μουσική. Βέβαια, πάντοτε το έχει αυτό. Βέβαια, όταν μιλήσουμε για τα crossover ιδιώματα, υπάρχει παραδοσιακή μουσική με jazz, ή electronic με jazz, ή beat mix με jazz. Εγώ προσωπικά δεν συμφωνώ με όλα αυτά, αλλά αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
0: Εσύ μπορείς να ορίσεις τη δική σου μουσική ως κάτι. Ενώ δηλαδή όπως μας ανέφερες όλα αυτά τα ρεύματα, ναι. Εσύ πού βρίσκεσαι κοντά, ας πούμε, σε ποιο κέντρο?
1: Εγώ αντλώ στοιχεία από την κλασική μουσική, αντλώ στοιχεία από την jazz, πάντοτε με σεβασμό προς την παράδοση. Η μουσική του, προσπαθώ να είναι όσο πιο πολύ original άκουσμα μπορώ. Δεν έχω βάλει παραδοσιακά στοιχεία στη μουσική μου, όχι γιατί δεν θέλω, αλλά γιατί δεν είμαι γνώστης της παραδοσιακής μουσικής. Θεωρώ ότι κάποιος πρέπει να είναι γνώστης για να προσθέσει στοιχεία. Αλλά δεν λέω ότι δεν θα το κάνω στο μέλλον ή δεν το αποκλείω. Έχω στοιχεία και από την κλασική μουσική και από την jazz. Προσπαθώ να τα συνδέσω με έναν δικό μου τρόπο και πειραματίζομαι και με την αρμονία ιδιαίτερα. Προσπαθώ να βρω ένα δικό μου σύστημα πώς να αποδίδω τις αρμονικές συνδέσεις. Δηλαδή να βρίσκω δικές μου αρμονικές συνδέσεις. Καλά, δικές μου δεν γίνεται. Τίποτα δεν υπάρχει παρθενογένεια.
0: Τίποτα δεν υπάρχει δικό μας πραγματικά. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Προσπαθώ να αναπτύξω μια γλώσσα αρμονική που να είναι χαρακτηριστική και μου αρέσει πολύ να υπάρχει μια αφήγηση στη μελωδία. Ελπίζω το πετυχαίνω, δηλαδή προσπαθώ να δημιουργώ αφηγηματικές μελωδίες.
0: Ωραία.
1: Έτσι την έλεγα.
0: Γιώργος Τσόλης, φίλοι μαζί μας, μιλήσαμε για τη μουσική, για την jazz, μιλήσαμε ασφαλώς για το φεστιβάλ Jazz Πάτρας, στο οποίο είναι ο υπεύθυνος του προγράμματος, ο καλλιτεχνικός διευθυντής αν θέλετε. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας και ειλικρινά εύχομαι ο κόσμος να απολαύσει πολύ αυτό το πενταήμερο μεταξύ 3 και 7 Ιουνίου, και γιατί είναι τόσα πράγματα σε τόσους διαφορετικούς χώρους. Νομίζω μπορεί ο καθένας να βρει κάτι που να τον γοητεύσει εκεί, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ελπίζουμε και εμείς να φέρουμε τον κόσμο πιο κοντά σε αυτή τη μουσική. Τα masterclasses είναι ανοιχτά και για τον ΑΟΚ, για το απλό κοινό, να έρθουν να δουν πώς γίνεται η δημιουργική διαδικασία.
0: Ναι, για τους ακροατές, πολύ ωραία.
1: Αυτός είναι ο στόχος, να φέρει τον κόσμο κοντά, γι' αυτό και οι ανοιχτές σκηνές. Οπότε ελπίζουμε. Και να πω επίσης, μερικά δευτερόλεπτα, ότι υπάρχει μια ολόκληρη δημιουργική ομάδα που δουλεύει για αυτό το φεστιβάλ.
0: Σωστά.
1: Από το γραφείο παραγωγής του φεστιβάλ που υπάρχει εκεί πάρα πολλά χρόνια, από το γραφείο τύπου, ο ίδιος ο αντιδήμαρχος ασχολείται πάρα πολύ και έχει και πάρα πολύ όμορφες ιδέες, δηλαδή είναι ενθουσιώδης για αυτή τη διοργάνωση, ο ίδιος ασχολείται, που το βλέπεις σπάνια να ασχολούνται.
0: Αλλά πολύ σημαντικό, εξαιρετικό.
1: Είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι νέος άνθρωπος και ασχολείται και λέει θα κάνουμε και αυτό, να κάνουμε και αυτό εδώ, να κάνουμε και αυτό ίσως, να βάλουμε την αφίσα έτσι. Αυτό είναι πολύ όμορφο. Οπότε δεν είμαι μόνος μου, εγώ φέρνω κάποιες καλλιτεχνικές ιδέες, αλλά υπάρχει μια μεγάλη ομάδα πίσω που δουλεύει.
0: Ασφαλώς.
1: Που δουλεύει πολύ όμορφα.
0: Γιώργο Τσόλης, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Φίλοι, Γιώργος Τσόλης ήταν μαζί μας. Μιλήσαμε για το φεστιβάλ Jazz της Πάτρας. Ακούσαμε jazz μουσική. Ακούσατε τις βραδινές αρμονίες. Γιώργος Κωνσταντίνου και Ηλίας Διαμάντης στον ήχο μας για το τρίτο. Να είστε όλοι καλά.

0: The ice is talking.
1: Ο πάγος μιλά από τα παγωμένα οροπέδια του Καναδά, εκπέμποντας σήμα κινδύνου. Ενώ στο πιο παγωμένο άκρο του πλανήτη, στην Ανταρκτική, ανθίζουν λουλούδια. Flowers are blooming in Antarctica. Ο τελευταίος δίσκος της Ιταλίδας σαξοφωνίστριας Laura Agnus Dei.

Στην Ανταρκτική ανθίζουν λουλούδια. Πράγματι, τα δύο γηγενή ανθοφόρα φυτά της Ηπείρου, το Antarctic Hairgrass και το Antarctic Pearlwort, εξαπλώνουν ταχύτερα σε περιοχές της θαλάσσιας Ανταρκτικής, ειδικά στο Sydney Island, καθώς οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και η περίοδος ανάπτυξής τους μεγαλώνει. Η ανθοφορία τους είναι μικρή, σχεδόν ανεπαίσθητη μπροστά στην απεραντοσύνη του πάγου. Εκεί όμως όπου για αιώνες κυριαρχούσαν το ψύχος, οι λιχίνες και τα βρύα, η εμφάνιση λουλουδιών γίνεται σημάδι μιας νέας ισορροπίας που ακόμη δεν ξέρουμε που οδηγεί. Μια εικόνα ζωής στο άκρο του κόσμου, φορτισμένη με την ανησυχία ενός πλανήτη που θερμαίνεται.

Ο δίσκος της Laura Agnostei, Flowers are blooming in Antarctica, είναι ένας στοχασμός πάνω στη σχέση μας με τον πλανήτη Γη, στις οικολογικές συγκρούσεις που αναδύονται και στην γοητεία που ασκούν στον άνθρωπο οι μη ανθρώπινες μορφές ζωής. Όλα αυτά ξεδιπλώνονται πάνω σε ένα ζωηρό ηχητικό φόντο από Coral Exotica, Spiritual Jazz, μινιμαλισμό του τέταρτου κόσμου, τροπικά ηλεκτρονικά, tribal φουτουρισμό με μια σύγχρονη κομψότητα.

0: Το Flowers are Blooming in Antarctica της Laura Agnus Day αντλεί από τρεις διαφορετικές πηγές σκέψης και φαντασίας που συναντιούνται γύρω από την ιδέα ενός κόσμου σε μεταμόρφωση. Το βιβλίο Ways of Being του James Brittle, το Codex Serafinianus του Luigi Serafini και τις πρώιμες κλιματικές μυθοπλασίες του Jay Ballard.
1: Ten,

το Ways of Being, ο James Brittle προτείνει να ξανασκεφτούμε την νοημοσύνη έξω από τα ανθρώπινα μέτρα. Η σκέψη, η αντίληψη, η μνήμη, η προσαρμογή, η επικοινωνία δεν ανήκουν αποκλειστικά στον άνθρωπο. Τα φυτά, τα ζώα, τα δάση, μύκητες, μηχανές, δορυφόροι και τεχνολογικά δίκτυα συνθέτουν ένα πλανήτη γεμάτο μορφές σχέσης και απόκρισης. Από αυτήν την οπτική, η Γη δεν είναι σκηνικό της ανθρώπινης δράσης, είναι ένα πλέγμα από διαφορετικές νοημοσύνες, ένα σύστημα ζώων και σημάτων. Ένας κόσμος όπου το ανθρώπινο βλέμμα χρειάζεται να μάθει να ακούει όσα μέχρι τώρα το ξεπερνούσαν. Αυτή η ιδέα περνά στον δίσκο της Agnus Dei σαν αλλαγή ακουστικής θέσης. Τα πνευστά, τα ηλεκτρονικά, η οργανική παλμή, τα υδρόβια πλάσματα, οι μύκητες, τα κοράλια, οι πιγκουίνοι, όλα μοιάζουν να συμμετέχουν σε ένα περιβάλλον που σκέφτεται με πολλούς τρόπους. Η μουσική δεν περιγράφει απλώς τη φύση, μας τοποθετεί μέσα σε ένα πεδίο όπου κάθε ήχος μπορεί να ανήκει σε μια μορφή ζωής, σε ένα σήμα, σε μια κίνηση προσαρμογής.

Η δεύτερη επιρροή της Laura Agnostei είναι το Codex Serafinianus του Luigi Serafini, η περίφημη φανταστική εγκυκλοπαίδεια που δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 70. Ένα βιβλίο γεμάτο φυτά, ζώα, ανατομίες, μηχανισμούς και τελετουργίες ενός ανύπαρκτου κόσμου, γραμμένο σε μια επινοημένη γλώσσα που δεν διαβάζεται. Στις σελίδες του, η γνώση παίρνει τη μορφή ταξινόμησης. Όμως, τα όντα που ταξινομούνται είναι αλόκοτα, μεταμορφωμένα και έφραστα. Σώματα γίνονται ζώα, φυτά αποκτούν αδύνατες μορφές. Μηχανές μοιάζουν ζωντανές και κάθε εικόνα μοιάζει να ανήκει σε μια φυσική ιστορία ενός πλανήτη που δεν γνωρίζουμε.

Από το Κόντε Ξεραφενιάνους, η Λάουρα Αγνουστέη δανείζεται μια αίσθηση φανταστικής βιολογίας. Οι τίτλοι του δίσκου μοιάζουν μιλήματα από ένα τέτοιο αδύνατο εγχειρίδιο. Η Τιολαλιά, μια υποθετική γλώσσα ψαριών. PPRN, με αναφορά στο ψισάρουμ πολυσεφάλουμ, τον μιξομίκητα που σχηματίζει δίκτυα. Emperor Penguin Lullaby, ένα ανούρισμα στην άκρη του πάγου. Ένα φανταστικό herbarium, ένας υδάτινος και παγωμένος άτλαντας μορφών ζωής, όπου το γνωστό και το άγνωστο συνυπάρχουν στην ίδια ηχητική ύλη.

Ήδη από το 1962 η πρώιμη κλιματική μυθοπλασία του Jay Ballard, για παράδειγμα στο The Drowned World, φαντάζεται ένα Λονδίνο βυθισμένο σε τροπικά νερά μετά από μια ριζική μεταβολή του κλίματος. Η πόλη γίνεται λιμνοθάλασσα. Τα κτίρια μοιάζουν με απομεινάρια πολιτισμού και το τοπίο αρχίζει να μεταβάλλει την ίδια την ψυχική ζωή των ανθρώπων. Στο Ballard, η περιβαλλοντική καταστροφή δεν είναι μόνο ένα σκηνικό αφανισμό, είναι μια δύναμη που αλλάζει την αντίληψη, τον χρόνο και τη μνήμη και την αίσθηση του σώματος. Μια αίσθηση που διατρέχει το «Flowers are blooming in Antarctica» της Laura Agnustay. Ένα τοπίο που μετακινείται, όπου η ανθισμένη ομορφιά των λουλουδιών γίνεται φορές ανησυχίας για το τέλος του πλανήτη. Η ζωή εμφανίζεται εκεί που περιμέναμε μόνο πάγο και αυτή η εμφάνιση αλλάζει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το τοπίο. Και η μουσική της Agnustay κατοικεί ακριβώς αυτή τη ζώνη. Ανάμεσα στην έλξη προς τις μη ανθρώπινες μορφές ζωής, στην φανταστική ταξινόμησή τους και την αίσθηση ότι ο πλανήτης που τις φιλοξενεί αλλάζει μπροστά στα μάτια μας.

Λάουρα, άγνωστε, λουλούδια που ανθίζουν στην Ανταρκτική. Ένας μουσικός κόσμος όπου η οικολογική συνείδηση συναντά την φανταστική ταξινομία μορφών ζωής και την κλιματική μυθοπλασία. Όπου τα φυτά, τα θαλάσσια πλάσματα, οι μύκητες, οι πιγκουίνοι, τα κοράλια και οι ηλεκτρονικές υφές γίνονται ίχνη ενός πλανήτη που σκέφτεται, μεταβάλλεται, αντιστέκεται και τραυματίζεται. Ένα μικρό έφραστο σημάδι ότι το τοπίο που θεωρούσαμε ακίνητο και αμετάβλητο έχει ήδη αρχίσει να αλλάζει μορφή και μαζί του αλλάζει και ο τρόπος που το ακούμε. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Πακασιέτας. Επιμέλεια παρουσίαση Μαριλένα Μαρακούμ. Καλό σας βράδυ.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Το σημερινό μας νοτούρνο ξεκινά με μουσική του πατέρα της φιλανδικής μουσικής, του γερμανοφιλανδού συνθέτη και μαέστρου Φρέντερικ Πάσιους, που γεννήθηκε στο Αμβούργο αλλά έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη Φιλανδία. Ακούμε την εισαγωγή για μεγάλη ορχήστρα που ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Φιλανδικής Ραδιοφωνίας και διευθύνει ο Κάρι Τίκα.

η Συμφωνική Ορχήστρα της Φιλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Κάρι Τίκα ερμήνευσε την εισαγωγή για μεγάλη ορχήστρα του Φρέντερικ Πάσιους. Η σονάτα για φαγκότο και πιάνο έργο 168 του Camille Saint-Saëns που ακολουθεί γράφτηκε το 1921 και διακρίνεται για την αισθαντικότητά της και την ανάγλυφη προβολή τόσο των λυρικών όσο και των δεξιοτεχνικών δυνατοτήτων του φαγκότου υπό την διακριτική συνοδεία του πιάνου.

Ο Γιένς Κρίστοφ Λέμκε, φαγκότο, και ο Μάρτιν Λάνστρομ, πιάνο, ερμήνευσαν τη σονάτα για φαγκότο και πιάνο, έργο 168 του Καμί Σενσάνς. Η πρώτη γυναίκα που έκανε γνωστό το ορχιστρικό τραγούδι στην κροατική μουσική ήταν η Ντόρα Πεγιάτσεβιτς. Ακούμε τα τραγούδια της αγάπης, έργο 39, που ερμηνεύουν η μέτσο-σοπράνο Κάτια Μάρκοβιτς και η Συμφωνική Ορχήστρα της Κροατικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Μλάντεν Ταρμπούκ.

Ακούσαμε τα τραγούδια της αγάπης, έργο 39 της Ντόρα Πεγιάτσεβιτς, που ερμήνευσαν η μέτζο σοπράνο Κάτια Μάρκοτιτς και η συμφωνική ορχήστρα της κροατικής ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Μλάντεν Ταρμπούκ. Δεν είναι πολλά αυτά που γνωρίζουμε για τα πρώτα χρόνια της ζωής του Johann Heinrich Schmelzer, του αυστριακού μπαρόκ συνθέτη και βιολονίστα, αλλά φαίνεται ότι έφτασε στη Βιέννη κατά τη διάρκεια του 1630 και παρέμεινε εκεί ως συνθέτης και μουσικός στην αυλή των Αψβούργων για το υπόλοιπο της ζωής του. Ακούμε τη σουίτα του αριθμός 2 σε ρε μίζωνα.

η Elizabeth Wolfis, βιολί, η Roseanne Hunt, τσέλο και η Linda Kent, τσέμπαλο, ερμήνευσαν τη σουίτα αριθμός 2 σε ρε μίζωνα του Johann Heinrich Schmelzer. Και το σημερινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με το βοημικό καπρίτσιο έργο 12, το συμφωνικό ποίημα για ορχήστρα που συνέθεσε ο Σεργέι Ραχμάνινοφ μεταξύ του 1892 και 1894. Τη συμφωνική ορχήστρα του Queensland διευθύνει ο Βλαντιμίρ Βερμπίτσκι.

η Συμφωνική Ορχήστρα του Queensland υπό τη διεύθυνση του Βλαντιμίρ Βερμπίτσκι ερμήνευσε το Βοημικό Καπρίτσιο, έργο 12 του Σεργέη Ραχμάνινοφ. Και περνάμε τώρα σε έναν άλλο ιδιοφυή, εντελώς διαφορετικό όμως, Ρώσο συνθέτη, ο οποίος, όπως και ο Ραχμάνινοφ, μεγαλούργησε στο εξωτερικό και πολιτογραφήθηκε Αμερικανός, τον Ίγκορ Στραβίνσκι. Το κομμάτι του Σκέρτσο Αλαρούς που θα ακούσουμε σχεδιάστηκε αρχικά για την αντιπολεμική ταινία του 1943 «Το αστέρι του Βορρά», αλλά όταν η παραγωγή αναβλήθηκε, ο Στραβίνσκι ενορχίστρωσε εκ νέου το έργο και το πρωτοπαρουσίασε το 1945. Εμείς θα ακούσουμε μια ιδιαίτερη προσαρμογή του έργου για πιάνο 40 χέρια που έκανε ο Ολλανδός συνθέτης Μάρτεν Μπον.

Οι 20 Grand Pianos ερμήνευσαν την προσαρμογή που έκανε ο Μάρτεν Μπον στο έργο «Σκέρτσο Αλαρούς» του Ίγκορ Στραβίνσκι για πιάνο 40 χέρια. Ακολουθούν οι παραλλαγές σε ένα πρωτότυπο θέμα ένιγμα, έργο 36 του Έντουαρτ Έλγαρ, που ερμηνεύει από ηχογράφηση του 2005 η φιλαρμονική του BBC υπό τη διεύθυνση του Πολ Βότκινς.

Ακούσαμε τις παραλλαγές «Ένιγμα» του Σερ Έντουαρτ Έλγκαρ, που ερμήνευσε η φιλαρμονική του BBC υπό τη διεύθυνση του Πολ Βότκινς. Και το πρώτο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο θα τελειώσει με τη σόλο καντάτα «Ινό» για σοπράνο και ορχήστρα του πέμπτου γιου του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, του Γιώχαν Κρίστοφ Φρίντριχ. Ερμηνεύει η σοπράνο Μπάρμπαρα Σλίκ μαζί με το σύνολο «Das kleine Konzert» που διευθύνει ο Hermann Max.

η σοπράνο Μπάρμπαρα Σλίκ και το σύνολο Das Kleine Concert υπό τη διεύθυνση του Herman Max ερμήνευσαν τη σόλο καντάτα Ινό για σοπράνο και ορχήστρα του Johann Christian. Das Kleine Concert υπό τη διεύθυνση του Herman Max ερμήνευσαν τη σόλο καντάτα Ινό για σοπράνο και ορχήστρα.